0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: And then

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Πια μετράω στο εκατό. Δεν ουρλιάζω όταν φοβάμαι. Μου είχες δείξει πως να ξυριστώ.

ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς. Προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει. Δεν θα ξέρεις για μένα πολλά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Και 4 στο κόκκινο.

εμένα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

sed, beva. Τα χαγκοστούρα μου πικρή, γιατί χορεύεις μοναχή.

άλλο παρμένη, σκοτεινή, μα βρίσκει ο ποιητής. Μαύρο κρασί, μαύρη αστραπή, μαύρη σελήνη.

χαμογελούσε. Κι ο μπάρμαν μέσα στα πιώτα με ένα δυο σέικερ στην καρδιά παραμιλούσε. Μπέμπα. Αχ, αγκοστούρα μου πικρή, γιατί χορεύεις μοναχή.

Kann ich mich nicht mehr.

0: Άγκος τώρα μου πικρή, γιατί χορεύεις μοναχή. Αχ, μπέμπα, κάνε παιχνίδι, μπέμπα, κάνε παιχνίδι, μπέμπα.
1: Από τα χρόνια τα παλιά υπάρχει ένας μύθος. Ένας αρχαίος μύθος που λέει πως ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε ποτέ. Μόνο έπεσε. Έπεσε από τα αστέρια. Μα δεν θυμάται. Όλο κάτι συμβαίνει.

βάζατε τη γνώση. Μα ίσως όλα γίνονται για να αγαπήσω, και κάθε σκοτεινό γιατί με δάκρυ να φωτίσω. Εκεί βαθιά στον πονό μου να νιώθω το αγγίγμα σου, να σκύβω και να προσκύνω τα πόδια τα γυμνά σου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

άγγισαν τα πόδια σου χορεύοντας μια νύχτα. Χορεύες μονάχος σου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Στο κόκκινο.
3: Στο κόκκινο.

τις γλυφαδάς είμαι η ωραιότης. Όμορφος κομψός, σωστός υπότης. Μόλις ξεπροβάλλω στα μπενίξ, κάθε μία θέλει να με σφίξει. Κοίτα μου φωνάζουν τι κορμάκι, κι όταν πάω βαθιά μες στο νεράκι, όλες πια μου λένε τι καμαρώνεις. Στον ωκεανό καρεπατώνεις και λιπετώνεις και λιπετώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής, κι όποια ζυγώνεις να μην πεις μόνης, και να τις λες καλεπατώνεις δε σπυρίς. Καλεπατώνεις, καλεπατώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής, κι όποια ζυγώνεις να μην πεις μόνης, και να τις λες καλεπατώνεις δε σπυρίς. Κι όταν παίρνω πλέον μακροβούτι, κάτω από γάμπα ή από μπούτι, σαν το υποβρύχιο περνώ, μέσα από το πιο βαθύ στενό, τότε όλες τρέχουνε κρυφά.

0: Κερεπατώνης,
1: Κερεπατώνης.
0: Να τη λέξεις πια της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις, να μην της μόνεις. Και να της λες, Κερεπατώνης δε σπινείς.
1: Κερεπατώνης,
0: Κερεπατώνης. Να τη λέξεις πια της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις, να μην της μόνεις. Και να της λες,

d'espinidos i te pandremens. Pendant que tu joues, t'enfant gâté. Tu as laissé la femme du botteur. Nachtes bravi palmi ad ardana. Mia se offondri sa baramana. Mube repsile camarones. Stinga giù la mu vatia patonis. Και λιπατώνεις, να η λέξη πια της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις, να μην τις μόνεις. Και να τις λες, και λιπατώνεις τις πηδείς. Και λιπατώνεις, να η λέξη πια της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις, να μην τις μόνεις. Και να τις λες, και λιπατώνεις τις πηδείς.

ότι γουστάρεις τα

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος, καθώς για πέμπτη ημέρα παραμένει δραματική η κατάσταση στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς που μένεται σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Το μέτωπο χθες Δευτέρα φούντωσε σε δύο σημεία, στο Κανδύλι Μεγάρων όπου έφτασε και κοντά στη βιομηχανική περιοχή και στην Ψάθο όπου οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια. Μπαράζ μηνυμάτων από τα 112 για την εκένωση των περιοχών Ψάθα, Λούμπα, Λεποχώρη, Μορφέικα προς Μέγαρα. Νωρίτερα μέσα του 112 ζητήθηκε και η εκένωση των περιοχών στα Μέγαρα, Κανδύλι, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Παπά Περιβόλη και της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων. Παρέμβαση και αυτοψία στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων απαιτήθηκε από το υπαλληλικό κέντρο Μεγάρων, ώστε να διακοπεί η λειτουργία επιχειρήσεων και να απομακρυνθούν με ασφάλεια όλοι οι εργαζόμενοι. Μάλιστα, κατατέθηκε και καταγγελία προς την επιθεώρηση εργασίας. Ανυπολόγιστη καταστροφή από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί από το 2018 έως το 2026. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα Τρίτη για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας δήμαρχος που φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία. Στο μεταξύ, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε χθες κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Παρέδωσε περίπου 1.500 μπουκάλια νερό καθώς και είδη πρώτης ανάγκης στα κέντρα επιχειρήσεων πυρόσβεσης και στα σημεία συγκέντρωσης των δυνάμεων που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρά την κρίση που πέρασε αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, ότι δεν ετεροκαθορίζεται, ότι είναι κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και το οποίο χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή. Το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει, παραμένει η αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς. Το μαρτυρά άλλωστε στις τελευταίες ημέρες η εμπορευματοποίηση του νερού του πολιτισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημείωσε. Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το 902.gr, ένας 33χρονος ηλεκτρολόγος που δούλευε για εργολαβική εταιρεία έπαθε ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Άλλο ένα εργατικό ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας στην Καλαμάτα σε οικοδομία όταν ένας οικοδόμος 51 ετών έπεσε από σκαλοσιά ύψους 2 μέτρων και υπέστη κάταγμα στο πόδι. Μέτρα ασφαλείας και υγιεινής σε όλους τους χώρους.

0: Δουλειάς ζήτει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Μεσσηνίας. Διεθνής επικαιρότητα. Νέες προειδοποιήσεις Τραμπ προς την Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ότι η Ιρανική ηγεσία είναι διπρόσωπη επειδή ζήτησε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι δεν διεξάγεται απολύτως καμία διαπραγμάτευση. Προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα έρθει παρά μόνο εάν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουάλιας έγινε η πρώτη ομοσπονδία που ανακοίνωσε επίσημα ότι θα αποσύρει την υποστήριξή της στην υποψηφιότητα επανεκλογής του Τζιάννι Ιφαντίνο στην Προεδρία της FIFA, ύστερα από το σχέδιό του να πουλήσει ένα μυρίδιο στα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το δρόμο της Ουάλιας αναμένεται να ακολουθήσει και η Αγγλική Ομοσπονδία, όπως αναφέρει ο Βρετανικός Τύπος.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζονται και σήμερα τα μελτέμια με τον καιρό να παραμένει γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στο ορεινά υπηρωτικά, ενώ στα βόρειο-δυτικά είναι πιθανές τοπικές βροχές. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5 σχετικά. Νωρίς ξεκινήσαμε σήμερα, 8 λεπτά μετά τις 8. Είναι το κόκκινο και είναι η ραδιοφωνική του πρέσα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, 8 μέχρι τις 10. Τα πάμε αυτά. Τα κάνουμε παρέα σήμερα. Καλοκαίρι γάρ, Αύγουστος, 4 του μηνός. Το σωτήριο έτος 2026, τα λέμε όλοι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Το Viber είναι το 6985870059. Το ξαναλέω ακόμα μια φορά, 6985-870-059. Καθίστε να κλείσουν και τα αγγερλίλες με το Silly Bully Boys, το χαλάκι και πάμε. Λοιπόν, συνεχίζονται. Πέμπτη μέρα. Η καταστροφική φωτιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Δυτική Αττική. Συνεχίζουν οι άνθρωποι εκεί να παλεύουν με τη φωτιά, να παλεύουν με τους ανέμους. Και σήμερα θα είναι σχετικά ισχυρή η άνεμη. Έχει ανέβει και η θερμοκρασία. Περίπου στα 7 μποφόρ είναι τα μελτέμια σήμερα. Τουλάχιστον αυτά δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Οπότε είναι άλλη μια δύσκολη μέρα. Να μιλάω πιο δυνατά. Ναι, να μιλάω πιο δυνατά. Δεν μπορώ, παιδιά, να μιλάω δυνατά. Προσπαθώ, αλλά δεν σου βγαίνει κιόλα. Δηλαδή, αν η ομιλία σου και ο τρόπος της φωνής σου είναι εκεί, τα level δηλαδή, το επίπεδο της έντασης είναι εκεί, πώς να το ανεβάζεις, να αρχίσω να φωνάζω. Δεν μου βγαίνει. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, όπως λέω και εγώ, μια που είναι και καλοκαίρι, στο απένταρο γαλάζιο. Το είπαμε, αυτή είναι η τέτοια, έτσι. Εμείς θα το αλλάξουμε το απέραντο γαλάζιο, την ταινία. Θα λέμε καλώς ήρθατε στο απένταρο γαλάζιο. Στη χώρα που καίγεται, χρεοκοπεί, ξανακαίγεται, ξαναχρεοκοπεί. Και στη Νέα Δημοκρατία, που κυβερνά τη συγκεκριμένη χώρα κάτι παραπάνω από μισό αιώνα, μαλώνουν για την πυρηνική οικογένεια και τα ακροδεξιά ψηφαλάκια, ενώ στις εθνικές περικεφαλές, ενώ σε λίγο δεν θα έχει μείνει νέο παιδί στη χώρα να κάνει οικογένεια, ούτε πυρηνική, ούτε γονεϊκή, ούτε ΛΟΑΤΚΙ, που τους τυχιώνει η εικόνα αυτή, μαζί με τα ξενάκια. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτοί στη δεξιά πολυκατοικία μαλώνουν για την πυρηνική οικογένεια και την ίδια ώρα με τις πολιτικές τους δεν έχουν δώσει τη δυνατότητα σε παιδί για παιδί νέο να κάνει μια οικογένεια, να κάνει μια εξωπρεπή ζωή, να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που έχει η καθημερινότητα μιας οικογένειας, δηλαδή το να μεγαλώνεις παιδιά. Γιατί απλούστατα στη χώρα αυτή, κάτι το οποίο το θεωρούμε κανονικότητα και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ήττα όλων ημών των πολιτών, έτσι, είναι ότι θεωρούμε κανονικότητα αυτό που στο εξωτερικό δίπλα μας δεν είναι κανονικότητα. Δηλαδή, όταν λέω στο εξωτερικό, εννοώ στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εκεί υποτίθεται ότι θέλουμε να ανήκουμε. Ποια είναι η κανονικότητα? Το ότι το κράτος είναι αρρωγός σε μία σειρά από πράγματα. Εδώ πέρα, επειδή ήρθε και η χρεοκοπία της χώρας και ήρθαν τα μνημόνια και ήρθαν οι Σόιμπλε, οι Μεδαπή και Αλλοδαπή, έχουμε ξεθεμελιώσει τα πάντα, δεν υπάρχει κράτος και ο πολίτης αφήνεται μόνος του να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπάρχει καμία στεγαστική, για παράδειγμα, πολιτική και καμία πρόνοια, ούτε από το κράτος και το κεντρικό κράτος, ούτε από τις περιφέρειες, ούτε από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, ούτε από τους δήμους στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά από αυτά, οι δήμοι είναι αυτοί που κάνουν παιχνίδι, έχουν απόθεμα κοινωνικής κατοικίας, έχουν κριτήρια. Να σας πω ένα παράδειγμα τώρα, έλεγα για τους συνταξιούχους, για παράδειγμα, στο Βέλγιο, ας πούμε. Να πούμε μια έτσι, το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό. Όταν γίνεσαι 65 χρονών, σου στέλνει ένα μήνυμα στο κινητό σου το αρμόδιο τμήμα στο Βέλγιο και σου λέει ότι, κύριε, είστε πλέον συνταξιούχος. Δεν χρειάζεται ούτε να μετρήσει, ούτε να πας εσύ, ούτε τίποτα. Στα 65 σου στέλνει ένα μήνυμα, σου λέει: είστε συνταξιούχος, στείλτε μου παρακαλώ το IBAN της τράπεζας, να σας βάζω τη σύνταξη. Και από εκεί και μετά αρχίζουν μια σειρά από παροχές. Μειωμένο ενίκιο, αν είσαι στο ενίκιο. Η υγεία, η περίθαλψη είναι μειωμένη. Τα λεωφορεία είναι μειωμένα. Οι συγκοινωνίες είναι μειωμένες. Για τους συνταξιούχους τώρα μιλάμε. Αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος. Το σχολείο είναι σχολείο και είναι δημόσια και δωρεάν η παιδεία. Όπου είναι στα δημόσια, ότι η επιλογή των πολιτών είναι τα δημόσια σχολεία, είναι δωρεάν. Δεν είναι όπως εδώ που βαυκαλιζόμαστε και λέμε έχουμε δωρεάν παιδεία. Διότι, ένα απλό παράδειγμα να σας πω. Αν σπουδάζει τώρα το παιδί σου σε μια πόλη εκτός Αθηνών και σημαίνει στην Αθήνα ή εκτός Θεσσαλονίκη και σημαίνει στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού, το να σπουδάσει, το είπα χθες και σε κάποιους φάνηκε και πάρα πολύ το ποσό, θέλει ένα χιλιάρικο το μήνα και σε κάποιους φάνηκε πάρα πολύ. Μάλιστα μου έγραψε μία ότι λαϊκίζεις.
Δηλαδή, να σας πω κάτι, πάτε εσείς να ζήσετε σε μια άλλη πόλη στη χώρα, να έχετε το ενίκιο φως, νερό, τηλέφωνο και να πρέπει να φάτε. Πόσο θα χρειαστείτε δηλαδή, που λαϊκίζω, που σας φάνηκε πάρα πολύ το χιλιάρικο. Για πείτε μου εσείς. Δηλαδή, να πω ένα νίκη 3 εκατοστάρικα. Το λιγότερο που μπορώ να φανταστώ, να πω ένα νίκη 3 εκατοστάρικα. Δεν θα έχει το νίκη αυτό 100 ευρώ φως, νερό, τηλέφωνο. Θα έχει. Θα πάμε στα 4. Δεν θα έχει το παιδί 50 ευρώ το λεωφορείο να πηγαίνει και να έρχεται στη σχολή της. Θα έχει. Πάμε 4,5. Δεν θα πάρει και 5,5 εκατοστάρικα να περάσει το μήνα. Να φάει. Να πιει, να βγει έξω μια βόλτα. Θα πάρει. Βγήκε το χιλιάρικο. Τι σημαίνει αυτό? 12 χιλιάρικα το χρόνο. Επί 4 χρόνια που είναι σπουδές, 50.000 ευρώ κοστίζει σε μια οικογένεια να σπουδάσει το παιδί του. Και σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει καμία αρρωγή από το κράτος. Καμία απολύτως. Απολύτως καμία. Είναι μόνος του να το αντιμετωπίσει όλο αυτό το έσχος. Ούτε φοιτητικές αιστείες υπάρχουν, ούτε τίποτα απολύτως. Είναι τόσο λίγες που το μόνο που υπάρχει είναι το φαΐ στα πανεπιστήμια, το οποίο δεν θέλετε να σας πω γιατί φαΐ μιλάμε. Ούτε στο στρατό δεν έχει τέτοιο. Αλλά τέλος πάντων εκεί είναι μια παροχή. Αυτά τα ίδια παντού. Τα ίδια παντού. Καμία πρόνοια δεν υπάρχει. Ούτε για τα νέα παιδιά κάτω των 30 που ξεκινάνε τώρα και οι μισθοί τους είναι άθλοι. Κάτω από 900 ευρώ. Ακόμα και να δεχτούμε ότι η μισθή είναι αυτή γιατί δεν μπορεί, δεν αντέχει οικονομία και αυτές τις αχλαμάρες που μας λένε, ακόμα και αυτό να δεχτούμε, ας τους δώσουν παροχές. Ας δώσουν ένα free pass, ας πούμε, στα παιδιά τουλάχιστον να μπορούν να μετακινούνται με αυτά τις άθλιες συγκοινωνίες δωρεάν, χωρίς να πληρώνουν κιόλας. Τέτοιο κράτος έχουμε. Μάλλον δεν έχουμε κράτος, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα νούμερα, παιδιά. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα νούμερα που είναι αποκαλυπτικά. Αποκαρδιωτικά, αλλά και ενδεικτικά της τραγωδίας. Πάνω από 480.000 στρέμματα, το ξαναλέω το νούμερο γιατί είναι ασύλληπτο, 480.000 στρέμματα έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα. Τα τελευταία 9 χρόνια. Συγκεκριμένα από το 2018 μέχρι το 2026, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης, το γνωστή Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές. Η Δυτική Αττική και η Βιωτία καίγονται για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Σπίτια, καλλιέργειες, δασικές εκτάσεις έχουν καταστραφεί. Ολόκληροι οικισμοί εκενώνονται, ενώ νέες πυρκαγιές και αναζωπηρώσεις καταγράφονται και σε άλλες περιοχές. Συνεχίζεται η φωτιά και τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, διάβαζα χθες μια ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς. Και αξίζει τον κόπο να την επαναλάβουμε και να την αναδείξουμε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αγνοείται η τύχη έργων αξίας δισεκατομμυρίων για την καταστολή και πρόληψη των πυρκαγιών. Μόλις 5 εβδομάδες πριν η κυβέρνηση πανηγύριζε ότι χάρη στο πρόγραμμα Αιγής η Ελλάδα βρισκόταν σε pole position απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτά δεν μας λένε, αυτά δεν θριαβολογούν από τα κανάλια τα πρόθυμα πορτ-παρόλ της κυβέρνησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι υποτίθεται όσο καλύτερα οχυρωμένη και εξοπλισμένη μπορεί. Αυτά μας λέγανε πριν από μερικές εβδομάδες. Και περιμένουμε απαντήσεις. Πού πήγανε τα 2 δισεκατομμύρια του προγράμματος? 2 δισεκατομμύρια. Πόσοι πόροι κατευθύνθηκαν πραγματικά στην πρόληψη και στη δασοπυρόσβεση? Ποιος εξοπλισμός έχει παραδοθεί, πού βρίσκεται σήμερα και σε τι ποσοστό είναι επιχειρησιακά διαθέσιμος? Αυτά ρωτάει η αριστερά. Επίσης υπήρχαν δημοσιεύματα, θα σας τα θυμίσω τώρα. Πανηγύριζαν για τις αναβαθμίσεις στον Καναντέρ, καθώς και 203 πυροσβεστικά οχήματα και νέο πυροσβεστικό ελικόπτερο που θα παραδοθούν το 27 και το 29, έτσι λέγανε. Δηλαδή η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι είμαστε έτοιμοι, παρουσιάζοντας ως ετοιμότητα σήμερα το 26 προμήθειες και εξοπλισμό, ο οποίος θα έρθει το 27 και το 29, αν έρθει. Λοιπόν, υποτίθεται ότι η κυβέρνηση, αυτό παρουσίαζαν, ότι επενδύει στον τομέα της κατασκευής των πυρκαγιών, αγοράζοντας drones, κάμερες και τεχνολογικά συστήματα. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του News 24/7, για να μην κλέβουμε και τη δόξα από τους συναδέλφους, για την υπηγειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης είχαν προβλεφθεί, κρατηθείτε, περίπου 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. 187 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, το ποσοστό του
υπογειοποιημένου δικτύου αυξήθηκε από μόλις 10-11% που είχαμε, τόσο ήταν, τα υπόλοιπα ήταν ένα αέρια, πριν από το 21, σε 12-13 στο τέλος του 25. Μέσα σε 5 χρόνια δηλαδή υπογειοποιήσαμε το 2% των καλωδίων, σε 5 χρόνια. Και είχαμε προβλέψει 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μας τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, τελείωσαν και τα έργα, τα οποία δεν κάναμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο συντονιστής δράσεων δασικών πυρκαγιών της ΒΒΕ Φελλάς, περίπου το 55% των καμένων εκτάσεων του 2025 προήλθε από πυρκαγιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και υπογραμμίζει ότι είμαστε 20-25 χρόνια πίσω σε σχέση με την πρόληψη. Αυτά γιατί να μην πιστεύει κανείς ότι φωτιές πέφτουν από τον ουρανό και ότι τι να κάνουμε, αυτό συμβαίνει παντού, έρθει και κλιματική αλλαγή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά δεν σας λένε. Αυτά σας λένε. Και την ίδια ώρα τα ίδια κανάλια που τα λένε αυτά πανηγυρίζουν για εξοπλισμούς οι οποίοι δεν γίνονται. Ή θα γίνουν στο μέλλον. Θα. Πάλι τα θα. Και εδώ μπροστά μας έχουμε τα στοιχεία. Το 55% λένε τα νούμερα των πυρκαγιών οφείλεται στο δίκτυο διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος. Το μεγαλύτερο έργο που θα μπορούσε να κάνει κάποιος με το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η υπογειοποίηση του δικτύου, ώστε να σταματήσουν, να προστατεύσουμε τα δάση μας, την περιουσία μας, τις ζωές μας, τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, το μέλλον τους, το μέλλον της χώρας, τη χλωρίδα και την πανίδα της χώρας. Και μέσα από το 2019 μέχρι σήμερα δεν υπογειοποίησαμε ούτε το 2%. Έχουμε υπογειοποιημένο το 13% των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Καταλάβατε ποια είναι η κατάσταση. Κάθε καλοκαίρι επαναλαμβάνεται το ίδιο ακριβώς μοτίβο. Τα πανηγύρια της κυβέρνησης για την πλήρη ετοιμότητα, αμέσως μετά με την πρώτη φωτιά έρχονται τα 112 βροχή για εκένωση και μετά αρχίζει η επίκληση των ακραίων φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, τον μποφόρ που τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι ανθρωπίνως αδύνατο, αναλαμβάνουν μετά ρόλο οι άνθρωποι αυτοί που παριστάνουν τους δημοσιογράφους στα κανάλια και ξεχνάνε το δημοσιογραφικό του σόρκο που δίνουμε όλοι μας όταν μπαίνουμε σε αυτό το κόλλο επάγγελμα, ότι θα είμαστε κακός πυρί στον κόλλο κάθε εξουσίας. Μα κάθε εξουσίας. Ούτε τη μάνα μας δεν θα προστατεύσουμε. Αλλιώς μην γίνεσαι δημοσιογράφος. Πήγαινε κάνε κάτι άλλο. Κανένα δημοσιογραφικό και διαφημιστικό δημοσίευμα δεν προστατεύει τα δάση και τα οικοσυστήματα, τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους. Χρειάζονται πόροι, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζονται επιστήμονες και άνθρωποι που γνωρίζουν να πούνε πού είναι το πρόβλημα, όπως σας είπα για παράδειγμα στην μεταφορά του ρεύματος. Και στη Βιωτία έτσι ξεκίνησε η φωτιά. Έτσι ξεκίνησε η φωτιά, από ιδιωτικό αιωλικό πάρκο. Όπου ο άνθρωπος το οποίο τα κατασκεύασε, το αρχιτεκτονικό γραφείο το οποίο τα κατασκεύασε, ο αρχιτέκτον μηχανικός ο οποίος τα κατασκεύασε, ήταν ο δήμαρχος Τηλίδας. Με ένα σωρό τεχνίες, όπως λέει το ρεπορτάζ, όπου είχε ξανασυμβεί πριν από ένα μήνα να πάρει φωτιά. Ευτυχώς τη σβήσανε τότε, δεν έδωσε κανένας καμία σημασία, δεν υπάρχει κανένας ηλεκτρικός μηχανισμός. Ό,τι θέλουν κάνουν οι τοπάρχες στη χώρα. Και το αποτέλεσμα μετά από ένα μήνα να ξανά προκαλέσει σπιθήρα, να ξανά αποταλαντώσει, να ξανά πάρει φωτιά και να φτάσει φωτιά στη Δυτική Αττική. Μην φτάσει και στην Πελοπόννησο σε λίγο, έτσι πως πάει για τα Μέγαρα. Καεί η μισή χώρα. Και ρωτάει ένας άνθρωπος, στοιχειωδός σοβαρός που σκέφτεται κάπως, πού είναι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί ρημάτες στη χώρα, πού είναι το πρόγραμμα το μακροχρόνιο. Πού είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επεμβαίνουν πάνω στο πρόβλημα, στο βεβαιωμένο πρόβλημα, από τις στατιστικές, από τους αριθμούς, για να το λύσουν σε βάθος ενός, δύο, τριών χρόνων. Τίποτα. Όπως έλεγε η γιαγιά μου, στο κουτρούλι το γάμο, έλεγε η χώρα. Δεν πρέπει να λογοδοτήσουν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του για τα 7 χρόνια χαμένα, για αυτή την εγκληματική αποτυχία. Δεν πρέπει να λογοδοτήσουν γιατί έχουν καεί 4,5 εκατομμύρια στρέμματα γης και δασικής έκτασης στην Ελλάδα. 4,5 εκατομμύρια στρέμματα. Δεν πρέπει να λογοδοτήσουν γιατί σε αυτό το περίφημο Ελλάδα 2.0, αυτοί το είπαν, αυτοί το προπαγάνδιζαν.
Υπήρχαν 187 εκατομμύρια ευρώ για την υπογειοποίηση των ενέργειων καλωδίων του ΔΔΕ. Διότι το 55% των πυρκαγιών οφείλονται σε αυτό. Και τελικά δεν υπογειοποιήθηκε τίποτα, ούτε το 2%. Δεν πρέπει κάποιος, δεν είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Κάποιος δεν έβαλε τις υπογραφές του. Κάποιος δεν πρέπει να λογοδοτήσει. Το περίφημο επιτελικό κράτος από τα 250.000 χιλιόμετρα κατάφερε να υπογειοποιήσει τα 5.300. Από τα 250.000 χιλιόμετρα υπογειοποιήσαμε τα 5.500, τα 5.300, ούτε τα 5.500. Αφού κάθεστε και στείνετε ολόκληρες εκπομπές στα καπιτάλια και ψάχνετε να βρείτε το τι σπταίει. Λοιπόν. Καταλάβατε. Εσείς καταλάβατε. Αλλά και τι να κάνουμε θα μου πείτε. Λοιπόν. Πάμε και σε ένα δημοσίευμα το Financial Times. Για την καταστροφική φωτιά στην Πάρο ήταν το δημοσίευμα της Financial Times. Γράφει λοιπόν η εφημερίδα ότι το νησί έχει περίπου 15.000 μόνιμους κατοίκους και διαχειρίζεται το καλοκαίρι 1 εκατομμύριο περίπου αφίξεις. Προσέξτε, είναι ασύλληπτο το νούμερο. 1 εκατομμύριο αφίξεις. Την ώρα που το πολεοδομικό του σχέδιο προβλέπει ανώτατο όριο μόνιμου και εποχικού πληθυσμού 73.000 άτομα. Προσέξτε να δείτε τι άθλιο κράτος έχουμε στήσει. Μια φωτιά που ξεκίνησε από χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, διότι, γιατί λέμε ότι 73.000 άτομα, γιατί αυτά είναι τα όρια των, για 73.000, μπορεί να αντέξουν οι εγκαταστάσεις του νησιού. Για παράδειγμα το Χιτά. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Από το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, στην Πάρο. Και οδήγησε στη σύλληψη του Δημάρχου και έφερε στο φως το περιβαλλοντικό κόστος του υπερτουρισμού στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή, ο τουρισμός, η μεγάλη βιομηχανία της χώρας, να έρχονται οι τουρίστες όσο περισσότεροι μπορούμε, να τους αρμέγουμε, να βάζουμε 15 ευρώ το πιτόγυρο, να κάνουμε ζωάρα, να παρτάρουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και την ίδια ώρα να μην έχουμε χιτά για να βάλουμε τα σκουπίδια τους και τα σκουπίδια μας, να μην έχουμε σπίτια να μένουν οι δάσκαλοι μας για τα παιδιά μας, οι γιατροί που θα μας κουράρουν να πάθουμε κάτι χτύπα ξύλο, κούφια η ώρα που τα ακούει, και να πορευόμαστε. Αυτή η ραγδαία ανάπτυξη έχει ξεπεράσει, γράφουν οι Financial Times, τις αντοχές όλων των βασικών υποδομών στα περισσότερα τουριστικά ελληνικά νησιά. Η εξάπλωση των πυρκαγιών υπογραμμίζει τους κινδύνους που δημιουργεί η ραγδαία αύξηση του τουρισμού στα εκατοντάδες γραφικά νησιά της Ελλάδος, όπου το νερό είναι σπάνιο και η διαχείριση των απορριμμάτων ανεπαρκής. Καταλάβατε. Εν τω μεταξύ, στο πηδά από τη μια φωτιά στην άλλη τώρα, στο θέμα της φωτιάς στη Βιωτία, ο ιδιοκτήτης της, πώς λέγονταν η εταιρεία, λέγονταν Αιωλική Σπιθάρι ΑΕ. Ο ιδιοκτήτης καταζητείται. Έφυγε για να γλιτώσει το αυτόφορο για τις κατασκευαστικές αστοχίες στο υλικό πάρκο, οι οποίες προκάλεσαν τη φωτιά. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μια εταιρεία παραγωγής πράσινης ενέργειας που διαχειρίζεται αιωλικά πάρκα. Καταλάβατε. Yeah. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να βάλουμε και το σήμα στο μισό και να συνδεθούμε και με το ρεταξί Παρθενών, να δούμε και την κίνηση του δρόμου της Αθήνας. Τι κίνηση να υπάρχει τώρα, έχουν φύγει όλοι. Για πάμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Σχετικά καλή εικόνα προς το παρόν. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Δαφνί μέχρι τα δηληστήρια. Στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά Αρδιτού, Βασιλέως, Κωνσταντίνου Βασιλής, Σοφίας, Κηφισίας και Μεσογείων. Ο Κηφισός παραδόξως δεν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λίγο από την Ιερά Οδό μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά κινείται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζεται στον Πειραιά, περιμετρικά στο λιμάνι.
1: Ναι, στο λιμάνι. Λογικό μου φαίνεται. Λογικό.
2: Αυτά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και συνεχίζουμε εμείς. Κόκκινο 105 και 5, η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα. 8 με 9, αλλά εκτάκτως τον Αύγουστο, 8 με 10. Γιατί υπάρχουν και άδειες των συναδέλφων. Λοιπόν, τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Αναστασία. Ναι, η Αναστασία είναι το ανάποδο από αυτό που λέγαμε. Γράφει ότι ο γιος της σπουδάζει στην Αθήνα, η ίδια βρίσκεται στην επαρχία. Και με ένα φθηνό ενίκιο της κοστίζει περίπου 1.200 και 1.400 ευρώ. Αυτό που έλεγα και εγώ. Ναι. Γιατί χθες σας είπα ότι μίλησα για το χιλιάρικο και σε κάποια φάνηκε το πόσο πάρα πολύ μεγάλο και μου είπε ότι λαϊκίζεις. Δεν είναι μεγάλο. Πώς θα ζήσει ένα παιδί τώρα, ενώ με τα ενίκια και τα φώτα νερά τηλέφωνο, πώς μπορεί να ρίξει το κόστος της διαβίωσης του κάτω από ένα χιλιάρικο. Έτσι πώς έχουν πάει τα σούπερ μάρκετ, για να πάρει σούπερ μάρκετ, να πάρει τα αυτονόητα. Τα χρειώδη δηλαδή θες ένα πενηντάρικο. Πείτε μου πώς. Λοιπόν, η Έφη στείλει ένα μήνυμα για συγκέντρωση ειδών διατροφής για τους πυροσβέστες και τους εθελοντές πυροσβέστες. Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά, συγκεντρώνει είδη διατροφής τα οποία θα διατεθούν στα πυροσβεστικά κλιμάκια που επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, υποστηρίζοντας το απαιτητικό έργο τους. Στο πλαίσιο της δράσης, καλούνται οι πολίτες να συμβάλλουν, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης. Και γράφει και τα τρόφιμα τα οποία μπορούν να προσφερθούν: πορτοκαλάδες, βυσσινάδες, ατομική χημεία, αλμυρά, κράκερ, εμφιαλωμένα νερά. Ναι, αλλά δεν γράφεται πού μπορεί να τα πάει αυτά κάποιος. Έφη μου. Τι λέμε την είδηση. Αλλά πού, σε ποια διεύθυνση ή ποιο τηλέφωνο. Το οποίο μπορεί κάποιος, αν θέλει να συμβάλλει, να πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν. Καλημέρα, Νίκο. Δεν υπάρχει σπίτι προσωπική στην επαρχία με 300-450. Σίγουρα ναι, Νίκος. Ο Νίκο, τώρα, συγγνώμη, συγχώρεσέ με για την αυτοαναφορικότητα. Το κάνω επειδή το λες. Εμένα η κόρη μου σπουδάζει στα Γιάννενα και το ενίκιο της είναι 250 ευρώ. Εντάξει, δεν νοικιάζει, καταλαβαίνεις, έτσι. Αλλά είναι. Ναι. Δεν λέω ότι υπάρχει, δεν λέω ότι εκεί είναι ο μέσος όρος, αλλά τέλος πάντων, ναι, μπορείς να βρεις. Αλλά ακόμα και με αυτό με τα 250 ευρώ, μαζί με το φως τα νερά τηλέφωνο, ξέρω εγώ, βγαίνει ένα 400, και 600 ευρώ το παιδί για να φάει, να πιει, να ντυθεί, να βγει μια βόλτα με τους φίλους, το μήνα εννοώ, να το χιλιάρικο. Αν έχεις και παραπάνω νίκη, δεν φτάνει ούτε το χιλιάρικο. Ο Χρήστος λέει να προσθέσουμε και αυτά τα φροντιστηρίων για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, γιατί χωρίς αυτά δεν περνάς ούτε απέναντι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Και σκέψου τώρα να σου πω και κάτι άλλο, να είσαι και σαν τον. Πάλι συγχωρέστε με για την αυτοαναφορικότητα. Σαν τον ομιλόν, που το δεύτερο σου παιδί είναι στο Λύκειο αυτή τη στιγμή. Οπότε εκτός από το να στέλνεις ένα χιλιάρικο στη μεγάλη κόρη για να σπουδάζει, πρέπει να πληρώνεις και τα φροντιστήρια της μικρής άλλα 4 εκατοστάρικα. Περίπου πάνω κάτω. Ανεβαίνουν αυτά όσο πλησιάζει προς την τρίτη Λύκειο. Για να μπορέσει να σπουδάσει μικρή. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε, υποτίθεται για το δωρεάν εθνικό σύστημα παιδείας. Καταλαβαίνετε πολύ καλά γιατί τα ζείτε κι εσείς. Λοιπόν, συνεχίζω. Στέργιος λέει τα 1.000 ευρώ για τον νίκη στο φοιτητή δεν ισχύουν. Δεν είπα ότι είναι για τον νίκη, είπα ότι είναι γενικότερα και όλη να περάσει ο μήνας. Και για τον νίκη και για τους λογαριασμούς και για το να περάσει το παιδί. Τι δεν ισχύουν. Λοιπόν. Ναι. Συνεχίζω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Αναφέρεστε στο κείμενο του κ. Μπελαβίλα. Το διάβασα το κείμενο για τα καλώδια και για τις φωτιές. Μπείτε στο διαδίκτυο, διαβάστε το. Είναι εξαιρετικό κείμενο και είναι και to the point που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Γνωρίζει ο κ. Μπελαβίλας. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, Πανάγο, τι είναι τώρα το μεγάλο το ερώτημα που θέτεις, τι να κάνουμε με όλη αυτή την κατάσταση που, που λες. Λοιπόν, τι γράφει εδώ, αυτά. Λοιπόν, θέλω τώρα πριν βάλουμε ένα τραγουδάκι να σας πω μια είδηση την οποία δεν θα τη διαβάσετε πουθενά. Αλλά είναι πολύ σημαντική είδηση. Είναι από αυτές τις οποίες δεν μπορείς να παίξεις πουθενά. Εγώ το έχω ερευνήσει πολύ το θέμα και μέσα από τις πηγές τις οποίες είχα και συνεχίζω να έχω. Έχω απόλυτη γνώση του θέματος. Διεξάγεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αφορά την υπόθεση πριν από μερικά χρόνια της τυχαίας σύλληψης 4 νεαρών παιδιών από μια ομάδα Δίας 4 ατόμων στην Αθήνα, δεν έχει σημασία πού, όπου είχαν πάνω τους ναρκωτικά και σύνεργα πώλησης ναρκωτικών, ενώ από ζυγαριές που ζυγίζουν τα ναρκωτικά και τα λοιπά και μια σειρά από πράγματα. Εγώ έχω δει και τις φωτογραφίες. Μεταξύ αυτών ο ένας ήταν ο γιος του τότε υπουργού προπότου κ. Θεοδωρικάκου. Αυτό εδώ κανένας δεν μπορεί να μιλήσει, μπορεί να συμβήσει όλους τους ανθρώπους. Καμιά φορά τα παιδιά ξεφεύγουν. Δεν καταστρέφουμε τις ζωές των νέων ανθρώπων γι' αυτό, αλλά από εκεί και μετά η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει το χρέος της. Η είδηση ξεκινάει από τη στιγμή της σύλληψης και μετά, και μια τεράστια επιχείρηση που στήθηκε προκειμένου να τη γλιτώσει ο ιός, ο υπουργικός γόνος, και να μην πράξουν οι αρχές τα δέοντα. Και εξελίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια σε μια μάχη άνευ προηγουμένου μεταξύ των λίγων ανώτατων αξιωματικών που στάθηκαν, γιατί βρέθηκαν σε αυτή την περίπτωση στο ύψος των περιστάσεων, και το τι τράβηξαν οι άνθρωποι αυτοί από την ηγεσία και την υπηρεσιακή και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Από την πρώτη στιγμή, όσοι δηλαδή αρνήθηκαν να συρταριάσουν την υπόθεση, να μην πράξουν τα δέοντα. Η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια και φτάσαμε στο σήμερα με ένα εξαιρετικό βούλευμα 122 σελίδων. Είναι το 896 κάθετος του 2026 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και τα ονόματα των ανθρώπων που το υπογράφουν. Είναι η πρόεδρος Εφετών, η κυρία Βασιλική Κατσούλα, και οι εφέτες, η Ιωάννα Κουκουράκη και ο Κωνσταντίνος Δρόκος, ο εισηγητής. Παραπέμπονται εν τέλει στο ακροατήριο ο γιος του Υπουργού Ανάπτυξης σημερινού, Τάκη Θεοδωρικάκου, και η παρέα του. Και τους ακολουθούν ο πρώην αρχηγός της Ελλάδας, ο κ. Μιχάλης Καραμαλάκης, οι τέσσερις αστυνομικοί της ομάδας Δία και οι υψηλόβαθμοι εξωματικοί που πρωταγωνίστησαν στη συγκάλυψη του τυπικού ελέγχου τη νύχτα της 21ης Νοεμβρίου του 2021. Χρειάστηκαν 42 μήνες. Ενστάσεις, εφέσεις, υπομνήματα, αλλαγή νομοθεσίας και κυριολεκτικά μια ολόκληρη ενδεκάδα λειτουργών της Θέμιδος για να συμβεί το αυτονόητο. Για να πράξει το κράτος αυτό που πράττει για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Ανώτατη εξωματική, ειδικά από την εσωτερικών υποθέσεων, ο επικεφαλής των εσωτερικών υποθέσεων, εκπαραθυρώθηκε το ίδιο βράδυ γιατί αρνήθηκε να δώσει τη δικογραφία, η οποία δεν είχε φτάσει ακόμα στα δικαστήρια. Τον εκπαραθύρωσαν μέσα σε μία νύχτα. Ο άνθρωπος αυτός συνέχισε να παλεύει και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να παλεύει για να βρει το δίκαιο του στα δικαστήρια. Είναι μια υπόθεση με πολύ ψωμί δημοσιογραφικό. Θα τη βγάλουμε κάποια στιγμή, αν βρεθεί μέσο να μας φιλοξενήσει για να τη βγάλουμε. Έτσι. Γιατί αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε να μας βάλει ένα τραγούδι. Σοφία, πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, τι το παιδεύουμε και γιατί παιδευόμαστε. Μεγάλα ερωτήματα και αναπάντητα. Συνεχίζουμε κόκκινο 105 και 5 και είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Συνεχίζω από την είδηση που
1: γιατί
0: σταμάτησα.
1: Όμως...
0: είναι το ηχητικό που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, συνεχίζω από την είδηση που σταμάτησα για το... για την περίπτωση αυτή, για το θέμα αυτό με τον γιο του κ. Θεοδωρικάκου. Τότε ήταν υπουργός Προπό, τώρα είναι υπουργός Ανάπτυξης. Και κυρίως για το πώς προσπάθησαν να θάψουν την συγκεκριμένη ιστορία και το πώς αντιμετώπισαν και το τι τράβηξαν οι άνθρωποι, οι αστυνομικοί, οι οποίοι τίμησαν τα γαλόνια που φορούσαν και στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, αρνούμενοι να θάψουν, να σιταριάσουν τη δικογραφία και επιμένοντας να κάνουν αυτό που ορκίστηκαν οι ίδιοι να κάνουν. Μία πτυχή είναι αυτό. Η άλλη πτυχή είναι, σκεφτείτε τώρα μια που το λέμε, έτσι, μια ενημερωτική, μια τέτοια εκπομπή στην τηλεόραση, ερευνητική δημοσιογραφία που θα ερευνά και θα αναδεικνύει όλα αυτά τα κακώς κείμενα χωρίς φόβο και πάθος και απέναντι σε κάθε εξουσία. Για σκεφτείτε πρώτον ποιο κανάλι θα την ενέτασε στο πρόγραμμά της, έτσι, στο πρόγραμμά του, και ποιο κανάλι θα είχε και τα κότσια να την στηρίξει ώστε να λειτουργήσει. Συγχωρέστε με γι' αυτό, μπορεί να ακούγεται και υπερβολικός, πυλώνας της δημοκρατίας. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς λογοδοσία και χωρίς έλεγχο, και γιατί η δουλειά της ερευνητικής κυρίως δημοσιογραφίας είναι αυτό ακριβώς. Ο έλεγχος και η λογοδοσία της εξουσίας. Η ανάδειξη των κακώς κείμενων. Διότι ο μόνος τρόπος, ένας από τους τρόπους για να σταματήσουν να γίνονται αυτά, είναι η ανάδειξή τους. Το αντιλαμβάνεστε. Για σκεφτείτε να ζούσαμε λοιπόν σε ένα κράτος όπου κάποια από τα κανάλια ή όλα τα κανάλια στο πρόγραμμά τους, σε όλα αυτά τα οποία θεωρούν οι ίδιοι πρόγραμμα, από τα πρωινάδικα μέχρι τις ενημερωτικές εκπομπές που φωνάζουν συνήθως τους πολιτικούς οι οποίοι έχουν το κακό ελάττωμα να ξεκατηνιάζονται και να γίνονται ειδήσεις και σπαταλούν την ώρα τους με φτηνά προγράμματα. Σκεφτείτε να ανέτασαν και μια τέτοια εκπομπή. Για σκεφτείτε. Λοιπόν, με τον καημό αυτό θα φύγω και από τη δημοσιογραφία. Φοβάμαι και από τη ζωή κάποια στιγμή. Θέλω να ακούσουμε τώρα, μια που το φέραμε στη δημοσιογραφία, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα στο οποίο από προχθές έχει γίνει viral παντού και βλέπω και ακούω και διαβάζω όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν υπέρ της συναδέλφου. Θέλω να ακούσουμε πρώτα το ηχητικό. Είναι συνάδελφος από το Open, η οποία έκανε το ρεπορτάζ για τις φωτιές και που για κάποιο λόγο που εκείνη ξέρει την έπιασαν τα γέλια την ώρα που έκανε το ρεπορτάζ. Και από εκεί και μετά υπήρξε στο διαδίκτυο πάντοτε, έτσι, μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι επέκριναν το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, λέγοντας ότι μα καλύπτει τη φωτιά, έχουν πεθάνει άνθρωποι κτλ. Αυτά τα γνωστά. Και βεβαίως υπήρχε και ένα κύμα συμπαράστασης του παιδιού αυτού, της συναδέλφου αυτού. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό, παρακαλώ. Με πολύ
1: γιατί όμως σας λέω, γιατί αυτό το σημείο ήταν πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ πέρα δεξιά θα σας δείξει ο Σουλιανός ότι είναι μια χαράδρα. Από εδώ είναι μια χαράδρα. Εάν περνούσε τη χαράδρα...
2: Θα ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση, ναι.
3: Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, έτσι συμβαίνει.
1: Πάρα πολύ δύσκολη, ακατόρθωτη,
3: ναι.
1: Και είδαμε και τα σινούκ να πετάνε σε αυτό το σημείο, εδώ κοντά στα Μέγαρα. Είδαμε να γίνονται ρήψεις από τον αέρα με σινούκ. Είχαμε δει βέβαια και νωρίτερα και άλλα μηχανήματα του στρατού, τα οποία προσπαθούσαν σε διάφορα σημεία να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Βέβαια, εδώ είμαστε... σε δάσος, μπορείτε να δείτε ότι και η πλαγιά είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Λοιπόν, αυτό ήτανε. Προσέξτε τώρα να δείτε. Αν μείνεις μόνο στο γεγονός ότι προφανώς και αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα, έτσι, εννοώ το νευρικό γέλιο, για χίλιους δύο λόγους. Ακόμα και την ώρα που κάνεις μια τόσο σοβαρή δουλειά όπως αυτή. Θα χάσεις το δάσος. Αυτό είναι το δέντρο. Και ορθώς στηρίχτηκε και από τον διευθυντή του καναλιού και ορθώς στηρίχτηκε και από όλους τους συναδέλφους οι οποίοι βγήκανε και κάνανε αναρτήσεις κυρίως στο διαδίκτυο υπέρ της νεαρής συναδέλφου. Αυτό είναι το δέντρο. Το δάσος ποιο είναι? Το δάσος είναι ότι σε όλα τα κανάλια, ειδικά το καλοκαίρι, Οι συνάδελφοι οι οποίοι μένουν πίσω και κυρίως οι ελευθερατζίδες που λέμε εμείς, τα παιδιά αυτά τα οποία βγαίνουν με ένα μικρόφωνο και ένα κάμεραμάν με τις μπαταριούλες του για να πάνε να καλύψουν ζωντανά κυρίως φωτιές αλλά και οτιδήποτε συμβαίνει το καλοκαίρι, είναι παιδιά τα οποία δουλεύουν, μη σας πω και 7 μέρες την εβδομάδα. Είναι παιδιά τα οποία στέλνονται τώρα 5 μέρες που καίει η φωτιά στη Δυτική Αττική, 5 μέρες είναι εκεί, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και το μόνο η δυνατότητα που έχουν να ξεκουραστούν είναι να φύγουν το βράδυ, να πάνε μέχρι το κανάλι να τους πάει το αυτοκίνητο του καναλιού ή το αυτοκίνητο του καμεραμάν μέχρι το κανάλι και μετά να πάνε το λεωφορείο τους και να πάνε στο σπίτι τους να ξεκουραστούν, να ξαποστάσουν το βράδυ και ξανά πάλι το πρωί από την αρχή στη φωτιά με ένα μαρκούτσι στο χέρι. Είναι παιδιά τα οποία πριν βγούνε για να δούμε εμείς αυτό το 30 δευτερόλεπτα, 40 δευτερόλεπτα που θα βγουν και θα πούν το ρεπορτάζ τους, αν τους αφήσουν οι άγκορμαν και οι άγκορμαν των σταθμών, γιατί τους διακόπτουν και συνεχώς. Για να γίνει αυτό το 30 δευτερόλεπτα, τα παιδιά αυτά μπορεί να είναι στημένα και μία ώρα μπροστά στην κάμερα, έχοντας τη φωτιά από πίσω τους να λισομανάει και καρτώντας το μαρκούτσι, περιμένοντας να βγει και έχοντας στα αυτιά τους το κοντρόλ από το κανάλι. Να τους λέει τώρα βγαίνεις, μετά θα βγεις, μετά θα ξαναβγεις. Πολλές φορές καλούνται να καλύψουν ένα ή δύο ή τρία λεπτά ζωντανά στον αέρα, μιλώντας και περιγράφοντας αυτά που βλέπουν, χωρίς να έχουν καμία ενημέρωση, γιατί είναι και τέτοια η φύση της δουλειάς που δεν μπορείς να έχεις εκείνη την ώρα ένα προγραμματισμό, γιατί δεν προγραμματίζεται η φωτιά, έτσι το καταλαβαίνετε. Τις περισσότερες φορές τα παιδιά αυτά είναι και σχετικά άπειρα, διότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ρίχνονται στη μάχη της ενημέρωσης, που πιάσαν δουλειά πριν από ένα μήνα, χωρίς καμία εμπειρία, γιατί έτσι λειτουργούν τα κανάλια, με αμοιβές των 900 ευρώ. Περί αυτού πρόκειται. Και αυτό είναι το δάσος. Και αυτό είναι το δάσος. Το να κάτσεις και να πεις τώρα σε αυτό το επίπεδο της ενημέρωσης που έχει στην Ελλάδα, στείλτε έμπειρο συναδέλφου της φωτιάς, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αναδείξουμε. Το θέμα της ενημέρωσης είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Τα παιδιά αυτά είναι ανεκπαίδευτα. Είναι ανεκπαίδευτα, δεν τους έχει εκπαιδεύσει κανείς. Δεν ενδιαφέρονται τα κανάλια για τέτοια ζητήματα. Δεν έχει καθίσει κάποιος έμπειρος να τους πει τι σημαίνει η κάμερα. Τι κάνουμε όταν ανάβει το κόκκινο λαμβάκι της εγγραφής στην κάμερα. Πώς μιλάμε, τι πρέπει να λέμε, τι πρέπει να αναδεικνύουμε, τι πρέπει να περιγράφουμε, πώς περιγράφουμε. Τίποτα από όλα αυτά. Το παίρνουμε, το ρίχνουμε στη μάχη και αν τα καταφέρει, τα κατάφερε. Αν όχι, από εδώ πάνε κι άλλοι. Σκεφτείτε δηλαδή με τι άγχος μπορεί να βγει ένα νέο παιδί και βγαίνουν αυτά τα νέα παιδιά και κάνουν τη δουλειά την οποία κάνουν. Εν τω μεταξύ, αντιλαμβάνεστε πως είναι και η φύση του επαγγέλματος τέτοια. Μιλάς ζωντανά στο Πανελλήνιο και έχεις από πίσω ένα σωρό κόφτες. Τι θέλει το κανάλι, τι δεν θέλει το κανάλι, τι πρέπει να πεις, πώς πρέπει να το πεις. Μη θίξεις τον Τάδε, μη θίξεις τον Δίνα, γιατί αυτόν το στηρίζουμε, αυτόν δεν το στηρίζουμε. Αυτή την κυβέρνηση μας αρέσει, η άλλη δεν μας αρέσει. Μιλάμε για ναρκοπαίδιο κανονικό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα λίγο. Να ανεβάσουμε τους τόνους, να ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο άγριο.

Αυτά ήταν και τα κίτρινα ποδήλατα. Στο άμα τα πάρω. Παλιό, αλλά καλό. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι. Πόσα θέλουμε, 2-3 λεπτά, για 3 λεπτά για να φτάσουμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων και να τα ξαναπούμε μετά στο δεύτερο, στο δεύτερη ώρα, μέχρι τις 10. Είπαμε, το ξαναλέω ακόμα μια φορά, ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου η πρέσα μας θα είναι 2 ώρες. Θα τα λέμε από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί. Το Viber είναι το 6985870059. Μπορείτε να γράφετε τα μηνύματά σας, όσοι μας ακούτε, από όπου μας ακούτε. Ο Γιάννης λέει ότι είμαστε λαός που μας ενοχλεί το νευρικό χαμόγελο ενός παιδιού και όχι το ιστερικό γύλι του Μητσοτάκη, που σε κάθε κηδεία και καταστροφή μας τον δείχνει φαρδιά πλατιά. Ναι, καλά λες Γιάννη μου. Εντάξει, κανονικά δεν πρέπει να μας ενοχλεί τίποτα από τα δύο, ούτε προφανώς το νευρικό γέλιο ενός μιας νεαρής συναδέλφου την ώρα που κάνει τη δουλειά της, ούτε και το γέλιο του κύριου Μητσοτάκη. Φυσιογνωμικό είναι, ο τρόπος του είναι, ο χαρακτήρας του είναι, ο χαρακτήρας του, ο τρόπος του, έτσι εκφράζεται, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι τα γέλια, ούτε τα κλάματα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Το θέμα είναι άσπρη γάτα, μαύρη γάτα να πιάνει ποντίκια. Δηλαδή το θέμα είναι η συνάδελφος να κάνει σωστά τη δουλειά της, όπως πρέπει να την κάνει, να είναι εκεί, να πληροφορεί σωστά, να μπορεί να ελίσσεται ανάμεσα στις εντολές τις οποίες έχει και τις γραμμές των καναλιών, όταν τουλάχιστον αυτές έρχονται σε αντίθεση με την αλήθεια, να στέκεται στο ύψος δηλαδή των περιστάσεων και να είναι υπηρέτης της αλήθειας και όχι της οποιασδήποτε γραμμής, και όταν διαλεχθεί σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή που οι πάντες αποφασίζουν να μην αποφασίσει ευζοία, να μην αποφασίσει PR, να αποφασίσει αλήθεια. Αυτό είναι το κρίσιμο για την κοινωνία. Και σε ό,τι αφορά τον πολιτικό, το θέμα είναι οι πολιτικές τις οποίες κάνει πράξη όταν βρεθεί σε θέση εξουσίας να είναι υποφελία του κοινωνικού συνόλου και όχι της πάρτης του, να το πω όσο πιο απλά μπορώ, ή των συμφερόντων των οποίων εξυπηρετεί. Οπότε γι' αυτό σας λέω, δεν μας πειράζει το όποιο χαμόγελο, ή δεν θα έπρεπε να μας πειράζει και δεν θα έπρεπε να γίνεται συζήτηση. Η συζήτηση θα πρέπει να γίνεται πάντοτε για τα μείζωνα και όχι για τα ελάσσονα. Και τα μείζωνα είναι να προχωράμε παρακολουθήσει.

0: Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος, καθώς για πέμπτη μέρα παραμένει δραματική η κατάσταση στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς που μένεται σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυρεσβεστική, αυτή την ώρα οι προσπάθειες των δυνάμεων κατάσβεσης επικεντρώνονται στην περιοχή από την Ψάθα προς τη Λούμπα, όπου εντοπίζεται το μοναδικό ενεργό μέτωπο. Στον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή υπάρχουν πλέον μόνο μικρές διάσπαρτες εστίες, τα λεγόμενα καντιλάκια, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 526 πυροσβέστες με 29 πεζοπόρα τμήματα και 141 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου τις ρήψεις τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Την ίδια ώρα ανυπολόγηση την καταστροφή που έχουν προκαλέσει μεγάλες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί από το 2018 έως το 2026. Παράλληλα, πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σε σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Ολυμπία Οδό προχωράει η τροχέα, καθώς η φωτιά στο Τραγανό Ποινίου στην Ηλία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Η εκτροπή της κυκλοφορίας μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο έληξε, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια κατάσβεσης σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και σε Καλαμιώνα, όπου παραμένουν μικρές εστίες. Στην περιοχή επιχειρούν ένα καναντέρ και ένα air tractor. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα Τρίτη για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας δήμαρχος που φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία. Στο μεταξύ, στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε χθες κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Παρέδωσε περίπου 1.500 μπουκάλια νερό, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης στα κέντρα επιχειρήσεων πυρόσβεσης και στα σημεία συγκέντρωσης των δυνάμεων που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε αρθρογνώμη στο πολιτικό. Με φόντο της πίεσης που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά αλλά και την κρίση στη Θέουτα, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει στο προσκήνιο το μεταναστευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς την ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα για τη διαχείριση των ροών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την κρίση που πέρασε, αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, ότι δεν ετεροκαθαρίζεται, ότι είναι κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατίες.

0: δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και το οποίο χρειάζεται ο τόπος μας για να γυρίσει σελίδα της διεφθαρμένης και διακυβέρνησης Μητσοτάκη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή. Το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει. Παραμένει αντιπαράθεση αριστερά-δεξιά. Στο μαρτυρά, άλλωστε, τις τελευταίες μέρες η εμπορευματοποίηση του νερού, του πολιτισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημείωσε η Ρένα Δούρου. Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το 902.gr, ένας 33χρονος ηλεκτρολόγος που δούλευε για εργολαβική εταιρεία έπαθε ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Άλλο ένα εργατικό ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας στην Καλαμάτα, σε οικοδομία, όταν ένας οικοδόμος 51 ετών έπεσε από σκαλοσιά ύψους 2 μέτρων και υπέστη κάταγμα στο πόδι. Μέτρα ασφαλείας και υγιεινής σε όλους τους χώρους σε δουλειά ζητεί το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νόμου Μεσσηνίας. Διεθνής επικαιρότητα. Νέες προειδοποίησεις Τραμπ προς την Τεχεράνη. Σε αναρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ότι η Ιρανική ηγεσία είναι διπρόσωπη, επειδή ζήτησε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι δεν διεξάγεται απολύτως καμία διαπραγμάτευση. Προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα έρθει παρά μόνο εάν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Champions League, καθώς απόψε στις 9 αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νάιμέγεν στο πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό της διοργάνωσης, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα του ανοίξει το δρόμο προς την πρόκριση των play-off, όπου θα περιμένει μία εκ των Union Saint-Gilloise ή Bodo Glimt.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζονται και σήμερα τα μελτέμια, με τον καιρό να παραμένει γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στο ορεινά υπηρωτικά, ενώ στα βορειοδυτικά είναι πιθανές τοπικές βροχές. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούσαμε και το δελτίο ειδήσεων, ακούσαμε και τον Αύγουστο. Τι να κάνουμε, Αύγουστος γαρ. Δεν μπορεί να μην παίξουμε μία από τις μέρες του Αυγούστου το τραγούδι του Νίκου. Έχει πει και ο ίδιος το πώς το έγραψε αυτό το τραγούδι μέσα σε ένα τέταρτο και γιατί το έγραψε, το συζητούσαμε έξω. Θα το πούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική του Πρέσα. Είναι το δεύτερο μέρος. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Στο 698-5870-059 στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε, να έχουμε αυτή την αφίδρομη επικοινωνία. 6-9-8-5-8-70-0-50-9. Και πάμε να, στα ό,τι να είναι της ημέρας, πάμε να δούμε, να ανοίξουμε την ενότητα που λέγεται Πυρκαγιές. Να την ανοίξουμε όμως σε βάθος χρόνου. Να γυρίσουμε τώρα πίσω στο 2019 και να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, τότε μόλις είχε γίνει πρωθυπουργός. Τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, πάμε να τον ακούσουμε. Έχουμε δύο ηχητικά για την ακρίβεια. Ένα είναι από το 2019 και ένα είναι από το 2024 για τις φωτιές, τις ΑΠΕ και τις ανεμογεννήτριες. Δεν ξέρω και ποιο από τα δύο θα βάλουμε, ούτε και η Σοφία μπορεί να ξέρει ποιο από τα δύο θα το βάλουμε. Μάλιστα, η Σοφία βάλει ένα Μητσοτάκης εκεί και όποιο από τα δύο βάλουμε αυτό, θα επαναλάβουμε μετά το επόμενο.
1: Κάτι καλύτερο φέτος από ό,τι είχε γίνει στο παρελθόν, τουλάχιστον στο επίπεδο του συντονισμού. Και βέβαια έχω δεσμευθεί ότι το πλαίσιο της πολιτικής προστασίας θα αλλάξει συνολικά, ώστε να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι στην επόμενη αντιπυρική περίοδο.
2: Έχουμε περισσότερο προσωπικό φέτος, καλύτερη οργάνωση των μέσων αεροπυρόσβεσης και καλύτερη συνολική οργάνωση του σώματος αλλά και της πολιτικής προστασίας, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση.
3: Η ενίσχυση της πυροσβεστικής σε τεχνικά μέσα είναι ήδη μεγάλη, είναι ήδη σημαντική. Βάρος όμως πρέπει να δοθεί και στον τομέα της παρακολούθησης, ώστε η επέμβαση είναι έγκαιρη. Για πρώτη φορά με πρωτοβουλία της πολιτικής προστασίας έχει καταρτιστεί ένα πολύ αναλυτικό σχέδιο, το οποίο εντοπίζει στην Αττική σε πρώτη φάση ζώνες επικινδυνότητας.
4: Από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η σύσκεψη εδώ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ήδη η στρατηγική της κυβέρνησης φέτος έχει να κάνει με την πρόληψη, την προετοιμασία και την άμεση παρέμβαση.
5: Έχουμε προχωρήσει και έχουμε υλοποιήσει έναν πολύ μεθοδικό σχεδιασμό για την αντιπυρική περίοδο. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι υπάρχει πια περισσότερος και καλύτερος στοχισμός. Το κλειδί πάντα είναι η έγκαιρη και η γρήγορη παρέμβαση και σε αυτό τον τομέα θα εξακολουθούμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά και να γινόμαστε κάθε χρόνο και καλύτεροι.
6: Η Ελλάδα όμως σήμερα θα έλεγα ότι είναι στην πρώτη γραμμή του εξυγχρονισμού των υποδομών της πολιτικής προστασίας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους για να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα σύστημα πολιτικής προστασίας το οποίο θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής αποτελεσματικότητας. Και αυτό έχουμε κάνει.
0: Αυτά επικοινωνιακά. Το 2019 μας τα έλεγε αυτά ο κ. Μητσοτάκης. Με τους περίφημους μπλε φακέλους, με το περίφημο σχέδιο Ελλάδα 2.0 κτλ. Με την πολιτική προστασία, με την αναβάθμιση, με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το τι λέει ο Πρωθυπουργός και το τι κάνουν τα κανάλια αναδεικνύοντας αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός και μη αναδεικνύοντας την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όμως διαψεύδει ικτρά τον κύριο Μητσοτάκη. Από το 19 που μας τα έλεγε αυτά μέχρι σήμερα, κάηκαν σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα μόνο στην Αττική και πάνω από 3,5 εκατομμύρια στρέμματα σε όλη τη χώρα. Νομίζω τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά. Επίσης, παρέλαβε υπογειοποιημένο δίκτυο περίπου στο 10% του συνολικού δικτύου της χώρας και έχοντας τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, κατάφερε να υπογειοποιήσει μόλις το 2% του υπόλοιπου 90% δικτύου της χώρας. Άλλη μια απόδειξη, το είπαμε, για το τι ακριβώς συμβαίνει και για την απόσταση λόγων και έργων. Γιατί είναι άλλο πράγμα να λες τα φιλικά σου κανάλια όλα αυτά τα όμορφα, τα λόγια, τα μεγάλα, και είναι άλλο πράγμα να τα κάνεις πράξη. Τα νούμερα δυστυχώς επιβεβαιώνουν ότι δεν έγιναν πράξη. Οπότε πάμε να προχωρήσουμε λίγο το ρολόι του χρόνου. 5 χρόνια μετά, στη Βουλή, Είναι 2024, ο κύριος Μητσοτάκης πάλι μιλάει πάλι για τις φωτιές, αλλά μιλάει και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μιλάει και για τις ανεμογεννήτριες. Για να τον ακούσει.
7: Κατά συνέπεια, μην περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει αναδάσωση 500 ή 700 ή 800 χιλιάδων στρεμάτων. Αναφέρομαι στις εκτάσεις εκείνες που κάηκαν που είναι δασικές. Διότι από το 1 εκατομμύριο 100.000 στρέμματα που εκτιμούμε ότι έχουν καεί, προφανώς δεν είναι όλα δάση. Αυτήν την πολιτική θα ακολουθήσουμε και τώρα. Δεύτερη παρατήρησή σας σχετικά με τις ανεμογεννήτριες. Καταρχάς, ας συμφωνήσουμε επιτέλους σε αυτήν την αίθουσα ότι είναι αδύνατον να πετύχουμε τους στόχους για μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών άνθρακα χωρίς σημαντικότατη συμμετοχή του αέρα και του ηλίου στο ενεργειακό μας μείγμα. Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ με βάση το σχέδιο το οποίο έχουμε εκπονήσει. Και αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πού θα μπουν και με ποιους κανόνες θα μπουν. Και θέλω να θυμίσω ότι στο παρελθόν επενδυτικά σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχαν καταρρεύσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ακριβώς επειδή το Συμβούλιο έκρινε ότι δεν είχε προηγηθεί ο σωστός σχεδιασμός ως προς τη χωροταξία για το πού θα τοποθετήσουμε ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννήτριες δεν μπορούν να τοποθετηθούν παντού. Υπάρχουν περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, περιοχές όπου μια μεγάλη ανεμογεννήτρια θα διαταράξει την ισορροπία της κλίμακας του τοπίου. Σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν άλλες περιοχές στη στεριά που μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες και η επικαιροποίηση του χωροταξικού σχεδίου γύρω από τη ΣΑΠΕ θα μας επιτρέψει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά είναι αδύνατο να συζητάμε σήμερα ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας με ανεμογεννήτριες μόνο στη θάλασσα. Βεβαίως και θα δρομολογήσουμε και ανεμογεννήτριες offshore στη θάλασσα. Είναι πιο ακριβές, έχουν όμως και σημαντικά πλεονεκτήματα, κυρίως το γεγονός ότι μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς να διαταράξουμε με τόσο μεγάλη ένταση άλλες δραστηριότητες.
0: Αυτά. Αυτά λέγονται στη Βουλή. 2024 ήταν όταν τα λέγει αυτά. Αυτό που έμεινε από το συγκεκριμένο απόσπασμα της ομιλίας του είναι το γεγονός της παραδοχής του ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αναδάσωση σε όλα όσα καίγονται στη χώρα. Αλλά είναι ενδεικτικό το πώς σκέφτεται η σημερινή πολιτική εξουσία στην Βουλή και είναι ενδεικτική κυρίως η απόσταση λόγων και έργων. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, επειδή υπάρχει και ένα μεγάλο έτσι κύμα στα μέσα μαζικής, στα social media, ανθρώπων οι οποίοι είναι κατά των ανεμογεννητριών και θεωρούν ότι όλες οι φωτιές οφείλονται στο γεγονός ότι θέλουν να κάψουν τα δάση για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Δεν λέω πως δεν συμβαίνει και γι' αυτό, δεν λέω πως δεν υπάρχουν οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα με ισχυρές προσβάσεις στην εξουσία, οι οποίες μια χαρά θέλουν να αποψηλώσουν τα δάση και να βάλουν ανεμογεννήτριες προκειμένου να τα κονομάνε. Λέω όμως κάτι, ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν είναι κατά του περάσματος σε πιο φιλικές μορφές ενέργειας, κατά του περάσματος στη ΣΑΠ. Ένας από τους βασικούς λόγους, πέρα από το οικολογικό αποτύπωμα, το οποίο είναι μηδενικό, είναι και η επάρκεια της χώρας. Η χώρα έχει ένα μοντέλο σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μοντέλο της, όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, που ήταν ο λιγνίτης. Ειδικά ο λιγνίτης στη Δυτική Μακεδονία. Ήταν ένα φθηνό καύσιμο, περιβαλλοντικά δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά κράτησε τη χώρα. Βοήθησε τη χώρα να αναπτυχθεί. Με σχετικά φθηνή ενέργεια. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το πέρασμα στη ΣΑΠΕ, πέσανε τα λεγόμενα κοράκια σε συνεργασία με την κυρίως με τη σημερινή κυβέρνηση και το βρήκαν ως μεγάλη ευκαιρία για να τα οικονομήσουν. Έτσι λοιπόν κάναν το πέρασμα στη ΣΑΠΕ, οι οποίες είναι πολύ πιο φθηνές ακόμα και από το λιγνίτη, αλλά φρόντισαν μέσω του χρηματιστηρίου και των κανόνων που θέσπισε στο χρηματιστήριο ενέργειας ο κ. Χατζηδάκης να τιμολογήσουν τη μεγαβατόρα που προέρχεται από τη ΣΑΠΕ με βάση το ακριβότερο καύσιμο που πέφτει στο σύστημα, το οποίο είναι το φυσικό αέριο. Ήρθε και η ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, όπου αντικαταστάθηκε το σχετικά φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο της Gazprom με το αμερικάνικο σκιστολιθικό LNG, που είναι 3 και 4 φορές ακριβότερο. Και έτσι ολοκληρώθηκε το έγκλημα κατά της οικονομίας, κατά της ανάπτυξης, κατά των οικογενειών, κατά των συνταξιούχων, κατά των εργαζόμενων, κατά της μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά και κατά της βαριάς βιομηχανίας, η οποία είναι και πολύ ενεργοβόρα. Κάποιοι τα οικονομούν. Αυτοί που τα οικονομούν είναι 4-5 ιδιοκτήτες των εταιριών ενέργειας και διανομής και παραγωγής ενέργειας. Γνωστοί, έτσι, σε όλους μας. Και το μοντέλο αυτό συνεχίζεται. Μάλιστα, το κράτος φρόντισε να μην προχωρήσει στην. Να μην θεωρήσει απαραίτητο μαζί με τις επενδύσεις που γινόταν για τις ΑΠΕ και τις μπαταρίες και την αποθήκευση, τη δυνατότητα δηλαδή αποθήκευσης του ρεύματος, τις ώρες αιχμής, ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το βράδυ και να μην εισάγουμε ρεύμα, που θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να έχουμε φθηνή ενέργεια. Αλλά δεν θέλει το κράτος, το κεντρικό κράτος που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη φθηνή ενέργεια, θέλει ακριβή ενέργεια για να μπορούν να τα οικονομάνε οι μεσάζοντες. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Επίσης, όταν λέμε ότι είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εννοείται με αυστηρές προϋποθέσεις και για το περιβάλλον, αλλά και για την ασφάλεια. Όχι όπως γίνεται τώρα, και όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι κάποιοι ιδιώτες, όπως για παράδειγμα στη Βιωτία που ξεκίνησε η φωτιά, κάναν τα έργα με χίλιες δυο κακοτεχνίες που οδήγησαν στη συγκεκριμένη φωτιά. Λοιπόν, όλα αυτά δεν ενοχοποιούν τις ΑΠΕ. Κάνει λάθος όποιος δαιμονοποιεί τις ΑΠΕ. Ενοχοποιούν το σύστημα το οποίο υλοποιεί το πέρασμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την αποθήκευση, ναι, Κώστα μου, κουβέντα. Κουβέντα. Έχουμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή την τραγική κατάσταση. Όταν φτάνει η Βουλγαρία να έχει προχωρήσει τα έργα αποθήκευσης της ενέργειας στο 82% και εμείς φτάνουμε στο σημείο να εξάγουμε στη Βουλγαρία ρεύμα όταν έχουμε το μεσημέρι που είναι ώρες αιχμής, να το εξάγουμε γιατί δεν έχουμε τι να το κάνουμε, να το παίρνει η Βουλγαρία να το αποθηκεύει στις μπαταρίες τις οποίες έχει ήδη φτιάξει και προνοήσει να φτιάξει και το βράδυ μας το ξανά εισάγει η Βουλγαρία παίρνοντας το σχετικό αντίτιμο, καταλαβαίνετε γιατί παράνοια μιλάμε. Και δεν έχει λογοδοτήσει κανένας από την υπάρχουσα κυβέρνηση. Γιατί αυτή η επιλογή? Γιατί και εδώ δεν αξιοποιήσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης να φτιάξουμε μπαταρίες? Κανένας δεν απαντά στο συγκεκριμένο ερώτημα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε με τα ό,τι να είναι που αφορούν και πάλι το θέμα των πυρκαγιών. Πάμε.

Λοιπόν, μέχρι να πάμε και μισή, έχουμε ένα λεπτό. Επειδή ρωτάτε, πρέπει να. Τι γίνεται στην Δυτική Μακεδονία με τις τις μονάδες εκεί που υπήρχαν και ήταν σε λειτουργία και κρατούσαν την οικονομία της χώρας όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Οι περισσότερες, σχεδόν στο σύνολό τους, έχουν κλείσει. Υπήρχαν και κάποιες υπερσύγχρονες οι οποίες δεν έχουν κλείσει, αλλά δεν λειτουργούν και στο business plan της ΔΕΗ είναι όλες. Οι πιο σύγχρονες είναι η μετατροπή τους ώστε να λειτουργούν με φυσικό αέριο. Είπαμε, είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή. Πάρα πολύ μεγάλη. Διότι ακόμα και όσοι συμφωνούσαμε ότι έπρεπε να γίνει το πέρασμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι προφανές ότι έπρεπε να γίνει με σχέδιο σε βάθος χρόνου. Και είναι προφανές ότι έπρεπε κάποιες από αυτές, πιο σύγχρονες, οι οποίες λειτουργούν μάλιστα και είχαν φτιαχτεί για να λειτουργούν με όλα τα περιβαλλοντικά κριτήρια τα αυστηρά, έπρεπε να μείνουν σε ψυχρή εφεδρεία, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, για το ενδεχόμενο που θα τα χρειαζόταν η χώρα. Γιατί εδώ προκύπτει ένα τεράστιο ερώτημα. Με όλη αυτή την ενεργειακή ανασφάλεια, όπως προέκυψε από τον ιερόσκη εισβολή στην Ουκρανία, αλλά κυρίως από την ανάφλεξη στα στενά του Ορμούς, με όλη αυτή την ανασφάλεια, είναι προφανές ότι μια χώρα πρέπει να έχει εναλλακτικά σχέδια στο σιρτάρι της, ώστε αν για παράδειγμα καταρρεύσουν αυτά τα δίκτυα, να μπορεί να στηρίξει τον πυρήνα του κράτους που είναι η ενέργεια. Δεν γίνεται να τα καταστρέφουμε αυτά τα πράγματα, όπως είδαμε τις εικόνες να ανατινάσονται τα μηχανήματα

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Στο κόκκινο.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το Ραδιοταξί Παρθενών, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Σε 9.30 είναι η ώρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι. Δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Επιμένει η κίνηση περιμετρικά στον Πειραιά στο λιμάνι, καθώς προφανώς όλοι φεύγουν. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς την Ελευσίνα η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι και φτάνει μέχρι και τα δηληστήρια. Στο κέντρο της Αθήνας όπως και πριν, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Μεσογείων και Κηφισίας με μικρές καθυστερήσεις και ο αγαπημένος Κηφισός από Ιερά Οδό μέχρι και τη Μεταμόρφωση, κυρίως στην Άνοδο.
1: Είναι ο αγαπημένος σας ο Κηφισός, φαντάζομαι, έτσι.
2: Πολύ τον αγαπάμε.
1: Πολύ τον αγαπάτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Και εγώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτή την εικόνα θα έχουμε τώρα τον Αύγουστο και όχι όλο τον Αύγουστο, μέχρι τουλάχιστον στις 10 Αυγούστου περίπου θα έχουμε αυτή την εικόνα. Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας θα είναι πολύ καλύτερη, εννοείται. Αν θα έχει κάπου κίνηση είναι στο λιμάνι του Πειραιά, διότι φεύγουν οι εκδρομές του Αυγούστου. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή όσοι φεύγετε, αλλά δεν χρειάζεται και πολύ υπομονή, διότι εντάξει, έτοιμοι να φύγετε να πάτε διακοπές είστε. Οπότε δεν νομίζω σε ενοχλεί και τόσο πολύ η κίνηση για ένα τέτοιο σκοπό. Από τις 10 Αυγούστου και μετά δεν θα υπάρχει κίνηση πουθενά. Θα μείνουμε μόνοι μας στην Αθήνα, όσοι μείνουμε. Το ραδιόφωνο όμως έχει την δυνατότητα να ανοίγετε το κουμπάκι και να τα ακούτε ή να βάζετε το κινητό και να τα ακούτε διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε. Οπότε, οκ, okay, θα τα λέμε κι εμείς. Ναι, Νίκο μου, ξέρω, το διαβάζω από πολλούς εδώ που λέει βρείτε έναν τρόπο να μιλάτε δυνατά και καθαρά στο μικρόφωνο. Σε βεβαιώ ότι και δυνατά μιλάω και μπροστά στο μικρόφωνο, δηλαδή θα το φάω στο τέλος του μικρόφωνο. Οπότε, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε μετά ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας και να μείνουμε λίγο, να συνεχίσουμε να είμαστε στο θέμα των καταστροφικών πυρκαγιών και να ακούσουμε ποιον, μαντέψτε, τον δημοσιολόγο αυτόν, τον κύριο Δρυμνιώτη, τον οποίο τον βγάζουν τα κανάλια, δεν ξέρω για ποιο λόγο τον βγάζουν. Ο άνθρωπος έχει, όλες οι προβλέψεις έχουν πάει κουβά, αλλά συνεχίζει να κάνει προβλέψεις. Για πάμε να τον ακούσουμε αυτή τη φορά. Μίλησε και για τη φωτιά, έτσι. Έχει άποψη για τα πάντα. Και εδώ που τα λέμε, αφού το φιλοξενούν τα κανάλια, γιατί να μιλάει την αποψάρα του. Για πάμε να τον ακούσουμε.
3: Σε κανένα μέρος οι μέγα πυρκαγιά φωτιές δεν σβήνουν. Θα σβήσουν όταν δεν βρούνε άλλο να κάψουν. Λοιπόν, και η ριζοσπαστική ιδέα την οποία την εφαρμόζουν πλέον οι Αμερικάνοι είναι να καίς προληπτικά το δάσος το χειμώνα. Mm-hmm.
4: Να κάνεις τη δουλειά το χειμώνα. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτό το κάνανε οι Ινδιάνοι παλιά και το κάνανε και οι Αβορίγινες στην Αυστραλία.
4: Κλείνουμε εδώ.
1: Μανά. Κλείνετε εδώ. Αντεκλείστε εδώ γιατί... Δηλαδή, πέρα από το εύλογο ερώτημα, ως τι μιλάει αυτός. Ειδικά για το θέμα της φωτιάς, δηλαδή. Με ποια γνώση. Με ποια πτυχία, με ποια... Ως τι μιλάει. Πέρα από το γεγονός από τις μπούρδες τις οποίες λέει. Πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά. Τώρα βγήκε, δηλαδή σε αυτόν τον τόπο και σε αυτά τα κανάλια τα οποία έχουμε, αρκεί να βγαίνεις και να υμνολογείς τον Μητσοτάκη. Ή το κυριότερο, πέρα από τον υμνολογείς, να βρίσκεις δικαιολογίες ώστε να δικαιολογείς την κυβέρνηση Μητσοτάκη για όσα δεν έκανε ή όσα λάθος έκανε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ενώ καίγεται η μισή ή όλη η Δυτική Αττική και σε λίγο η φωτιά θα φτάσει στην Πελοπόννησο. Ξεκίνησε από τη Βιωτία και θα φτάσει στην Πελοπόννησο. Ενώ χάθηκαν 5 άνθρωποι. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αυτός βγαίνει και λέει ότι καμία μεγάλη πυρκαγιά, mega fire όπως λέγεται, δεν σβήνει σε κανένα μέρος του τόπου. Σβήνει όταν φτάσει στη θάλασσα. Αν έχουν θάλασσα, αν δεν έχουν θάλασσα, περνάει τα σύνορα και πάει στο επόμενο κράτος κάτω. Τα μυαλό του κυρίου αυτού. Και μας λέει ότι η λύση είναι να βάζουμε φωτιά στα δάση το χειμώνα. Έτσι κάνανε οι Αβορίγινες. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ιωάννη Πόγκα. Ο κύριος Πόγκας είναι αντιπρόεδρος των Βιλίων, ο οποίος σε μια τηλεοπτική του εμφάνιση είπε και αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα. Αξίζει να το ακούσουμε, αξίζει και να το σχολιάσουμε. Για πάμε.
5: Μου είπατε ότι φτιάξατε πριν από λίγο αντιπυρικές ζώνες.
6: Ναι, από το πρωί γίνεται αυτό και από χθες.
5: Γιατί δεν είχατε φτιάξει ήδη?
6: Δεν είχαμε, όχι.
5: Γιατί?
6: Δεν υπήρχαν.
5: Γιατί?
6: Γιατί το λαθαρχείο δεν μπορεί να σταθεί να κάνει φωτιστικές δοκιμές. Απαγορεύεται.
5: Θα περίμενε κανείς όμως σε μια τέτοια περιοχή σαν τη δικιά σας, κύριε Πόγκα, να υπήρχαν.
6: Αυτό το πράγμα είναι παντού. Δεν σε αφήνει το λαθαρχείο να κόψει οτιδήποτε. Πάμε στο και πέντε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό γίνεται. Δεν είναι ευθύνη δική μας δηλαδή.
5: Επειδή ξέρετε, καμιά φορά λένε ότι τα δάση και οι φωτιές σβήνονται το χειμώνα, εννοώντας δηλαδή ότι τα μέτρα και ό,τι είναι να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε το χειμώνα. Άρα μακάρι, λογικά και τις αντιπυρικές ζώνες. Εσείς λέτε ότι δεν σας αφήνει το δασαρχείο.
6: Βέβαια. Δεν μπορεί το δασαρχείο να αφήσει να κόψει. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Και τώρα γίνεται επειδή μας έκτακε ανάγκη αυτό το πράγμα.
5: Άρα αυτό, κύριε Πόγκα, πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να το φωνάξετε για να αλλάξει.
6: Εννοείται. Το φωνάζουμε από το 21 που κάηκαν όλα τα βίλια. Το φωνάζουμε από το 9 που ξανακάηκε όλο το Πόρτο Γερμενό. Το ξαναλέμε πάλι τώρα και πάλι τώρα δεν γίνεται τίποτα. Πάμε στο και 5. Στο και 5 να κάνουμε κάτι, να σώσουμε το τίποτα στην ουσία. Είναι έτσι ο μηχανισμός που δεν μας αφήνει τα χέρια να δουλέψουμε και να γίνει σωστή δουλειά.
5: Γιατί αν υπήρχαν τώρα οι αντιπυρικές ζώνες, δεν θα τρέχατε τώρα εσείς για να σώσετε τον οικισμό στα 100 μέτρα που έφτασε η φωτιά.
6: Αυτά τα πράγματα έπρεπε να είχαν γίνει από το Γενάρη και να μην είχαμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε τώρα.
1: Λοιπόν, τώρα ακούστε, τη μισή αλήθεια λέει, ή μάλλον παίρνει την αλήθεια και την προσαρμόζει και στα μέτρα του. Αυτό που αναδεικνύεται, για να μην πάμε τώρα στο τι και κάνουμε απόδοση ευθυνών, γιατί σε ένα πρόβλημα συνήθως φταίνει όλοι, έτσι δεν φταίει μόνο ένας, αναδεικνύει εδώ ένα θέμα, πολύ σοβαρό. Ποιο είναι το θέμα κατά τη γνώμη μου? Η έλλειψη κάθε επικοινωνίας και συνεργασίας φορέων του δημοσίου και το ευρύτερο δημοσίου και το φορέων της αυτοδιοίκησης πάνω σε ένα σοβαρότατο πρόβλημα που είναι οι θερινές πυρκαγιές καταστροφικές. Διότι τελικά τι παραδέχεται εδώ ο κύριος Πόγκας? Ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία του Δήμου και συγκεκριμένα του Δήμου Βιλίων με το Υπουργείο, γιατί οι δασικές υπηρεσίες πλέον καταργήθηκαν και έχουν περάσει στο Υπουργείο. Έτσι. Ένα άδικο που έχει εδώ ο κύριος Πόγκας είναι προφανώς και για να κάνεις αντιπυρικές ζώνες μέσα στο δάσος πρέπει να έχεις την άδεια του δασαρχείου. Αλίμονο αν μπορούσε ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε τοπάρχης, ο κάθε κοινοτάρχης να παίρνει τις μπουλντόζες και να ξυλώνει μέρος του δάσους για να κάνει αντιπυρικές ζώνες. Προφανώς και έπρεπε το δασαρχείο να του υποδείξει και τα μέρη που θα έπρεπε να κάνει να ξυλώνει το δάσος όταν να φτιάξει αντιπυρικές ζώνες και ποιες να είναι αυτές και πόσες να είναι αυτές. Το ερώτημα, κύριε Πόγκα μου, είναι γιατί δεν έχετε επικοινωνία με το δασαρχείο για να κάνετε αυτή τη δουλειά το χειμώνα. Το ερώτημα. Και η παραδοχή είναι ότι αυτή που κάνατε μόλις τώρα, ότι δεν είχατε καμία αντιπυρική ζώνη. Κάνει. Στα Βίλια συγκεκριμένα. Και κάει και ο κόσμος. Και η άλλη παραδοχή είναι ότι τρέχετε την ώρα που ανάβει η φωτιά, με όσα μηχανήματα έχετε εκείνη την ώρα στη διάθεσή σας, μέσα στις φωτιές να κάνετε τότε αντιπυρικές ζώνες. Όχι το χειμώνα όπως οφείλατε. Αλλά ο ελληνικός λαός πληρώνει. Και το δασαρχείο, και τους διευθυντές τους, και το Υπουργείο, και την πολιτική του ηγεσία, και εσάς και όλους, για να κάνετε τη δουλειά σας. Πότε θα την κάνετε επιτέλους τη δουλειά σας? Αντί να κάνετε παραδοχές στα κανάλια πάνω από τα καμένα. Πότε θα την κάνετε επιτέλους τη δουλειά σας όπως πρέπει? Πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Αυτά. Δημήτρης Μητσοτάκης, κουφάλα καπιτάλα και από τις φωτιές που ανάψαμε, πάμε στις φωτιές που συνεχίζουν δυστυχώς να είναι αναμένες. Και πάμε στο Sky να ακούσουμε τον αγαπημένο μας δημοσιογράφο, τον Άρη Πορτοσάλτε, και το σχολιάζουμε.
1: Όταν προσλαμβάνει το κράτος εποχικούς, γιατί τους λέει εποχικούς και δεν τους λέει μονίμους. Γιατί λέει εποχικούς.
2: Μα την υπογράφουν σύμβαση άλλο.
1: Άρα ξέρουν ότι θα προσδιοριστούν τον Μάιο και θα τελειώσει η σύμβασή τους και άρα θα απομακρυνθούν, να απολυθούν, πείτε το πως θέλετε, τελείωσε η σύμβαση τέλος Οκτωβρίου. Το ξέρουν αυτό εκ των προτέρων.
3: Το ξέρω. Το υπογράφουν τέλος.
1: Το υπογράφουν. Έχει ανάγκη το πυροσβεστικό σώμα άλλων 2.500 από τον Νοέμβριο έως τέλος Απριλίου για πυροσβεστικές υπηρεσίες. Τους έχει ανάγκη. Δεν θα το πω εγώ. Να βγει η υπηρεσία και να πει χρειάζομαι ως πυροσβεστικό σώμα. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Από τον 1η Νοεμβρίου έως τέλος Απριλίου έχει ανάγκη και άλλων πυροσβεστών το σώμα. Το έχουμε ακούσει κάπου.
3: Για το επόμενο
1: επαναλαμβάνω, λέω. Ζητούν να προσδιοριστούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι από τον Νοέμβριο, από 1η Νοεμβρίου έως τέλος Απριλίου, απλώς θα περιφέρονται.
0: Ποιο το λέει ότι απλώς θα περιφέρονται, εσείς, να υποθέσω κύριε συνάδελφε. Γιατί να περιφέρονται. Γιατί δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι. Σε συνεργασία με το δασαρχείο, πάλι λέμε, με το δασαρχείο. Οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν μέσα στα περιαστικά κυρίως δάση. Να τα καθαρίζουν, να τα ελέγχουν, να κοιτάνε για παράδειγμα τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας που περνάνε μέσα από αυτά, να κόβουν τα δέντρα και τα κλαδιά όταν είναι κοντά σε αυτά και μπορεί να προκληθεί σπιθήρας και να πάρουν φωτιά. Ένα σωρό δουλειές. Να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Ποιος το λέει αυτό? Ότι θα κάθονται το τετράμινο του χειμώνα. Το τετράμινο του χειμώνα είναι ακριβώς εκείνο το τετράμινο το οποίο όχι μόνο δεν πρέπει να κάθονται όλοι αυτοί που δραστηριοποιούνται στο θέμα της πρόληψης των πυρκαγιών, αλλά πρέπει να ανεβάζουν στροφές. Διότι όντως οι φωτιές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν όταν ξεσπούνε, όταν εξελίσσονται σε mega fire, όταν το οικοσύστημα είναι τέτοιο και οι άνεμοι και τα μελτέμια αυτή την εποχή είναι τέτοια. Προφανώς και δεν μπορούν. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν και φτάνουμε σε αυτές τις καταστροφές. Αλλά δεν γίνεται έτσι η δουλίτσα. Η δουλίτσα γίνεται το χειμώνα. Σε αυτούς τους μήνες που κατά τον κύριο Πορτοσάλτη οι άνθρωποι αυτοί θα κάθονται. Το θέμα είναι να μην κάθονται. Το θέμα είναι να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Τον ακούσατε πριν τον αντιδήμαρχο των Βιλίων. Δεν υπήρχαν τυπηρικές ζώνες στα Βίλια. Δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν με το δασαρχείο, τις υπηρεσίες του δασαρχείου και του υπουργείου, για να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Οπότε ποιον δίνει, ποιος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος των δασαρχείων? Ο υπουργός. Γιατί δεν κάνατε αντιπυρικές ζώνες? Γιατί ξεκίνησε φωτιά από τη Βιετία και κοντά είναι να φτάσει στην Πελοπόννησο, στα Μέγαρα? Για πείτε μας. Λοιπόν. Πάμε και στο ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Star. Τι έλεγε το ρεπορτάζ του Star για την πολιτική προστασία. Για πάμε να ακούσουμε.
4: Μέσα από το λεγόμενο σχέδιο Αιγής, το οποίο συμπεριλαμβάνει ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ο Γιώργος Ευγενίδης αποκαλύπτει το σχέδιο.
5: Καλησπέρα, Μάρα. Η νέα πολιτική προστασία, όπως την ακούσαμε στο ρεπορτάζ της Ράνιας Τραγόμαλου, συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα Αιγής, το οποίο περιλαμβάνει 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω ευρωπαϊκών πόρων για την αναβάθμιση των πάντων. Μάλιστα, όπως πληροφορείται το Star, τις επόμενες εβδομάδες θα προσληφθεί και εξειδικευμένος project manager για το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, το πρόγραμμα εδράζεται σε 4 άξονες. Νούμερο 1, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Νούμερο 2, τα λεγόμενα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, στα οποία περιλαμβάνονται τα ραντάρ που ακούσαμε, αλλά και ειδικοί σένσορες πυρανίχνευσης μεταξύ άλλων. Τρίτος άξονας, η αναβάθμιση του εξοπλισμού και των μέσων συντονισμού. Είναι τα drones, είναι ένα νέο σύστημα τηλεπικοινωνιών. Και βεβαίως, ο τέταρτος άξονας είναι η προμήθεια νέων αεροσκαφών, ελικοπτέρων και οχημάτων.
0: Αυτές τις παπάντζες σας πουλούσαν τα πρόθυμα παπαγαλάκια της κυβέρνησης. Και ας πούμε ότι καλά κάναν τη δουλειά τους. Αυτά τους λέγανε από το Υπουργείο ότι θα κάνουν με βάση το Ταμείο Ανάκαμψης και τα 1,7 δισεκατομμύρια που προβλέπονταν για την πολιτική προστασία. Και αυτά βγαίναν και λέγανε στο ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ κάνανε οι άνθρωποι, αυτά τους έλεγε η κυβέρνηση, αυτά λέγανε και μετέφεραν. Το ερώτημα δεν είναι γιατί το κάνανε αυτό. Το ερώτημα είναι γιατί μετά αυτό το ρεπορτάζ δεν έλεγξαν την κυβέρνηση για το ότι δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά τα οποία έλεγε. Πού είναι τα drones, πού είναι οι sensors, πού είναι όλα αυτά που διαφήμιζε το Star. Για πείτε μου. Τι έγιναν τα 1,7 δισεκατομμύρια που προβλέφθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτό το περίφημο πρόγραμμα υγιής που η Ελλάδα βρισκόταν σε pole position απέναντι στην κλιματική κρίση και ήταν όσο καλύτερα οχυρωμένη και εξοπλισμένη μπορούσε. Αυτά δεν μας λέγατε? Πάμε να κάνουμε τη λογοδοσία. Πόσοι πόροι από αυτά τα 1,7 δις κατευθύνθηκαν πραγματικά στην πρόληψη και την δασοπυρόσβεση? Το ρωτάει, σας είπα και η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς. Ποιος εξοπλισμός έχει παραδοθεί σήμερα? Πού βρίσκεται και σε τι ποσοστό αυτός ο εξοπλισμός είναι επιχειρησιακά διαθέσιμος? Πού είναι τα ντρόνς? Πού είναι οι αισθητήρες πυρανύχνευσης? Όταν βγαίνει ακόμα και ο αντιδήμαρχος Βιλίων και λέει ότι δεν είχαν ούτε καν αντιπυρικές ζώνες φτιάξει στο δάσος το χειμώνα. Για πείτε μου, πού είναι όλα αυτά? Λοιπόν, πάμε πριν κλείσουμε, έχουμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Θυμάστε που λέγαμε για τον τρόπο με τον οποίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, συμπεριφέρεται στους δημοσιογράφους που κατά τη διάρκεια του briefing της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών δεν του κάνουν τις αρεστές ερωτήσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Εγώ κοίταξα τον ελληνικό λαό στα μάτια και τον διαβεβαίωσα ότι δεν γνώριζα απολύτως τίποτα για την παρακολούθηση όχι του Νίκου Ανδρουλάκη, κανενός πολιτικού προσώπου και κανενός δημοσιογράφου.
7: Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου.
8: Ο δικηγόρος ο κ. Κεσσές δημοσιοποίησε νωρίτερα μια ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη. Την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη τον Ιούνιο του 2024 στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε αυτήν ο κ. Δημητριάδης υποστήριξε πως παρότι παραλάμβανε ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, τα προωθούσε απευθείας στον Πρωθυπουργό, χωρίς να ενημερώνεται ο ίδιος για το περιεχόμενό τους. Η κατάθεση αυτή ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μοναδικός γνώστης των επισυνδέσεων σε κυβερνητικό επίπεδο ήταν ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις. Άρα προκύπτει ένα σαφές πολιτικό και λογικό ερώτημα. Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια, ο κ. Δημητριάδης ή ο κ. Μητσοτάκης?
9: Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη δικαιοσύνη, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει τη δικαιοσύνη. Και η μόνη αλήθεια είναι η αλήθεια της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα εσείς επισημαίνετε μια δήθεν αντίφαση για το παιχνίδι των εντυπώσεων. Άρα όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είτε πολιτικά κόμματα είτε δημοσιογράφους που παίζουν το παιχνίδι κάποιων πολιτικών κομμάτων, η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει τρεις διατάξεις. Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και ας προχωρήσουν παρακάτω, γιατί νομίζω ότι αυτή η αιμονή και επιμονή σε ένα θέμα που η ανώτατη δικαστική λειτουργία έχουν δώσει όλες τις απαντήσεις, έχει κουράσει.
8: Μας συγχωρείτε για την επιμονή μας.
9: Όχι, δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
8: Μας συγχωρείτε,
9: δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για αυτό.
8: Η δικαστική διαμάχη δεν αφορούσε αυτό και αυτό προέκυψε τελευταία. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, ποιος λέει ψέματα, ο κύριος Μητσοτάκης που λέει ότι δεν γνώριζε?
9: Κανένας δεν λέει ψέματα.
8: Δημητριάδης που έχει αποφασίσει, λέει ότι το γνώριζε.
9: Έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα.
0: Ακούσατε τη συμπεριφορά απέναντι στη συγκεκριμένη περίπτωση τον συνάδελφο τον Χρήστο Αβραμίδη. Είναι κόκκινο πανί για τον κύριο Μαρινάκη, ερωτήσει του συγκεκριμένου συναδέλφου. Ακούσατε τα άθλια υπονοούμενα, ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα κτλ. Για το εύλογο ερώτημα του δημοσιογράφου, ποιος έχει δίκιο? Ο κύριος Μητσοτάκης που έλεγε ότι δεν γνώριζε για τις υποκλοπές, δημόσια, στη Βουλή, μέσα στο ναό της Δημοκρατίας. Ή ο κύριος Δημητριάδης που έλεγε ότι έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό του. Ποιος από τους δύο? Εύλογο δεν είναι το δημοσιογραφικό ερώτημα? Προς τι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου με τα άθλια υπονοούμενα για τον δημοσιογράφο? Αυτή δεν είναι η δουλειά του, του δημοσιογράφου? Να ελέγχει την εξουσία, να αναδεικνύει τις αντιφάσεις της, να ρωτάει προκειμένου να αποσαφινιστούν αυτές οι αντιφάσεις. Και κλείνουμε με τον γνωστό γιατρό, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στο Κρέτα TV, στον κύριο Σαχίνη, στον συνάδελφο, η οποία όντως το αποτύπωμά της στα social media τουλάχιστον είναι ισχυρό, διότι αναπαράγεται παντού για πάρα πολλά από τα οποία είπε. Εγώ κράτησα ένα απόσπασμα για τη συμμετοχή των ασθενών στα φάρμακα, στην φαρμακευτική δαπάνη, η οποία μπορεί να μην αναδεικνύεται από τα κανάλια, αλλά πιστέψτε με, τα τελευταία 10 χρόνια έχει τριπλασιαστεί η συμμετοχή. Η πολιτεία με κάθε ευκαιρία και το Υπουργείο, ειδικά ο κύριος Γεωργιάδης, με κάθε ευκαιρία που τους δίνεται, αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων στην φαρμακευτική δαπάνη. Στην δαπάνη, λέει, των φαρμάκων των οποίων χρειάζονται. Με κάθε ευκαιρία, πάμε να τον ακούσουμε.
10: Πολλές γερασμένες, ευάλωτος πληθυσμός, ο οποίος έχει ανάγκη από αποτελεσματικές θεραπείες, πρέπει να πληρώνει πρακτικά το 48%, 50% από αυτό το κόστος. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΣΑ είναι 16%. Δηλαδή πληρώνουμε τρεις φορές παραπάνω για φάρμακα. Σε μια χώρα η οποία πλέον είναι φτωχή, είναι μια φτωχοποιημένη χώρα. Και ειδικά σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Με συντάξεις οι οποίες δεν φτάνουν ακόμα και για να αγοράσει κάποιος την πιο φτηνή τροφή για να ζήσει.
0: Όπως ακριβώς τα λέει ο κύριος Ιωαννίδης. Όπως ακριβώς τα λέει. Και επισημαίνει ένα τεράστιο πρόβλημα, ίσως για τις πιο απροστάτευτες μερίδες εκείνης της κοινωνίας, τους χαμηλοσυντοξιούχους που έχουν ανάγκη και από τα φάρμακά τους, και αναδεικνύει νούμερα τα οποία δεν ακούγονται πουθενά και δεν αναδεικνύονται από καμία έρευνα και από κανένα κανάλι και μέσω μαζικής ενημέρωσης. 16% ο μέσος όρος της φαρμακευτικής δαπάνης των ασθενών σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ, 48% στην Ελλάδα. 48, τρεις φορές πάνω πληρώνουν οι Έλληνες τη συμμετοχή τους στα φάρμακα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΣΑ. Αυτό και μόνο δείχνει τη μέρημνα της πολιτείας για τους πολίτες. Και όχι, για παράδειγμα, για τις φαρμακευτικές ή για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τα διαγνωστικά ιδιωτικά κέντρα που ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, λέει ότι θα έπρεπε να του βάλουν ένα καντιλάκι και την εικόνα του στην είσοδο κάθε φορά που μπαίνει ένας πολίτης ή μπαίνουν ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων κέντρων, να κάνουν μια υπόκληση και να κάνουν και μια προσευχή στο όνομά του. Δίκιο έχει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά θα απαντήσει κάποιος αυτό? Ποιος και με ποιο ευθύνη και ποιος αποφάσισε και ποιες κυβερνήσεις το αποφάσισαν και συνεχίζουν να το αποφασίζουν ο Έλληνας συνταξιούχος, ο Έλληνας ασθενής να πληρώνει 3 και 4 φορές πάνω τη συμμετοχή του στα φάρμακα, ενώ ο μέσος όρος του ΟΣΑ είναι στο 16%, εμείς να είμαστε στο 48%. Υπάρχει κάποια απάντηση γι' αυτό? Και για τόσα και τόσα άλλα. Υπάρχει κάποια απάντηση γιατί δεν ανοίξαν αντιπυρικές ζώνες στα Βίλια, για παράδειγμα, όπως μας είπε και το ακούσαμε από τον αντιδήμαρχο? Γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Υπουργείου, όπου μεταφέρθηκαν τα δασαρχεία, και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι υπεύθυνη για μια σειρά από έργα πρόληψης, για να μην φτάνουμε στα συγκεκριμένα θλιβερά φαινόμενα που βλέπουμε τώρα, να έχει καεί τόσα σπίτια και να έχουν χαθεί τόσες περιουσίες και άνθρωποι? Υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό? Υπάρχει κάποια απάντηση γιατί δεν αξιοποιήσαμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για τόσο σημαντικά πράγματα, όπως είναι, για παράδειγμα, η υπογειοποίηση των καλωδίων μεταφοράς ρεύματος? Υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό? Θα μας απαντήσει κάποιος σε αυτό και σε τόσα και σε τόσα άλλα? Θα πάρουμε απάντηση ως κοινωνία, για να νιώσουμε κι εμείς, ρε παιδί μου, ότι μας υπολείπτεται η κεντρική εξουσία. Οπότε και εμείς πρέπει να συμπεριφερθούμε σαν υπεύθυνοι πολίτες. Αν είναι υπεύθυνη και η κυβέρνησή μας. Λέω τώρα. Αυτά. Δεν θα πάρουμε απαντήσεις. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα εδώ στο Κόκκινο 105 και 5. Αύριο θα τα πούμε πάλι μαζί. Από τις 8 μέχρι τις 10. Μέχρι τότε να περνάτε, να είστε καλά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Σοφία Ξηρικού. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Και κλείνουμε έτσι με αυτό το χαρούμενο τόνο που μας έβαλε η Σοφία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Λίο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 10. '91 και 4. Στο κόκκινο.
3: Στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Καταστροφική πορεία συνεχίζουν οι πυρκαγιές, καθώς για πέμπτη μέρα παραμένει δραματική η κατάσταση στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς που μένεται σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις κατάσβεσης επικεντρώνουν την προσπάθειά τους σε τρία βασικά μέτωπα στη δυτική περιοχή, με τη μεγαλύτερη μάχη να δίνεται στην περιοχή από την Ψάθα έως τη Λούμπα, όπου συνεχίζονται οι αναζωπηρώσεις. Η μεγαλύτερη ανησυχία των πυροσβεστικών δυνάμεων εστιάζεται στο μεσημέρι, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η μείωση της υγρασίας δημιουργούν συνθήκες για νέες αναζωπηρώσεις στα θερμά σημεία. Στη βορειοανατολική πλευρά της πυρκαγιάς, το μέτωπο εκτείνεται στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος, όπου πλέον καταγράφονται κυρίως μικρές διάσπαρτες εστίες στα λεγόμενα καντιλάκια. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 526 πυροσβέστες με 29 πεζοπόρα τμήματα και 141 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου τις ρήψεις στα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, με 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα να επιχειρούν στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί από το 2018 έως το 2026. Παράλληλα, πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σε σταδιακή αποκατάσταση κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό προχωράει η τροχέα, καθώς η φωτιά στο τραγανό ποινίου στην Ηλία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Η εκτροπή της κυκλοφορίας μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς πύργο έληξε, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια κατάσβεσης σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και σε καλαμιώνα όπου παραμένουν μικρές εστίες. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα Τρίτη για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας δήμαρχος που φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία. Στο μεταξύ, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Στις πυροπήκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε χθες κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Παρέδωσε περίπου 1.500 μπουκάλια νερό, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης στα κέντρα επιχειρήσεων πυρόσβεσης και στα σημεία συγκέντρωσης των δυνάμεων που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε άρθρο γνώμη στο πολιτικό. Με φόντο τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά αλλά και την κρίση στη Θέουτα, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει στο προσκήνιο το μεταναστευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς την ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα για τη διαχείριση των ροών. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει παρόν και δεν έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο, έστειλε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου. Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή, υπογράμμισε ότι παρά την κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ετεροκαθαρίζεται, αλλά παραμένει ένα κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού. Η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Παράλληλα, τόνισε ότι το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει και πως η αντιπαράθεση παραμένει μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Διεθνής επικαιρότητα. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδίκασαν τις νέες Ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα, οι οποίες σύμφωνα με αναφορές τύχησαν τη ζωή σε περισσότερους από 20 ανθρώπους.

0: Όπως οι τρεις χώρες που διαμεσολαβούν στις συνομιλίες για εκεχηρία κάνουν λόγο για συνεχιζόμενες παραβιάσεις με επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις και θύματα μεταξύ των αμάχων, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μετά την Ουαλία και την Αγγλία και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Σερβίας και της Σουηδίας απέσυραν τη Δευτέρα τη στήριξή τους στην υποψηφιότητα του Προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για μια νέα θητεία. Οι αντιδράσεις κατά του επικεφαλής της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας εντάθηκαν μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να προωθήσει την πώληση ποσοστού συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελο σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζονται και σήμερα τα μελτέμια, με τον καιρό να παραμένει γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ στα βορειοδυτικά είναι πιθανές τοπικές βροχές. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Η κυβέρνηση διαστόματος του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου μας ενημέρωσε ότι θα αποζημιωθούν άμεσα όσοι έχασαν σπίτια και επιχειρήσεις από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Ας μιλήσουμε για το ενδιαφέρον της κυβέρνησης. Σχεδόν τρία χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023 στον Εύρο, μετά από τρεις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, αρχίζει επιτέλους η διαδικασία της οριστικής εκαθάρισης και καταβολής των κρατικών επιχορηγήσεων προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές. Ωστόσο, για αρκετούς πυρόπληκτους, η τελική διαδικασία δεν σημαίνει απαραίτητα αποζημίωση. Υπάρχει το ενδεχόμενο αρκετοί να κληθούν να επιστρέψουν μέρος των χρημάτων που είχαν λάβει ως πρώτη ενίσχυση, ακόμη και με τόκους. Οι πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία ακόμη περιμένουν. Στο Αρκαλοχώρι, οι σεισμοπαθείς ακόμη περιμένουν, κάποιοι ζουν σε κοντέινερ, ενώ αρκετοί αγανάκτησαν, έφυγαν από την περιοχή και έφτιαξαν αλλού τη ζωή τους. Ο κ. Κατσαφάδος μάλιστα μίλησε για μια πλατφόρμα που θα περάσει από τη Βουλή και οι πληγέντες θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις το Σεπτέμβριο. Βρε μπράβο, ετοιμότητα! Αυτό είναι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης, όσο κρατούν τα ρεπορτάζ των τηλεοπτικών σταθμών. Μετά ο καθένας μόνος του. Αναφορικά με την ενίσχυση. Θυμάστε στις 13 Νοεμβρίου 2025 που ο Πρωθυπουργός μίλησε στην εκδήλωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών Diamond του πυροσβεστικού σώματος του αεροδρόμου Μεγάρων. Τα είδατε? Πού είναι οι πιλότοι για αυτά? Μόνο στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ενίσχυση. Στο πεδίο, τίποτε. Αν είδε κάποιος τα διαμάντια του κυρίου Μητσοτάκη να κάνουν ρήψεις, να το πει και σε εμάς. Κρατήσαμε να πούμε ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Κόκκινο, στο 105 και 5. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης. Ο Σωτήρης Καψόχας θα λείπει όλο τον Αύγουστο, είναι σε άδεια. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλεφώνου του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Κρατήσαμε τον Δημήτρη, τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Χατζηνικόλα εδώ στο στούντιο, γιατί έκανε κάποιες αποκαλύψεις για την υπογειοποίηση των γραμμών, για το Ταμείο Ανάκαμψης, εκατομμύρια που δόθηκαν, εκατομμύρια που, που θα μπορούσαν να δοθούν για να έχουμε μια καλύτερη τύχη με την υπογειοποίηση των γραμμών, διότι το 55%, καλημέρα Δημήτρη, από ό,τι έλεγε στην εκπομπή.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Είναι από το δίκτυο, έτσι.
1: Το 55% με βάση τη ΒΒΕΦ Ελλάς, το 55% των πυρκαγιών στην Ελλάδα οφείλεται σε σπινθήρες που προκαλούνται από το δίκτυο.
0: Μπράβο. Μας έδειξαν με χειροπέδες δημάρχους, μας είπαν αυτός είναι ο υπεύθυνος. Για την υπογειοποίηση, ποιος θα φορέσει χειροπέδες, ποιος θα είναι ο υπεύθυνος?
1: Να πούμε καταρχάς,
0: με τα στοιχεία που έδωσε στο πρωί.
1: Να πούμε καταρχάς ότι οι αριθμοί, επιμένουμε και εμένουμε λίγο τους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί δεν έχουν ιδεολογικό κομματικό πρόσημο και δεν έχουν και χρώμα. Έτσι. Οι αριθμοί είναι αριθμοί. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ή για την ακρίβεια, όταν παρέλαβε την κυβέρνηση της χώρας ο κ. Μητσοτάκης, παρέλαβε την υπογειοποίηση του δικτύου μεταφοράς ενέργειας στη χώρα στο 10%. Δηλαδή, μόνο το 10% των καλωδίων ήταν υπογειοποιημένα. Άθλιο ποσοστό, και υπεύθυνες και υπόλογες για αυτό ήταν όλες οι κυβερνήσεις πριν από το 19. Όλες. Στο ποσοστό που αναλογούσε στον καθένα. Στα πόσα χρόνια δηλαδή κυβερνούσαν. Από το 19 και μετά όμως, ο κύριος Μητσοτάκης, έχοντας στα χέρια του, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το μεγάλο όπλο που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, τι έκανε? Έχει αξία να δούμε τι ακριβώς έκανε. Πόσο προχώρησε το συγκεκριμένο πολύ σημαντικό έργο. Λοιπόν, με βάση και πάλι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, υπογειοποίησε μόνο το 2%, έφτασε δηλαδή το συνολικό ποσοστό από το 10% στο 12%. Για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για αυτές τις περίφημες Mega Fire, και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φωτιά που καίει ακόμα και κοντεύει να ξεκινήσει από τη Βιωτία και κοντεύει να φτάσει στην Πελοπόννησο σε λίγο. Έχει περάσει τα Μέγαρα, να πω στον κόσμο. Η οποία ξεκίνησε ακριβώς από μια ιδιωτική επένδυση παραγωγής ενέργειας, από αιωλικές μορφές, δηλαδή από ανεμογεννήτριες, η οποία, θυμίζω στον κόσμο από το ρεπορτάζ, ότι είχε ήδη προκαλέσει σπιθήρα και φωτιά πριν από ένα μήνα. Προφανώς δεν ελέγχθηκε για το αν διόρθωσε τα προβλήματα που υπήρχαν, και σε ένα μήνα μέσα πάλι από ταλάντωση των καλωδίων μεταφοράς προκλήθηκε και πάλι σπιθήρας και πάλι είχαμε την πυρκαγιά αυτή, η οποία σήμερα κατακαίει όλη την Αττική. Και από τη Δυτική Αττική.
0: Και από το Ταμείο Ανάκαμψης έλεγες για κάποια χρήματα.
1: Έλεγα λοιπόν, καταρχάς, το δάσος είναι το περίφημο σχέδιο Αιγής. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το θυμάστε. Το διαφήμιζε τα κανάλια και η κυβέρνηση ως mega project, όπου θα έφερνε τη χώρα σε pole position, έτσι λέγανε τότε, απέναντι στην κλιματική κρίση, θα ήταν όσο καλύτερα οχυρωμένη και εξοπλισμένη μπορεί. Θυμάμαι ένα πολύ χαρακτηριστικό ρεπορτάζ, το παίξαμε πριν από λίγο στο Star, όπου ο δημοσιογράφος διαφήμιζε ότι θα έχουμε drones, θα έχουμε αισθητήρες μέσα στα δάση όπου θα αντιλαμβάνονται τη φωτιά άμεσα και θα ειδοποιούν και με drones θα γίνεται η κατάσβεση. Δηλαδή, μία εικόνα που μετέφεραν τα κανάλια σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό Αιγής, το οποίο επί της ουσίας θα έβαζε την χώρα στη θέση του οδηγού παγκοσμίως απέναντι στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και της κλιματικής
0: κρίσης.
1: Παγκοσμίως, ναι, παγκοσμίως. Και της κλιματικής κρίσης. Το ερώτημα σήμερα, όπου δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά, μα τίποτα από όλα αυτά, είναι τι γίνανε τα χρήματα. Το ξαναβάζει. Και πολύ ορθά, κατά τη γνώμη μου, το ξαναβάζει η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της χθεσινή και ρωτάει πού πήγανε τα 2 δισεκατομμύρια του συγκεκριμένου προγράμματος Αιγής. Πού πήγανε. Θα μας απαντήσει κάποιος πού πήγανε. Πού πήγε ο εξοπλισμός αυτός, αγοράστηκε. Όλα αυτά τα drones και αισθητήρες και όλα αυτά τα περίεργα και πολύ ωραία πράγματα, αν γίνουν πραγματικότητα. Αγοράστηκαν, έχουν παραδοθεί. Πού βρίσκονται σήμερα. Σε τι επιχειρησιακό στάδιο ετοιμότητας βρίσκονται. Να μάθουμε. Όπως και τα περίφημα αυτά αεροπλάνα τα οποία θα παίρναμε, τα θυμάσαι που τα πανηγύριζε. Πού βρίσκονται όλα αυτά. Αυτά όλα είναι από τα περίφημα 1,7 δισεκατομμύρια. Τι έγιναν αυτά τα χρήματα. Γιατί ακόμα παλεύουμε με τις φαγάνες να ανοίξουμε δρόμους. Ένα ερώτημα μεγάλο είναι αυτό. Δεύτερο ερώτημα το βάλαμε στην εκπομπή πριν. Τον αντιδήμαρχο από τα Βίλια, ο οποίος παραδέχεται ότι δεν είχαν ανοίξει καμία αντιπυρική ζώνη στην περιοχή το χειμώνα. Και η εξήγηση του, ξέρεις ποια ήταν. Ότι δεν μπορούσε να συνοηθεί με το δασαρχείο.
0: Δεν μπορούσε να συνοηθεί με το δασαρχείο.
1: Δασαρχείο, βέβαια, να πούμε στον κόσμο, το λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές, δεν υπάρχουν πλέον.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Με νόμο του 2021 τα δασαρχεία δεν καταργήθηκαν ακριβώς, περάσαν όμως στο Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος. Σαν αποκεντρωμένες διοικήσεις. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνοηθεί με το δασαρχείο για να ανοίξουν το χειμώνα αντιπυρικές ζώνες. Ποιος φταίει εδώ που δεν ανοίξαν αντιπυρικές ζώνες το χειμώνα. Και τρέχουμε τελευταία στιγμή μέσα στη φωτιά με τις φαγάνες από ιδιώτες. Να ανοίξουμε αντιπυρικές ζώνες. Ποιος θέλει. Το Υπουργείο, αφού το δασαρχεία περάσαν στο Υπουργείο, το Υπουργείο έχει πολιτικό προϊστάμενο. Θα μας πει ο Υπουργός Περιβάλλοντος γιατί δεν συνεννοείται με τους δημάρχους, γιατί καταγγέλουν οι δήμαρχοι ότι δεν άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες.
0: Γιατί με τη σύγχυση αρμοδιοτήτων όλοι είναι αθώοι.
1: Θα τα μάθουμε όλα αυτά κάποια στιγμή. Βέβαια. Θα μάθουμε τι γίνανε τα κονδύλια. Θα μάθουμε γιατί έχουμε υπογειοποιήσει μόνο το 12% των δικτύων μεταφοράς ενέργειας.
0: 12-2 επί Μητσοτάκη.
1: Και το 2% επί Μητσοτάκη από το 19 μέχρι το 25. Δεν θα τα μάθουμε ποτέ.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Φοβάμαι.
1: Και εγώ.
0: Κρατήσαμε
1: καλή συνέχεια και καλή εκπομπή.
0: Νικόλα, αλλά είχε σημαντικά πράγματα που είπε στην εκπομπή του, οπότε να τα ακούσουμε και από αυτή την εκπομπή. Να περάσουμε, ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η κόντρα, ξέσπασμα ορχής για το ανίκανο κράτος, υπόλογη κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική. Εφημερίδα Τα Νέα, σώζει για τα παιδιά. Αν εκτεθούν στον καπνό από τις πυρκαγιές. Η εφημερίδα απογευματινή, ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Αυτό να το δούμε. Αν θα είναι ολική αποζημίωση, γιατί είπαμε και νωρίτερα, στον Εύρο 3 χρόνια μετά. Να δούμε. Αν θέλει η κυβέρνηση, υποχρεώνει τις τράπεζες και δίνουν λεφτά. Αν θέλει. Μπορεί να το κάνει. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Εκτός και αν είναι οι τράπεζες. Που όπως μάθαμε οι 4 λέει συστημικές δεν θα βάλουν για 6 μήνες δεν θα πληρώνουν δόση οι άνθρωποι. Δηλαδή τι θα πληρώνουν μετά από τους 6 μήνες δόση για το καμένο. Και εκτός αυτό μου κάνει και λίγο επικοινωνιακό γιατί όσοι έχουν στεγαστικό οι τράπεζες υποχρεώνουν το δανειολήπτη να έχει ασφαλιστήριο για το σπίτι. Φωτιές, σεισμούς και όλα αυτά. Για να είναι εξασφαλισμένες. Τους υποχρεώνουν τους δανειολήπτες. Τώρα τι ακριβώς κάνουν. Και είναι οι 4 τράπεζες συστημικές η κυβέρνηση. Γιατί τους υποχρεώνει. Από τον αναβαλλόμενο φόρο, τι ζημιά έχει ο καθένας στο σπίτι του, από την αρχή, από το μηδέν, από τα μπετά, κάτω. Σκάψιμο ξανά, από την αρχή. Όσο κοστίζει. Το σπίτι, δωρεάν, από την κυβέρνηση. Τις υποχρεώνει τις τράπεζες. Δηλαδή από εκεί που θα πάρει τον αναβαλλόμενο φόρο 12-13, που είναι, να δώσουν τα λεφτά να φτιάξει ο κόσμος στο σπίτι. Και ας μην το πάρει η κυβέρνηση, έτσι κι αλλιώς δεν το παίρνει που δεν το παίρνει. Καθημερινή, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. οι δυσκολίες του συντονισμού, η σύγχυση αρμοδιοτήτων, το ένα, το άλλο. Τότε, συγχωρείτε, και ποιος είναι ο συντονισμός? Και δεν κατάλαβα την κυριακάτικη ανάρτηση του κύριου Μητσοτάκη. Ελεύθερος τύπος, κόντρα σε φλόγες και μποφόρ, η εφημερίδα των συντακτών πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά, μια χαμένη επταετία από επιλογή, η δημοκρατία έγκλημα εκ προμελέτης, δεν είναι μόνο η ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα, λέει η εφημερίδα. Η εστία, μέγιστη υποκρισία. Τουρνά απενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Ο ριζοσπάστης, ένοχος η εμπριστική πολιτική τους, απάντηση με οργισμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Η εφημερίδα Λόγος, μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα, και το μανιφέστο «Δεν ήξερε, δε ρώταγε ο Ανδρουλάκης». Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των βασικών των εφημερίδων, τα βασικά τους θέματα. Να δούμε λίγο όμως τι γίνεται, πώς θα κυλήσει ο καιρός, τι θα γίνει με τους ανέμους, ειδικά στις περιοχές που είναι η φωτιά, που μένονται οι φωτιές. Να καλημερίσουμε τον Θοδωρή Χολιδά, πρώην διευθυντή της Υπηρεσίας Προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θοδωρή, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα, Γιώργο. Καλό πρωινό σε όλους. Κοίταξε να δεις. Από πλευράς καιρού, τουλάχιστον για σήμερα, είναι αρκετά πεσμένος ο καιρός. Ναι. Έχουμε μένει ένα βοριαδάκι μέσα στο Αιγαίο και στις ανατολικές περιοχές που πρόσκαιρα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Θα λέγω ότι είναι μια μέρα, έτσι, όπως και η χθεσινή, με σχετικά έτσι, εξασθενημένο το πεδίο των ανέμων. Ουσιαστικά όμως πάλι από αύριο, μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή για το επόμενο τρίμερο, φαίνεται να ξανανισχύονται, όχι βέβαια σε πολύ μεγάλες εντάσεις όπου είχαμε τα 7 με 8 μποφόρ, αλλά και πάλι κατά διαστήματα στο κεντρικό, το νότιο Αιγαίο, το Ικάριο, θα βγάζει 6 με 7 μποφόρ και βέβαια μερικώς θα επηρεάζει και τις ανατολικές περιοχές, τις ανατολικές προσύλλημες περιοχές, δηλαδή ουσιαστικά από τη Θεσσαλία και νοτιότερα όλα τα ανατολικά τμήματα, καθώς επίσης βέβαια όλα τα νησιά του Βόρειου, του Κεντρικού και του Νοτίου Αιγαίου. Δεν φαίνεται να μεγάλη εντάσεις, μελτέμι είναι, το οποίο φτάνει τα 7 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά κύριο λόγο από τις 10 περίπου μέχρι τις 4-5 η ώρα το πρωί. Ωστόσο και ακόμη και σε αυτό το διάστημα η εκδήλωση πυρκαγιών είναι πάρα πολύ πιθανή, διότι οι άνεμοι, οι πυρκαγιές δεν παίρνουν μόνο με τα 7 με 8 μποφόρ που γίνονται πιο ανεξέλεκτες, ακόμη και με πιο εξασθενημένο το πεδίο των ανέμων, εξακολουθεί ο κίνδυνος και είναι πάρα πολύ ψηλός. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας το κίτρινο, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή στην κατηγορία 3, θα παραμείνουν πάρα πολλές περιοχές. Δεν αποκλείεται κατά διαστήματα, μέσα σε αυτό το διάστημα, να δούμε και κυρίως σε Εύβοια Τικοβιωτή, να δούμε και πάλι την κατηγορία 4, να έχουμε δηλαδή πάρα πολύ ψηλό το κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Δεν φαίνεται και στον ορίζοντα, θα έλεγα, και κάποια βροχή που θα μπορούσε να απαλύνει τα πράγματα, γιατί όσο πως και να το κάνουμε, έπαιξαν σημαντικό ρόλο κάποιες βροχές που είχαμε και μέσα στον Ιούνιο και στον Ιούλιο. Έπαιξαν έναν ασταλτικό ρόλο, αλλά μην ξεχνάμε κιόλας ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και η βροχή μόνο για λίγες μέρες, όσο διάστημα, δηλαδή αν υπάρχουν ξερά χόρτα, αν υπάρχει πολύ καυσιμή ύλη σε μια περιοχή, σε λίγες μέρες, σε 5-6 μέρες και πάλι στεγνώνει, θα λέγαμε, το επιφανειακό, η επιφάνεια του εδάφους, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση. Δεν υπάρχει στον ορίζοντα πάντως κάποια περίπτωση για βροχές. Κατά διαστήματα θα έχουμε τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι το τέλος της εβδομάδος περίπου. Και η θερμοκρασία, μια μικρή άνοδο παρουσιάζει, δεν θα μας δημιουργήσει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα ο καιρός. Σαν πιο ζεστή μέρα, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, γιατί από εκεί και μετά φαίνεται να ξαναπέφτει πάλι η θερμοκρασία, χωρίς να μας ταλαιπωρεί ιδιαιτέρως. Αυτή είναι έτσι μια γενική εικόνα του καιρού. Δεν ξέρω κάτι άλλο αν θέλεις να πεις.
0: Όχι, κυρίως για τους ανέμους, αν υπάρχει κάποια περιοχή που θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο.
2: Οι περιοχές είναι γνωστές και οι πιο ευπαθείς περιοχές. Αν και κατά διαστήματα από ό,τι είδαμε κιόλας, δεν είναι μόνο οι περιοχές από τη Θεσσαλία, δηλαδή η Στερεά, η Εύβοια, που είναι και η περιοχή της Πελοποννήσου που είναι πιο ευπαθής. Υπάρχουν περιοχές, ειδικά όταν μπαίνει λίγο πιο ενισχυμένο το Μελτέμι, υπάρχουν περιοχές που μπορεί να βρίσκονται σε κίτρινο, όπως η περιοχή του Εύρου, που είχαμε βέβαια και εκεί πριν από 3-4 χρόνια, είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές. Σε όλα τα μέρη χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Η Ανατολική και η Νότια Ελλάδα ουσιαστικά είναι πιο ευπαθείς. και μάλιστα θα έλεγα ότι σε ορισμένες περιοχές, όπου το είδαμε το παράδειγμα αυτό και στην Κρήτη. Δεν χρειάζεται να είναι ο βοριάς, ακόμη και στα 6 ή στα 6 με 7 μποφόρ να είναι στο Αιγαίο. Όταν περνάει, όταν γίνεται καταβατικός, όταν περνάει τα φαράγγια, ενισχύεται σημαντικά. Δηλαδή οι ρηπές του ανέμου μπορεί να φτάνουν και άνετα τα 80 με 100 χιλιόμετρα την ώρα, ίσως και παραπάνω, όταν περνάνε από στενά, από διάβλους ή από φαράγγια, όπως τα είδαμε τα παραδείγματα αυτά και στην περιοχή της Κρήτης. Είναι πολύ δύσκολο το τοπίο στην Ελλάδα. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, θα έλεγα, από όλους μας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σε ευχαριστήσω πολύ,
2: Θοδωρή. Γεια
0: και χαρά. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Θοδωρής Κολυδάς, πρώην διευθυντής της Υπηρεσίας Προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, στέλνει τώρα ένας φίλος ο Δημοσθένης και λέει 6 μήνες χωρίς δόσεις με πάγωμα ή με κεφαλαιοποίηση των δόσεων και ανατοκισμό. Για ψάξτε το, σας γράφει ένας παθόν. Σαφώς και θα το ψάξουμε. Και καλά έκανες και έστειλες το μήνυμα, διότι εδώ έχουμε μια παράλληλη ιδιωτική οικονομία, την οικονομία των τραπεζών. Ας μου επιτραπεί να το πω έτσι. Κάνουν ό,τι θέλουν, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Και λέω, ορίστε, ενδιαφέρεται η κυβέρνηση. Οι τράπεζες χρωστάνε λεφτά. Υπάρχει ο αναβαλλόμενος φόρος. Ας πάρουν λοιπόν τον αναβαλλόμενο φόρο και ας δώσουν στους πληγέντες στη Δυτική Αττική, αν θέλουν, ή στο Αρκαλοχώρι, ή στη Θεσσαλία, ή όπου αλλού θέλουν. Ας κάνουν αυτό λοιπόν, ας πάρουν το φόρο από τις τράπεζες που τα έχουν αφήσει όλα εκεί και τα φάνθηκε, δεν πληρώνει κανένας. Είναι μια παράλληλη ιδιωτική οικονομία που κάνουν ό,τι θέλουν, δεν νοιάζονται, δεν ακούν και ποιος να τους κάνει κάτι, ποιος θα βάλει κανόνες για τις τράπεζες. Ο κύριος Μητσοτάκης, 600 τόσα, δανεικά και αγύριστα. Ωραία. Ό,τι έξοδα είναι, ας τα χρεώσουν στη Νέα Δημοκρατία, ας τα πάρει η Νέα Δημοκρατία, έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να αποπληρώσει ποτέ. Εμείς θα τα πληρώσουμε τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί 600 εκατομμύρια και ένα εκατομμύριο το χρόνο να δίνουν, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν. Για δείτε λίγο τι γίνεται. Έτσι είναι. Και αυτά που μας λένε για την κλιματική κρίση και τα λοιπά, ωραία. Ωραία. Υπάρχει. Πώς το αντιμετωπίζεις? Πώς το αντιμετωπίζεις? 3 και 4 ταχύτητες οι πυροσβέστες, τους οποίους αποκαλούσαν τεμπέλιδες που παίζουν τάβλη, τους έριχναν νερό με την άβρα, δεν τους δίνουν χρήματα. Προφανώς κινδυνεύει περισσότερο η ζωή των Μητροπολιτών από ότι των πυροσβεστών και παίρνουν αύξηση. Διότι από άμμονα, άλλο πράγμα είναι τις Κυριακές να κάνεις κήρυγμα και να λες παιδιά, η Νέα Δημοκρατία και αυτό και αυτό. Και άλλο πράγμα είναι να είσαι μέσα στη φωτιά. Πού να βρεις ψηφοφόρο τώρα μέσα στη φωτιά? Ενώ στην εκκλησία την Κυριακή μια χαρά τον βρίσκεις τον ψηφοφόρο. Και επειδή μήπως να κολλούν και βαρέα και ανθυγιεινά, δεν ξέρω εκεί. Οι παπάδες να κολλάνε και βαρέα και ανθυγιεινά, αν είναι. Που κάνουν τόσο και επικίνδυνο να πάρουν. Να πάρουν και βαρέα και ανθυγιεινά και επικίνδυνο. Αν να παίρνουν 4 χιλιάρικα παραπάνω από τους πυροσβέστες, προφανώς οι άνθρωποι κάποιο σπουδαίο έργο κάνουν, ας πούμε. Έτσι. Κρατούν δεμένη την οικογένεια, που λέει και η τέτοια. Αν και ο Λαζαρίδης της είπε ότι υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον. Έχουν και τέτοια αυτοί μεταξύ τους εκεί. Λοιπόν. Και στέλνει και μια φωτογραφία τώρα ο Σπυρός. Ναι. Μέσα στα δάση, καλώδια ψηλή τάση. Στέλνει φωτογραφία. Πραγματικά. Μέσα στα δάση, καλώδια ψηλή τάση. Αυτά γιατί δεν υπογειοποιούνται? Ποιος ευθύνεται για αυτά? Δηλαδή μας δείχνουν υπεύθυνους και εμπριστές και το ένα το άλλο το επικοινωνιακό. Ωραία. Είναι κάποιος εμπριστής. Γιατί δεν λέτε για το δίκτυο του και για τα καλώδια? Το δίκτυο του ρεύματος και για τα καλώδια που το 55% είναι από εκεί. Εκεί ποιος είναι ο υπεύθυνος για αυτές τις πυρκαγιές? Τις χειροπέδες τις είδαμε. Τον υπεύθυνο θα μας τον δείξει κάποιος για την υπογειοποίηση? Γιατί από τα καλώδια έχουμε το 55% των πυρκαγιών? Εκεί που είναι ο υπεύθυνος θα μας τον δείξει κάποιος? Μπορεί κάποιος να μας τον δείξει? Και τώρα να η φωτογραφία που στέλνει ο Σπύρος, ας πούμε, μέσα στα δάση καλώδια ψηλής τάσης. Αν δεν υπάρχει ζωή μέσα στο δάσος το χειμώνα, το χειμώνα να υπάρχει ζωή μέσα στο δάσος, δεν κάνεις τίποτα το καλοκαίρι. Αλλά για την πρόληψη δεν υπάρχει μεγάλο.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91 και 4... ...στο κόκκινο...

0: Λοιπόν, η Θάλια μας λέει, τι πρόληψη φωτιάς. Μα αυτοί που κυβερνούν θέλουν απευθείας συμβάσεις και νοικιάσεις ελικοπτέρων, να μειωθούν οι δουλίτσες τους οικογενειάρχες. Λοιπόν, εσύ τα λες, Θάλια. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Αρκαλοχωρίου, η Ελπίδα Κώστα Γκαντάσιο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βούλγαρη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Έλεγα χθες ότι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης, και σήμερα το έλεγα νωρίτερα, ότι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης διαρκεί όσο είναι τα κανάλια στον τόπο καταστροφής. Και έφερα το παράδειγμα το δικό σας, το Αρκαλοχώρι, αλλά και για τη Θεσσαλία, όπου είχατε προβλέψει εσείς εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή ότι θα πάθουν ό,τι πάθατε κι εσείς. Πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται με τις αποζημιώσεις, διότι ακούμε τον κύριο Κατσαφάδο να λέει ότι 100% θα αποζημιωθούν εξοχικά, πρώτες κατοικίες, επιχειρήσεις. Ακούμε δηλαδή ότι όποιος έχει πληγεί θα αποζημιωθεί στο 100% και άμεσα. Μπορείτε να μας πείτε εσείς από τότε που έγινε ο σεισμός έως και σήμερα τι έχει συμβεί και αν έχετε αποζημιωθεί και πόσοι φάκελοι έχουν εξεταστεί, γιατί και στον Εύρο τώρα θα αρχίσουν να αποζημιώνονται 3 χρόνια μετά.
1: Κύριε Βούλγαρη, το μόνο 100% που υπάρχει είναι η απογοήτευση, η γραφειοκρατία των πολιτών, το ψέμα και το θάπο ακούγεται συνέχεια εδώ και 5 χρόνια σε εμάς και βαδάζουν και στη Θεσσαλία. Και δυστυχώς τα πράγματα είναι ίδια. Δεν θα αποζημιωθούν οι κατοικίες που είναι εξοχικές οι δεύτερες κατοικίες στο 100%. Αυτό δεν προβλέπεται. Και αυτό το λέω από τώρα, γιατί είδα κάποια παρατηράκια τα οποία δείχνει ότι αυτό θα είναι εκτός. Ας πούμε όμως για μας, γιατί ακόμα δεν είναι τα πλήρη
0: μέτρα που θα λάβουν. Από τότε που έγινε ο σεισμός, πόσος καιρός πέρασε, τι έχει γίνει. Τα βοηθήματα που έχουν μπλοκάρει οι τράπεζες και με δικό σας αγώνα τα ξεμπλόκαραν, διότι η πολιτεία δεν έκανε τίποτε. Να τα πούμε λοιπόν, για να δούμε και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης όταν υπάρχει μια φυσική καταστροφή.
1: Το Σεπτέμβριο του 2021 μπαίνουμε στον 6ο χρόνο. Τα μέτρα, αυτό που είπατε, έχετε δίκιο, ότι το ενδιαφέρον της πολιτείας και των κυβερνώντων κρατάει όσο μια φωτοβολίδα, όσο είναι τα φώτα των τηλεοπτικών καναλιών εκεί. Έκτοτε, μόλις απομακρυνθούν, όλα μπαίνουν κάτω από το χαλί και βέβαια υπάρχουν πάντα επισκέψεις προεκλογικές λίγο πριν, είτε είναι εκλογές είτε προεκλογές ή οτιδήποτε. Υπάρχουν νέες τονοτικές ενέσεις ότι θα σας δώσουμε. Εμείς όμως αυτό ακόμα στην πράξη δεν το είδαμε. Και για να γίνω πιο σαφής, έχουμε 8.500 περιπτώσεις που πρέπει να επισκευαστούν σπίτια οι κατοικίες. Έχουν βγει λιγότερο από 550-580 άδειες, γιατί το ακριβές νούμερο δεν μας το έχουν δώσει. Αν και έχει ζητηθεί. Και όπως καταλαβαίνετε, τα νούμερα αυτά είναι πραγματικά και δείχνουν όλη την κατάσταση που έχει μείνει πίσω. Έχουμε 400 κτίρια που δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμα, κόκκινα κτίρια, με τη βούλα του Υπουργείου ότι πρέπει να κατεδαφιστούν. Έχουμε 3 σχολικά συγκροτήματα που είναι ακόμα σε κοντέινερ και έχουμε 500 ανθρώπους που μένουν σε κίσκους. Επίσης έχουμε ανθρώπους που μένουν σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια που η πολιτεία οφείλει με δική της ευθύνη να αποκαταστήσει τις ζημίες για να μπουν οι άνθρωποι σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής και σε ασφαλή σπίτια. Και βέβαια, κοιτάξτε, δεν θα πω και για τους πληστηριασμούς που ακόμα και σπίτια που είναι κίτρινα ή κόκκινα έχουν βγει στο σφυρί. Έχουν βγει στο σφυρί σπίτια που είναι κίτρινα.
0: Πώς το επιτρέπει η κυβέρνηση αυτό και δεν απαγορεύει στις τράπεζες να κάνουν κάτι τέτοιο? Δηλαδή, πώς γίνεται το σπίτι να βγαίνει στον πληστηριασμό και είναι κίτρινο? Ή ας πούμε, αν στο όνομά του κάποιος έχει ένα χωράφι ή ένα άλλο σπίτι, να πηγαίνει να το βγάζει στον πληστηριασμό το χωράφι.
1: Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι οι τράπεζες είναι ασύρωτες, το ίδιο και οι σέρβισες και οι εταιρείες διαχείρισης.
0: Ή τους αφήνουν να είναι.
1: Εδώ υπάρχει θεσμοθετημένο ΦΕΚ ότι δίνει το 20% της. Το άτομο δανείου οι τράπεζες και υποχρεούνται μετά από κάθε φυσική καταστροφή να το δώσουν. Οι τράπεζες αδιαφορούσαν και σε εμάς και στη Μυτιλήνη και στο Δαμάσι και σε κάθε φυσική καταστροφή. Πέρυσι ο κ. Κατσαφάδος έκανε μια ρύθμιση, αλλά έδωσε το 100% μόνο από έκτοτε από τον Αύγουστο και 25 και μετά για φυσικές καταστροφές που δεν ξέρω τώρα γιατί ύψος ζημιάς μιλάμε. Όμως όλοι αυτοί οι περιπτώσεις που είναι σε Αρκαλοχώρη, περιπτώσεις που ήταν στο Δαμάσι, περιπτώσεις που ήταν στη Θεσσαλία, δεν έχουν το 100% στεγαστική συνδρομή. έχουν 80% από το κράτος και 20% από τις τράπεζες που δεν το δίνει καμία τράπεζα. Συνήθως, ο πολίτης καλείται να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, καλείται να ακολουθήσει ένα τιμολόγιο εργασιών που είναι το 2011, όταν η ίδια η Ελστάτ λέει ότι τα τελευταία 5 χρόνια τα οικοδομικά υλικά έχουν πάρει αύξηση 32%. Το κράτος φυρίζει αδιάφορα. Δίνει όμως σε μεγάλες εργολαβικές εταιρείες για σταλίες, δηλαδή για μηχανήματα που δεν εργάζονται χωρίς ευκίνητο εταιρείων, αποζημιώσεις πασιλές. Αξίζει να σημειωθεί ότι τελευταία δόθηκε μια μεγάλη αποζημίωση για σταλίες μηχανημάτων, γύρω στα 100 εκατομμύρια στην Κρήτη, όταν για όλο το σεισμό της Κρήτης δόθηκαν 66 εκατομμύρια, τα οποία πολλά από αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν, γιατί κάποιοι δεν θα προλάβουν να κάνουν το σπίτι τους.
0: Κοντολογίες μέσω τύχη.
1: Μέσω τύχη, βέβαια. Μέσω τύχη. Το ίδιο είναι και στη Θεσσαλία.
0: Δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει
1: Λίμνο,
0: τίποτα.
1: Το ίδιο είναι και στη Λέσβο, το ίδιο είναι και, και στο Δαμάσι. Και μάλιστα πρόσφατα είχα δει τις εργατικές κατοικίες στο Λιξούρι με μεγάλα χειροκροτήματα από το σεισμό του 2014. Μπήκανε σε πρόγραμμα αποκατάσταση και ήταν εργατικές κατοικίες, έτσι. Mm. Ήταν οι άνθρωποι από το 2014 έρμια.
0: Από το 2014. Μάλιστα. Και τώρα που βρίσκεστε εσείς, άμα μου λέτε τώρα 8.500 σπίτια έχουν κοιτάξει τα 580, μετά από τόσα χρόνια, δεν υπάρχει.
1: Είμαστε, κύριε Βουλγαρή, κάτω από το σημείο 0. Η κατάσταση είναι στάσιμη. Αυτά που ακούμε ότι όλα θα αποκατασταθούν, το ίδιο ακούσαμε και προχτές, ότι όλα θα τα ξαναφτιάξουμε, τα είχαμε ακούσει και εμείς.
0: Όχι, γιατί μας είπαν τα σπίτια ξαναφτιάχνονται και τα ακούσαμε αυτά και από κυβερνητικά στελέχη και από συναδέλφους δημοσιογράφους. Τα σπίτια ξαναφτιάχνονται, δεν ξαναφτιάχνονται.
1: Έλα, που είμαστε εμείς πέντε. Ναι, είναι μια ωραία έννηση, μια ωραία ανάρκωση, το οποίο αφήνει τον πολίτη να πάει λίγο παραπέρα με την ελπίδα ότι τα σπίτια θα φτιάχνουν και μάλιστα σας λέω ότι εμάς πέντε χρόνια ελάχιστα σπίτια έχουν φτιαχτεί και αυτά που έχουν φτιαχτεί είναι επειδή οι πολίτες έβαλαν το χέρι στην τσέπη ή πούλησαν κάποιο κίνητο ή δανείστηκαν ή είχαν κάποια χρήματα στην άκρη. Με την κρατική αρρωγή σπίτι δεν θα φτιαχτεί. Πουθενά.
0: Όχι, απλώς γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε, γιατί άκουγα και τον κύριο Κατσαφάδο και λέω μήπως έχουν αλλάξει τα πράγματα, μήπως έχουν υποχρεώσει τις τράπεζες, να μην τους αδικούμε τους ανθρώπους δηλαδή. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι είναι κάθε μέρα και χειρότερα.
1: Εμείς θα ήμασταν οι πρώτοι που θα επισημέναμε αυτή την αλλαγή και θα χειροκροτούσαμε και μάλιστα ήταν οι πρώτες λύσεις που δίναμε στα Υπουργεία επί Τριαντόπουλου τότε, ότι το δάνειο δεν δίνεται, πρέπει να πιέσετε. Ναι, το αναγνωρίζω και μέσα στη Βουλή δημόσια σε περωτήσεις βουλευτών έλεγε ότι θα διορθωθεί. Δεν διορθώθηκε. Συνεπώς, είναι πράγματα που τα επισημαίναμε εμείς, είναι πράγματα που τα είδε το κλιμάκιο του συντηγόρου του πολίτου που ήρθε τον Μάρτιο και εντόπισε αυτά που εμείς λέγαμε. Έχει στείλει ήδη επιστολές στα συναρμόδια Υπουργεία και ζητάει απαντήσεις γιατί δεν δίνεται στεγαστική συνδρομή 100%, γιατί οι τράπεζες δεν δίνουν το άτομο δάνειο. Γιατί μένουν άνθρωποι σε κίνδυνα σπίτια, ποιος στέει που δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμα 400 κτίρια, ποιος στέει που η σχολική στέγη, αυτά είναι ερωτήματα, έτσι δεν είναι δικά μου. Ποιος στέει που η σχολική στέγη και 700 μαθητές στεγάζονται σε κοντέινερ 5 χρόνια τώρα, ποιος στέει που τα παιδιά ουσιαστικά του δημοτικού δεν έχουν δει φυσικό κτίριο, πραγματικό. Αυτές λοιπόν τις ερωτήσεις δεν τις κάνουμε εμείς. Εμείς τις κάναμε και δεν μας απαντούσαν. Τώρα. Θα δούμε λοιπόν τα συναρμόδια υπουργεία τι θα απαντήσουν όχι στον πολίτη, αλλά στον συνήγορο του πολίτη.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας πάντα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Αρκαλοχωρίου η Ελπίδα, Κώστας Γκαντάσιος. Να καλημερίσουμε τον κάτοικο του Παλαμά, τον κύριο Βάιο Φαλάγκα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μετά την κακοκαιρία εκεί το Ντάνιελ, πού βρισκόμαστε σήμερα κύριε Φαλάγκα? Η αποκατάσταση, οι αποζημιώσεις?
2: Ναι.
0: Γιατί πριν στον Εύρο... Βέβαια, ναι, παρακαλώ.
2: Πριν προχωρήσω σε οτιδήποτε άλλο, η σκέψη και η αμέριστη συμπαράστασή μου βρίσκονται στους ανθρώπους που δοκιμάζονται σκληρά αυτές τις μέρες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Είναι τραγικό να βλέπουμε τη χώρα μας να φλέγεται ξανά, αφήνοντας πίσω τους τάχτες, πόνο και απελπισία. Σε εμάς ένα μήνα ολοκληρώνονται 3 χρόνια από τότε που η κακοκαιρία του Ντάνιελ Σάρος στην περιοχή μας, αφήνοντας πίσω της μια πρωτοφανή βιβλική καταστροφή. τότε η οργή της φύσης δοκίμασε τις αντοχές μας, αλλά σήμερα, 3 χρόνια μετά, αυτό που μας θλίβει περισσότερο δεν είναι μόνο η μνήμη της καταστροφής, αλλά η εγκατάλειψη διαθέτησης των υποσχέσεων.
0: Δηλαδή?
2: Παρακολουθούμε εδώ και 3 χρόνια ένα φαύλο κύκλο καθυστερήσεων, γραφειοκρατικών αγγελώσεων, ημετελών παρεμβάσεων. Μας υποσχέθηκαν δισεκατομμύρια. Εξαγγέλθηκαν συνολικά για την αποκατάσταση και τη θωράκια της Θεσσαλίας τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα υποδομής, όμως αυτά όλα κινούνται με ρυθμός χελώνας. Θυμόμαστε όλο ένα περίφημο σχέδιο των Ολλανδών που κατέφθασαν στη Θεσσαλία, λες και ήταν έτοιμοι από καιρό, εισέφραξαν τα χρήματα και όλα αυτά έχουν γίνει έξις ιδιών. Σημαντικά ιδιών, έργα ανάσχεση των υδάτων και διευθέτηση των ποταμών και των χυμάρων είτε παραμένουν στη φάση των μελετών είτε έρθουν πάνω σε ατελείωτες διαδικασίες επιβιώθησης. Ο φόβος, όπως καταλαβαίνετε, της επόμενης ημέρας υπάρχει. Οι κάτοικες, οι λίγοι κάτοικοι πια που έχουμε μείνει στην περιοχή μας, γιατί τα χωριά ερήμωσαν, οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την Ήπετρο, τα σχολεία του Δήμου Παλαμά έχουν κλείσει σε όλα σχεδόν τα χωριά και έτσι αισθάνονται απροστάτευτοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ρεμάτων και των κοιτών δεν έχουν καθαριστεί ουσιαστικά. Η παραμικρή ισχυρή βροχόπτωση φέρνει αμέσως τον πανικό σε όλους μας. Αντί να πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένες λύσεις πρόληψης, στην περιοχή μας εξακολουθεί να στηρίζεται σε προσωρινά μπαλώματα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση 3 χρόνια μετά την θεομηνία του Ντάνη.
0: Και κύριε Φαλάγκα, έχει φύγει κόσμος, γιατί είπα τα σχολεία κλείνουν. Για να κλείνουν τα σχολεία, προφανώς ο κόσμος έχει φτιάξει αλλού τη ζωή του. Έτσι, κάπου έχει πάει. Έχει πάει στην Καρδίτσα που είναι πιο κοντά, έχει πάει στη Λάρισα, δεν ξέρω, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη.
2: Έτσι ακριβώς έχει γίνει. Μαζί με την.
0: Γιατί δεν είναι μόνο ο Ντάνιελ, είναι γενικώς ο πρωτογενής τομέας. Δηλαδή, ακριβώς, και παραμάς τώρα, δεν μιλάμε για μικρή περιοχή όσοι γνωρίζουν από Θεσσαλία.
2: Ακριβώς. Ο Παλαμάς είναι καθαρά αγροτική περιοχή. Ασχολούνταν όλοι με τον πρωτογενή τομέα, περισσότερο με βαμβάκι, καλαμπόκι, τριφύλι. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν πάει στον πάτο.
0: Γιατί, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά τώρα ένα μου έρχονται και εμένα. Είναι και τα μηχανήματα.
2: Ακριβώς.
0: Και πώς να πας στο χωράφι χωρίς μηχανήματα.
2: Γιατί
0: μένουν όλοι στο σπίτι, αλλά υπάρχει ένας ολόκληρος εξοπλισμός που είναι μέσα στη ζωή του ανθρώπου στον Παλαμά. Είναι η ζωή του ίδια.
2: Η οργή των αγροτών κατά της κυβέρνησης με την αύξηση του κόστου παραγωγής, την ύμνηση των επιδοτήσεων, τις εξευτελιστικά χαμηλές τιμές των προϊόντων, έτσι, σε ρύζι, σιτάρι, μπαμπά κτλ. Τη διαφθορά και την ατιμορρησία για το πρωτοφανές σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με εμπλεκόμενα κυβερνητικά στελέχη της περιοχής μας, ο αφανισμός της κτηνοτροφίας με την ανάπτωση χιλιάδων εκατοντάδων ζώων, όλα αυτά τείνουν σε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι αποζημιώσεις για το έγκυο κεφάλαιο από την περίπτωση του Ντάνιελ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι ένα εκρηκτικό περιβάλλον και έτσι αναγκάζει πάρα πολλούς ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει την περιοχή μας. Με τι να ασχοληθεί ένας νέος στην περιοχή μας? Με τον πρωτογενή τομέα, με την αγροτιά, με την κτηνοτροφία, με τι άλλο να ασχοληθεί δηλαδή? Όταν όλα αυτά βλέπει ότι δεν αποδίδονται. Οι αγρότες ήταν στο δρόμο και ειδικά στις περιοχές του Δήμου Παλαμά πάνω από 1,5 μήνα και τελικά φύγαν με υποσχέσεις οι οποίες μείναν υποσχέσεις πάλι. Και έτσι υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο και οι νέοι φεύγουν αναζητώντας αλλού το μέλλον τους και δυστυχώς η οικονομία στην περιοχή μας έχει καταρρεύσει.
0: Ναι, γιατί είναι και η τοπική οικονομία, γιατί δεν είναι... Είναι και τα καταστήματα γύρω-γύρω, είναι μια ολόκληρη οικονομία, όπως το είπατε.
2: Τα καταστήματα από τι θα ζήσουν.
0: Να, από τι θέλεις, από αυτόν που φεύγει.
2: Από αυτόν που φεύγει δεν γίνεται.
0: Και δεν υπάρχει τίποτα.
2: Και βέβαια έχουμε και μια... τα γκρεμισμένα σπίτια τα οποία είχαν γκρεμιστεί από την βιομηνία του Ντάνελ, ακόμη δεν έχουν μεταφερθεί από την πόλη του Παλαμά και τα γύρω χωριά.
0: Στο
2: σχέδιο με την κατάσταση του οικισμού της μεταμόρφωσης, και αυτό είναι ακόμη στα χαρτιά. Έγινε με τις πανοκρουσίες, όμως η πραγματικότητα είναι ότι προχωράει βασανιστικά αργά.
0: Έφυγαν τα κανάλια από τον Παλαμά, τελείωσε και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης.
2: Οι διαδικασίες για τις πολυδομικές εγκρίσεις, τα έργα υποδομής, τον κατασκευή των νέων κατοικιών κτλ.
0: Ναι.
2: Προτάσσουν συνεχώς σε καθυστερήσεις. Ως αποτέλεσμα οι κάτοικοι όλοι αυτοί της περιοχής να ζουν σε μια διαρκή κατάσταση αβεβαιότητας, βλέποντας τον τόπο τους να αργοπεθαίνει και το αίσθημα αυτό της ασφάλειας να καταντάει ζητούμενο για όλους.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Παλάγκα. Εμείς εδώ δεν θα τα αφήνουμε αυτά. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
2: Νομίζω ότι είστε από τους λίγους, αν όχι οι μοναδικοί, που συνεχίζετε να έχετε το θέμα στην επιφάνεια.
0: Και θα συνεχίσουμε να το έχουμε, γιατί δεν είναι δική σας ευθύνη η φυσική καταστροφή και η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τα μέτρα της. Γιατί εγώ δεν ήρθα εκεί, αλλά έβλεπα και βίντεο και φωτογραφίες που έβλεπα τα σπίτια καλυμμένα ως τις σκεπές επάνω στα κεραμίδια. Λοιπόν, αν εκεί δεν είναι η κυβέρνηση, αν φεύγουν τα κανάλια και φεύγει και η κυβέρνηση, τότε να τη χαιρόμαστε τέτοια κυβέρνηση. Με συγχωρείτε πολύ, εμείς θα είμαστε και στο Αρκαλοχώρι στην Κρήτη και στον Ντάνιελ και στον Εύρο και στη Μυτιλίνη και όπου υπάρχουν ψεύτικες υποσχέσεις για να δούμε τουλάχιστον αν υλοποιούνται ή να πιέσουμε όσο μπορούμε να υλοποιηθούν αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φαλάγκα.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κάτοικος του Παλαμά, Βάιος Φαλάγκας. Ένα λεπτό. Λοιπόν, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Τατιάνα, ο Νίκος, πώς γίνεται με τόσα σκάνδαλα, φωτιές, ακρίβεια να πηγαίνει 10 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Είναι ψεύτικες οι δημοκρατίες, δεν υπάρχει αντίπαλο δέος, λέει ο Νίκος. Ή δεν θέλουν συνεννόηση, Νίκο. Όλοι μόνοι τους μπορούν. Ή δεν θέλουν συνεννόηση. Αν δεν θέλουν συνεννόηση, αν δεν καθίσουν κάτω να βάλουν μια λευκή κόλλα, να γράψουν 10 πράγματα, να πάνε να τα υλοποιήσουν, να τελειώσουμε με τη Νέα Δημοκρατία, ορίστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει κάθε μέρα συνεννόηση, συνεννόηση, συνεννόηση. Πού είναι η συνεννόηση? Γιατί όταν λες θα φύγει ο Μητσοτάκης, ναι, αλλά έχεις το αλάθο του Πάπα, έλα να τα βρούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε ότι η Μαριτίνα Σπύρου. Πριν όμως φτάσουμε στις 11, έχουμε το ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσόπουλου.
3: Στο κόκκινο.
4: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
5: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ συχνό ουρολογικό πρόβλημα θεωρούνται οι ουρολοιμώξεις, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, με τις γυναίκες να κρατούν τα σκύπτρα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ηρακλή Πούλια, χειρουργό ουρολόγο, τέως διευθυντή της ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός. Κύριε Πούλια, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα, κυρία Κουτσοπούλου. Χαίρομαι που σας ακούω.
5: Ποιοι παράγοντες κάνουν τις γυναίκες ευάλωτες το καλοκαίρι ιδιαίτερα στις ουρολοιμώξεις?
6: Κοιτάξτε, το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με διακοπές και με υψηλές θερμοκρασίες. Προς εκ τούτου, οι γυναίκες πάνε στη θάλασσα, δεν πίνουν αρκετό νερό, αφυδατώνονται, φοράνε το μαγιό τους το βρεγμένο παραταμένα, καθυστερούν να ουρήσουν και έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος της εμφάνισης της λίμωξης.
5: Υπάρχει αφυδάτωση άμα δεν πίνουν και πολύ νερό?
6: Λοιπόν, ακριβώς, υπάρχει αφυδάτωση, γιατί υπάρχει και η εφίδρωση, η μεγάλη εφίδρωση. Οι θερμοκρασίες τώρα είναι πολύ αυξημένες και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα, να πίνουμε αρκετό νερό, να αλλάζουμε το μαγιό μας και να αδειάζουμε τακτικά την κίστη.
5: Μπορεί να ενοχοποιείται, κύριε Πούλια, και το σεξ χωρίς προφύλαξη το καλοκαίρι?
6: Κοιτάξτε, το σεξ χωρίς προφύλαξη δεν πρέπει να γίνεται για πολλούς λόγους. Ωστόσο, το καλοκαίρι, επειδή υπάρχει μια μεγαλύτερη εφήγραξη της περιοχής, υδρώνει κανείς εκεί, το σεξ θέλω να γίνεται με προφύλαξη και αμέσως να υπάρχει μια καθαριότητα της περιοχής, με άφθονο νερό, πλήσιμο και χωρίς πολλά αντισηπτικά.
5: Ποια τα χαρακτηριστικά συμπτώματα τα οποία δεν θα πρέπει να αγνοούμε, κύριε Πούλια?
6: Κυρίως τα συμπτώματα της κυστήτιδας κυρίως, εμφανίζονται με έντονη συχνή ανάγκη για ούρηση, αίσθημα καύσου, τσουξίματος κατά την ούρηση, πόνος ή βαρός χαμηλά στην κοιλιά. Καμιά φορά τα ούρα μας είναι θολά και έχουν μια δυσοσμία, έχουν μια χαρακτηριστική δυσοσμία και δυσπανιότητα παρουσιάζουμε και λίγο αιματάκι στα ούρα. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδεχομένως το 1/3 των περιπτώσεων να εμφανίζουν και πυρετό. Αυτή είναι μια πιο σοβαρή λίμωξη. Επομένως, όταν βλέπουμε αυτά τα συμπτώματα, αμέσως πρέπει να αποστρέφουμε στον γιατρό μας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα έγκαιρα.
5: Για να μην μεταφερθεί και το μικρόβιο και στα νεφρά, έτσι δεν είναι?
6: Ακριβώς, να γίνει ανιούσα λίμωξη.
5: Πώς αντιμετωπίζεται η ουρολίμωξη και γιατί κάποια άτομα, κύριε Πούλια, υποφέρουν από επαναλαμβανόμενες ουρολίμωξεις?
6: Το ερώτημά σας είναι πολύ σωστό. Πολλές γυναίκες έχουν υποτροπιάσεις ουρολίμωξης. Αυτό είτε διότι δεν κάνουν σωστή θεραπεία από την αρχή και υποτροπιάζει η λίμωξη, είτε ότι δεν προσέχουν, ή υπάρχουν ανατομικοί λόγοι, τέτοιοι ανατομικοί λόγοι στον κόλπο της ουρήθρας και της ουρήθρας που προάγουν τη λίμωξη. Ωστόσο, όταν υπάρχει υποτροπιάζουσα λίμωξη, θα πρέπει κανείς να λαμβάνει μέτρα προληπτικά, όπως να διαζυτακτικά την κίστη, να πλένεται στις ευαίσθητες περιοχές, να πίνει αυθόνο νερό και να παίρνει ορισμένες ουσίες, όπως είναι τα κράμπερις, τα οποία βοηθούν στο να αναπλάθεται το ουροθύλιο και να προστατεύεται από τις λοιμώξεις.
5: Ωστόσο, πριν ξεκινήσει η αντιβίωση, θα πρέπει να γίνει καλλιέργεια ούρων για να δείτε εσείς οι γιατροί τι αντιβίωση θα δώσετε, ή κάποιες φορές ξεκινάτε, δίνει ούρα και ξεκινάει μια αντιβίωση χωρίς να έχουμε ένα αποτέλεσμα για το ποιο μικρόβιο είναι?
6: Ουρολίμωξη αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το υπάρχον αντιβιόγραμμα. Να δει κανείς ποιο μικρόβιο υπάρχει και να δώσει στοχευμένα το αντιβιωτικό το οποίο θα θεραπεύσει την νόσο. Ωστόσο, πολλές φορές δίνουμε μια αντιβίωση εμπειρικά, δίνουμε ένα αντιβιωτικό ευρέως φάσματος, ενώ έχουμε δώσει καλλιέργεια, έχει να δει το αποτέλεσμα. Αν μάλιστα τα συμπτώματα είναι πολύ έντονα, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε μια αντιβίωση, ενώ έχουμε δώσει καλλιέργεια ούρων. Εν αναμονή της καλλιεργίας, λοιπόν, μπορούμε να δώσουμε ένα αντιβιωτικό ευρέως φάσματος.
5: Πιστεύετε ότι εάν δεν γίνει σωστά η θεραπεία, τότε υπάρχουν οι επαναλαμβανόμενες ουρολιμώξεις, ή τότε φοβόμαστε πιο πολύ αν δεν γίνει σωστά η θεραπεία με αντιβίωση, μήπως τυχόν το μικρόβιο, όπως είπαμε προηγουμένως, πάει στους νεφρούς και δημιουργήσει κάποια πυολενεφρίτιδα?
6: Ναι. Όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες ουρολιμώξεις, δηλαδή αν η ουρολιμώξη είναι πάνω από 4 φορές το χρόνο, θα πρέπει να γίνεται μια πιο πλημελής διερεύνηση του ατόμου. Υπάρχουν ορισμένες γυναίκες οι οποίες έχουν ενδεχομένως ανατομικές ανομαλίες, μπορεί να υπάρχει λυθίαση, μπορεί να υπάρχουν κολπώματα, μπορεί να έχουν δεδομένα τέτοια που δημιουργούν λοιμώξεις. Συνεπώς, θα πρέπει να διερευνάτε όταν η λοιμώξη είναι πάνω από 4 φορές τον χρόνο.
5: Με κυστεοσκόπηση, κύριε Πούλια?
6: Με υπερηχογραφικό έλεγχο και κυστεοσκοπικό έλεγχο.
5: Μάλιστα. Για να δούμε και τι κρύβεται πίσω από τις επαναλαμβανόμενες ουρολιμώξεις.
6: Ακριβώς.
5: Και πότε φοβόμαστε για κάποια πυελονεφρίτιδα?
6: Οι πυελονεφρίτιδες ευτυχώς είναι σπάνιες, αλλά αν έχουμε μια κυστήτιδα, δηλαδή μια χαμηλή λίμωξη, ξεκινάει με τσούξιμο, με συχνουρία, και την επόμενη μέρα παρουσιάζει πυρετό 39 με ρίγος και πόνο στην εφρική χώρα, τότε πρέπει να υποψιαστούμε ότι υπάρχει πυελονεφρίτιδα, η οποία είναι σοβαρή κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα με σωστή αντιβίωση και πολλές φορές χρειάζεται και νοσηλεία σε νοσοκομείο.
5: Κύριε Πούλια, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις πληροφορίες μας. Δώστε να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Στο Κόκκινο.
4: Σκάφη και 4 ελικόπτερα να επιχειρούν στην περιοχή. Την ίδια ώρα ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή από τις μεγάλες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί από το 18 έως το 2026. Παράλληλα, πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Νέα ερωτήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών προκαλούν τα στοιχεία της WWF Ελλάς. Σύμφωνα με τον συντονιστή δράσεων δασικών πυρκαγιών, περίπου το 55% των καμένων εκτάσεων του 2025 προήλθε από φωτιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται, όπως ανέφερε, 20 έως 25 χρόνια πίσω στον τομέα της πρόληψης. Την ίδια ώρα έργα πρόληψης παραμένουν πίσω. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Για το έργο είχαν προβλεφθεί 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, μέσα σε 4 χρόνια η πρόοδος ήταν μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες, από 10-11% πριν από το 2021 σε 12-13% στο τέλος του 2025. Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσίαζε η κυβέρνηση για την ετοιμότητα της χώρας μέσω του προγράμματος Αιγής ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς υποστήριζε ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα οχυρωμένη και εξοπλισμένη απέναντι στην κλιματική κρίση. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα Τρίτη για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας δήμαρχος που φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία. Στο μεταξύ, στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε άρθρο γνώμη στο Πολίτικο. Με φόντο τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά αλλά και την κρίση στη Θέουτα, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει στο προσκήνιο το μεταναστευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς την ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα για τη διαχείριση των ροών. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει παρόν και διατηρεί ενεργό τον πολιτικό του ρόλο έστειλε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρόινα Δούρου. Σε συνέντευξή της στην εποχή ανέδειξε το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα μελών και αξιών που δεν ετεροκαθορίζεται και συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού, υπογρομμίζοντας ότι χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Πλήγμα δέχθηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο μηχανοστάσιο και γενικό blackout. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το περιστατικό αγνοείται ένας ναυτικός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του χτυπήματος. Διεθνής επικαιρότητα. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδίκασαν τις νέες Ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα, οι οποίες σύμφωνα με αναφορές στήχησαν τη ζωή σε περισσότερους από 20 ανθρώπους. Οι τρεις χώρες που διαμεσολαβούν στις συνομιλίες για εκεχηρία κάνουν λόγο για συνεχιζόμενες παραβιάσεις με επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις.

0: καταστάσεις και θύματα μεταξύ των αμάχων, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Champions League, καθώς απόψε στις 9 αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νάιμέγγεν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό της διοργάνωσης, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα του ανοίξει το δρόμο προς την πρόκριση των play-off, όπου θα περιμένει μία εκ των Union Saint-Gilloise ή Bodo Klimt.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζονται και σήμερα τα μελτέμια, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά, ενώ στα βορειοδυτικά είναι πιθανές τοπικές βροχές. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλιαρης. Είπαμε ο Σωτήρης Καψόχας είναι σε άδεια. Και βέβαια είναι πολλά τα μηνύματά σας για το Γιώργο, τι να περιμένουμε από το κράτος όταν υπάρχουν ακόμη ξύλινες κολόνες της ΔΕΗ σε όλη την Ελλάδα, λέει η Δήμητρα από την Πέφκη, και σωστά το λέει η Δήμητρα, αλλά είπαμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά μόνο όταν είναι τα φώτα των καναλιών και όταν έχουν φως οι κάμερες, όταν σβήσει το φως τελειώνει και το ενδιαφέρον. Και βέβαια ένα σημαντικό θέμα που το συζητάμε χρόνια και ποτέ δεν λύνεται, ούτε το γεφύρι της Άρτας έτσι, είναι οι αρμοδιότητες, η σύγχυση των αρμοδιοτήτων. Λέει ο ένας, α, εγώ αυτό που μου αναλογεί το έκανα, ο άλλος δεν το έκανα, ξέρετε δεν έχω ανοίξει αντιπυρικές ζώνες διότι δεν μου δώσαν τα χρήματα, ή γιατί τσακώθηκα με τον άλλον που είναι από εκεί και δεν μπορούσαμε, και τελευταία ώρα είδαμε πλάνα από μηχανήματα να φτιάχνουν αντιπυρικές ζώνες μέσα στη φωτιά, ενώ θα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Να καλημερίσουμε τον εμπειρογνώμονα δημόσιας διοίκησης, τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρκατσούλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Βουλγαρίδη.
0: Να δω πόσα χρόνια θα συζητούμε ακόμη για το θέμα των αρμοδιοτήτων.
1: Κοιτάξτε, δεν σας λέω πόσα χρόνια το συζητάμε ήδη, γιατί θα προδώσουμε την ηλικία μας.
0: Ας πούμε για το μέλλον.
1: Πάνε μισό αιώνα, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, κύριε Βουλγαρίδη, πρέπει να δει κανείς. Είναι έτσι όπως τα είπατε στην εισαγωγή σας. Δηλαδή αυτό το θλιβερό πράγμα να βλέπει κάποιος να ανοίγουν αντιπυρικές, να τρέχει κόσμος σαν τους παλαβούς, να τρέχει από το ένα στο άλλο σημείο, να γίνονται τα μύρια όσο που έχουν και εκτός από τραγικότητα έχουν και ένα χαρακτήρα ευτράπελο όλα αυτά. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει αυτό σε μια χώρα σαν τη δική μας, εννοώ μια ευρωπαϊκή χώρα για την οποία έχουν δοθεί, κύριε Βουλγαρή, έχουν δοθεί απίστευτοι πόροι για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Το τονίζω αυτό το απίστευτο. Να βρισκόμαστε πάλι σε μια κατάσταση να λέμε τι συμβαίνει. Θυμάμαι όταν έγινε το μάτι, θυμάστε την πρώτη εμπειρογνωμοσύνη, ναι, ναι. Όταν έγινε το μάτι, μετά τέλειωσε το μάτι και τότε η κυβέρνηση κάλεσε έναν επιφανή άνθρωπο, ένα Γερμανό ειδικό, ο οποίος έκανε μια έκθεση, η οποία έκθεση ήταν πανομοιότυπη, μα πανομοιότυπη σας λέω, με αυτές που είχαν προηγηθεί της δικής του εμπειρογνωμοσύνης και αυτών που έγιναν μετά, που εστίαζαν όλες οι εκθέσεις, όλες λέω, όλες, όλες, σε ένα θέμα. Ούτε στην ένταση κλιματικής αλλαγής, ούτε στο ανάγλυφο, ούτε στα μέσα που διαθέτουμε, τα εναέρια ή τα επίγεια, τίποτα. Εστίαζε σε ένα πράγμα μόνο. Ότι αν δηληθεί το θέμα των συναρμοδιοτήτων, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα οριζόντιων αρμοδιοτήτων, έτσι, μεταξύ των Υπουργείων δηλαδή, παρόλο που αυτοί έχουν το 80% των αρμοδιοτήτων. Έτσι. Αν δεν λυθεί λοιπόν αυτό σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, εννοώ και περιφερειακό και τοπικό, έτσι, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν με τον προσήκοντα τρόπο οι καταστροφές. Τελεία, παύλα. Αυτό το πράγμα, η χειρότερη απόδειξη αυτού που σας λέω, που μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει, να πει δεν είναι έτσι, είναι η αποτυχία των περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας. Αυτό, κύριε Βούλγαρη, σε άλλη χώρα θα είχε οδηγήσει αυτόματα στην παρέτηση πολλών υπουργών, όχι ενός. Ξέρετε γιατί? Διότι η δημιουργία των ΠΕΚΕΠ, αυτών των περιφερειακών κέντρων, δεν σας λέω για τα τοπικά εγώ τώρα, σας λέω για τα περιφερειακά 13 με διασφαλισμένη χρηματοδότηση, τα έχουμε πει 150.000 φορές, αυτό το έργο, το οποίο λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία, κρίθηκε ότι δεν ήταν όριμο, γιατί προσέξτε, ακούστε τώρα, είπε η κυβέρνηση ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν βάρη, λέει, στα οικόπεδα στα οποία θα φιλοξενήσουμε τα περιφερειακά κέντρα, δηλαδή υποθήκες και διάφορα τέτοια, και θα τα ελέγξουμε τώρα και όπου μένα θα προχωρήσουμε 6 μήνες πριν την εκνοή της προθεσμίας. Ήταν προφανές ότι το έργο υπονομεύτηκε, δεν έγινε, εξέπεσε, βγήκε τον προϋπολογισμό το κοινοτικό. Είπε η κυβέρνηση επίσης ότι θα χρηματοδοτηθεί με εθνικούς πόρους, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Προσέξτε τώρα αντιθέτως τι έγινε. Αντί να επικεντρωθούμε στο θέμα που συζητάμε, αυτό, δηλαδή των αρμοδιοτήτων, γιατί μέσα από εδώ θα βγουν και οι διαδικασίες, θα βγουν τα πάντα. Αντί να κάνουμε αυτό, τι κάναμε, αγοράζουμε σωριδών, εκατοντάδων εκατομμυρίων εξοπλισμό, αεροπλάνα, ελικόπτερα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μέσα δηλαδή αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, των πυρκαγιών να το πω έτσι, ενισχύοντας το κομμάτι της καταστολής. Εγώ δεν θα μπω καθόλου σε αυτό, γιατί δεν θα τελειώσει ποτέ η συζήτηση. Θα μείνω μόνο σε αυτό το οποίο σας είπα από την αρχή. Γιατί το θέμα αυτό δεν λύνεται. Όταν είχαμε τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εκτιμούσε τότε η κυβέρνηση ότι πρέπει να φτιάξει ένα υπουργείο. Οι περισσότερες δυνάμεις κοινοβουλευτικές υποστήριξαν να γίνει το υπουργείο. Έγινε Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης κτλ. Μπορείτε να μου πείτε τι άλλο έγινε. Πόσες αρμοδιότητες, σκόρπιες που ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Μεταφορών. Πόσες από αυτές μαζεύτηκαν, προσδιορίστηκαν. Ξέρετε κύριε Βούλγαρη ότι ακόμα συζητάμε πώς θα συμπληρωθεί ο δείκτης ευπάθειας των περιοχών της Ελλάδος. Δηλαδή από τι κινδυνεύει κάθε περιοχή, ούτως ώστε να πεις εδώ να κάνουμε ένα σχέδιο. Ξέρετε ότι είμαστε ακόμα εκεί. Εγώ δεν σας λέω τώρα πόσες ασκήσεις γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο. Ό,τι μπορεί ο καθένας με τους λίγους έτσι δυνάμεις που έχει, γίνεται. Αλλά δεν υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Δηλαδή η πολιτική στην τελική δεν είναι τίποτα, εννοώ η δημόσια πολιτική εφαρμοσμένη. Είναι αυτό που βλέπετε στο αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτό το οποίο φαντάζεται κάποιος.
0: Δεν μπορεί όμως να συζητείτε, να υπάρχει αυτή η συζήτηση 50 χρόνια για τις αρμοδιότητες και τίποτε να μην γίνεται, τουναντίον μάλιστα να απλώνεται ακόμη περισσότερο για να έχει και ο κάποιος άλλος ή ο φίλος, ο κολλητός του Υπουργού κάτι άλλο, μια άλλη αρμοδιότητα. Άρα δηλαδή τι να υποθέσω εγώ τώρα ως Έλληνας πολίτης, δεν θέλουν.
1: Τι να υποθέσω.
0: Όταν δεν θέλουν όμως, μετά κλαίμε. Μετά όμως γιατί κλαίμε πάνω από τα αποκαίδια.
1: Το πολεμούν συστηματικά. Τι
0: το πολεμούν κιόλας. Το πολεμούν κιόλας.
1: Συστηματικότατα. Για πείτε μου, στα τόσα χρόνια που κουβεντιάζουμε, εγώ σας λέω από τη μεταπολίτευση μέχρι τώρα, έτσι, πόσες φορές επιχειρήθηκε να γίνει ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων, ένα, και απόδοση αρμοδιοτήτων στο επίπεδο το διοικητικό που προσήκει. Δηλαδή, δεν μπορώ να του δώσω μία αρμοδιότητα του αλουνού, ο οποίος είναι κοντά στη θάλασσα, να το πω έτσι, που να αφορά ένα βουνό, μια οροσειρά. Έτσι. Είναι λογικά πράγματα, σας λέω. Λοιπόν, πόσες φορές έχει γίνει αυτό. Ακόμη και τώρα, ακόμη και προχθές, προσέξτε, αυτό όμως ξεπερνάει την κριτική που κάνω εγώ τώρα, έτσι, διότι μπορεί να πει κανείς ότι για να κάνεις αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα, είσαι ή άχρηστος, δηλαδή με την έννοια ότι δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχεις κάποιον άλλο σχέδιο, έχεις κάποια άλλη λύση. Ποιο είναι δηλαδή το θέμα. Δεν μπορεί να λέει η κυβέρνηση ότι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχω 4.500 διαδικασίες καταγεγραμμένες και εξ αυτών τις 1.000 θα τις απλουστεύσω αύριο το πρωί με μια υπεύθυνη δήλωση. Κάτι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα το λέω στη ρήμη του λόγου. Δεν είναι ένα θέμα, να το συζητήσουμε άλλη ώρα αυτό, αν γίνεται και πώς γίνεται. Δεν μπορεί λοιπόν να μου λες ότι σήμερα έχεις τόσες χιλιάδες διαδικασίες καταγεγραμμένες και να μην μου λες ένα σοβαρό σχέδιο. Πρώτον, πού υπάρχουν συγχύσεις, πού υπάρχει η επικάλυψη της μιας με την άλλη, πού υπάρχουν, ποιες δομές και πώς λειτουργούν, πόσες από αυτές. Δεν μπορεί, κύριε Βούλγαρη, κάθε υπηρεσία, μα κάθε υπηρεσία, να λέει έχω έλλειψη προσωπικού. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να έχετε 560.000 μόνιμους, 160.000 συμβασιούχους, να έχετε άπειρες εταιρείες που προσφέρουν αυτή τη στιγμή συμπληρωματικές υπηρεσίες. Μην πω σε αυτό. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχει συμβουλοκρατία. Υπάρχει αυτή... Ναι, αλλά προσέξτε, να μην μπορώ, γιατί δεν έχω το προσωπικό, δεν είναι εκπαιδευμένο, το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι. Σήμερα, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι αυτό θα ήταν μια λύση, έτσι, εννοώ η βοήθεια, η συστηματική που παίρνουμε από συμβούλους, απ' έξω, ιδιώτες κτλ. Βλέπετε εσείς κάποιο αποτέλεσμα καλύτερο, γιατί εγώ δεν το βλέπω.
0: Ως τώρα όχι. Χειρότερα τα πράγματα, ναι, καλύτερα όχι.
1: Ναι, αλλά κύριε Βουλγαρή, είναι εκεί αυτό. Δηλαδή, αν πάει κανείς και ανοίξει το μύτος, έτσι, αυτό που επικαλείται συνεχώς η κυβέρνηση, αυτό είναι ένα αποθητήριο, έτσι,
0: ναι,
1: στο οποίο κατατίθενται ρυθμίσεις ουσιαστικά οι οποίες αναλύονται κάποιες εξ αυτών σε συγκεκριμένα βήματα διαδικαστικά. Όχι. Λοιπόν, έχεις μια εικόνα. Δεν είναι κάτι που σου δίνει μια λύση. Σου δίνει μια εικόνα όμως. Όταν αυτή τη στιγμή, εκεί μόνο, εκεί, προσέξτε, δεν είναι αυτό κάτι ολοκληρωμένο, έτσι, αλλά σου δίνει μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή έχεις 4.700 διαδικασίες. Συν άλλες 700-800 σε αναμονή, έτσι, για να ανέβουν και αυτές. Μιλάμε για πάνω από 5-5.500 διαδικασίες. Εξ αυτών, προσέξτε, έχει μελετηθεί παλαιότερα και σε όλες τις εκθέσεις ότι συντρέχουν συναρμοδιότητες για πράγματα όπως πρόληψη, μηχανισμοί πρόληψη, έτσι, γιατί ξέρω, θα μου πείτε, μα για την πρόληψη τι γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται αποφασιστικά κάτι για να ενισχύσει την πρόληψη? Με τον εξής ένα λόγο, γιατί σήμερα σε επίπεδο περιφέρειας, κύριε Βούλγαρη, ο περιφερειάρχης είναι για να μοιράζει τον παζαχτά. Να μοιράζει το χρήμα, δεν κάνει άλλη δουλειά. Δεν διοικεί δηλαδή. Δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει αποφάσεις και να πει από πριν 5 εδώ, 3 εκεί, 8 εκεί, θα συντονιστούν με αυτόν τον τρόπο, όταν θα γίνει αυτό θα ισχύσει αυτό το σχέδιο, να βλέπεις επίπεδο τοπικό ποιο σχέδιο είναι καλύτερο και πρέπει να προχωρήσει, να χρηματοδοτηθεί. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Φτάνουμε σε σημείο λοιπόν να έχουμε εμπλεκόμενους κάθε φορά, τώρα λέω σε επίπεδο πρόληψης, έτσι, πλημμύρες 40 φορές, έτσι, 35 φορές. Άμα κοιτάξετε το Εθνικό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση των Καταστροφών, θα βλέπετε ότι εμπλέκεται και το ΤΑΔΕ Υπουργείο, το οποίο πράττει κατά σύμφωνα με τις διατάξεις του και σύμφωνα με τις διατάξεις του και σύμφωνα με τις διατάξεις. Όταν λοιπόν καλέσετε εσείς μία σύσκεψη και πείτε, μου φαίνεται ότι αύριο θα έχει 50 βαθμούς θερμοκρασία και 8 μποφόρα, αλλά θα καούμε οπωσδήποτε, τι άλλο δηλαδή να γίνει? Εκεί θα δείτε ότι εμφανίζονται όλοι αυτοί οι φορείς, βεβαίως. Μόνο που τις εντολές θα τις πάρει, προσέξτε, ό,τι στιγμή της καταστροφής είναι αργά, κύριε Βουλγαρή, τι να το κάνω εγώ το ΕΣΚΕΔΙΚ την ώρα που έχει σκάσει πυρκαγιά και είναι mega fire, πάλι τα ίδια θα λέμε. Τα ίδια θα λέμε, δεν τα λέγαμε όταν κάηκαν τα γεράνια του 21, αυτή την κουβέντα δεν είχαμε, γιατί δεν προκάναμε. Τώρα γιατί δεν προκάναμε? Τώρα που καίγεται ακόμα, γιατί δεν προκάναμε, από τότε μέχρι τώρα? Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο. Αυτό το πολύ βαθύτερο το είπαμε. Συνδέεται ουσιαστικά με παιχνίδια ισχύος, εξουσίας, έτσι, κέντρων και παράκεντρων. Δεν μπορώ να δώσω άλλη ερμηνεία. Τα χρήματα υπήρχαν, το know-how υπήρχε. Οι εκκλήσεις και οι συστάσεις των εμπειρογνωμόνων είναι ίδιες εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Εντάξει, δεν έχει αλλάξει τίποτα, να πω ότι άλλαξε κάτι. Παρόλα αυτά το αποτέλεσμα το βλέπετε. Έτσι, εκεί συνέχεια το πρόβλημα των αρμοδιοτήτων, των συναρμοδιοτήτων έρχεται και ξανάρχεται. Ποιο ήταν το τελευταίο επίτευγμα και κλείνω με αυτό? Ήταν το περίφημο επιτελικό κράτος. Αυτό δεν ήταν. Κεντρική ιδέα ήταν αυτή. Ότι θα φτιάξει. Πριν γίνει το επιτελικό κράτος, επίσης για πολλά χρόνια, ετήθη το θέμα του συντονισμού. Ότι βρε Έλληνες, κάπως πρέπει να συντονίζεστε εσείς όταν να πάρετε μια απόφαση. Αυτό δεν εννοούσε ότι θα φτιάξουν ένα κέντρο που θα διοικεί ένας άνθρωπος. Εννοούσαν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, συντονισμός σημαίνει ότι την τοπική αρμοδιότητα δεν την παίρνεις από εκείνον που πρέπει να την έχει. Οι πυρκαγιές, ξέρετε, και οι φυσικές καταστροφές εκδηλώνονται πάντοτε σε τοπικό επίπεδο. Δεν εκδηλώνονται σε περιφερειακό ή σε εθνικό επίπεδο. Είναι καμιά φωτιά καίει όλη τη χώρα. Και η συγκεκριμένα σημεία, αν λοιπόν εσύ δεν είσαι οργανωμένος εκεί, ούτως ώστε να φτάσει γρήγορα, όχι μόνο το μέσον αυτό το οποίο χρειάζεται, να έχεις κάνει άπειρα σχέδια. Ξέρετε, επειδή λέμε πολλά και λέμε και διάφορα πράγματα έξυπνα, ή στη Γαλλία που είχαμε τα αντίστοιχα φαινόμενα, είχαμε δηλαδή φαινόμενα πυρκαγιών κτλ., μου έκανε εντύπωση ότι για περισσότερο από 10 χρόνια στην περιοχή που έχει έντονο πρόβλημα, είχε έντονο πρόβλημα τώρα τις προηγούμενες εβδομάδες, είχαν γίνει αλλεπάλληλες ασκήσεις με τη συμμετοχή του κόσμου, τα προηγούμενα χρόνια λέμε, όχι τώρα, έτσι, ούτως ώστε να έχουν μια ασφαλή, έτσι, έξοδο από το χώρο κτλ. Έχουμε εμείς τέτοια, έχουμε δυνατότητες τέτοιες. Αυτά προϋπαθέτουν ότι γνωρίζεις τοπικές ιδιαιτερότητες, ότι συμμετέχουν οι πολίτες, έτσι. Δεν συμμετέχουν την ώρα που καίγεται το σπίτι τους, συμμετέχουν πιο πριν. Και αυτό το πράγμα όμως θα πρέπει, για να κάνουμε μια κουβέντα σοβαρή να πάρθουν τέτοιου τύπου αποφάσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν λαμβάνονται.
0: Και όχι μόνο δεν λαμβάνονται, αλλά όπως είπατε, τις πολεμούν κιόλας. Για να μην συμβούν, για να μην γίνει.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι κύριε δυσάρεστο, δεν γιατί καίγονται σπίτια.
0: Ναι, καινούριο δεν είναι, αλλά κάθε χρόνο καίγονται σπίτια, κάθε χειμώνα πλημμυρίζουν. Με ένα σεισμό.
1: Ναι, μεγαλώστε τη λίγο αυτή την εικόνα. Ναι. Μεγαλώστε τη και θα δείτε ότι η επιλογή του να μην λύνει το πρόβλημα που αφορά το κράτος, αλλά να το κάνει bypass, δηλαδή να το δίνει σε άλλον, να το χειριστεί, να το εκχωρεί, να εκχωρεί τις λύσεις σε άλλον κτλ. Έχει γενικευτεί, κύριε Βουλγαρή, δεν είναι δική μου η άποψη αυτή, περί συμβουλοκρατίας κτλ. Αυτά τα οποία συζητάγαμε στην Ευρώπη πριν από 20 χρόνια, τα συζητάμε τώρα στην Ελλάδα, έτσι. Λύνεται το πρόβλημα έτσι, δηλαδή παρακάμπτοντας υποτίθεται σε εισαγωγικά. Εγώ πιστεύω δεν παρακάμπτονται τα προβλήματα, ή λύνονται ή δεν λύνονται. Αυτό το πράγμα το οποίο βλέπω εγώ, δεν βλέπω κάποια εικόνα που να με οδηγεί στο αντίθετο συμπέρασμα, ότι γίνονται προσπάθειες επίλυσης. Αυτό που συζητάμε τώρα για τις καταστροφές φυσικές, για τις πυρκαγιές εμπροκειμένου, θα συζητάμε για τις πλημμύρες αύριο, έτσι. Μην το πάμε έτσι. Γι' αυτό υπάρχει έννοια πολιτική προστασία, γιατί υποτίθεται ότι είναι μια ενιαία πολιτική που εν πάση περιπτώσει κάνει αυτή τη δουλειά. Πάντως, αυτό το πράγμα δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά παρά τη μεγάλη αύξηση των μέσων καταστολής και σου υποδηλώνει ένα πράγμα, ότι το μείγμα της πολιτικής μεταξύ όποιας πρόληψης που σας είπα δεν υπάρχει και καταστολής γέρνει πολύ άτσαλα, να το πω έτσι, δεν βρίσκω άλλη λέξη, υπέρ της καταστολής. Όσο λοιπόν η έμφαση είναι στην καταστολή, δεν είναι στην πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει αποκέντρωση, σημαίνει μεταφορά αρμοδιοτήτων, σημαίνει επίλυση συναρμοδιοτήτων κτλ. Και τα όλα αυτά που είπαμε, αυτά φαίνεται ότι είναι δύσκολες επιλογές και προτιμώνται οι άλλες επιλογές. Οι άλλες επιλογές είναι αυτές που βλέπετε.
0: Διότι δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρξει αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, και αυτό μας έχει φάει όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να αποφασίζουν στην πλατεία Συντάγματος τι θα κάνει ο ψαράς στην Κάλυμνο.
1: Ναι.
0: Θα σας ευχαριστήσω.
1: Τις συνέπειες αυτού του πράγματος έχετε βιώσει κι εσείς, όπως και εγώ και όπως ο όλος ο ελληνικός λαός. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να ανακάμψει, δεν μπορεί να υπάρχει ούτε βιώσιμη ανάπτυξη, ούτε τίποτα με αυτόν τον τρόπο. Γίνονται προσπάθειες, δεν λέω ότι δεν γίνονται, αλλά όταν το βλέπετε, τώρα πρόσφατα είχαμε καινούριο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Βλέπετε, κύριε Βουλιαρή, υπάρχει ατολμία, έτσι. Αυτά τα πράγματα που ζήσαμε πριν κάτι χρόνια.
2: ...91 και 4. Στο κόκκινο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
1: ...μετασχηματίστηκε σε πολιτική να υπάρξει οργανωμένη μεταφορά όχι αρμοδιοτήτων αλλά πολιτικών. Δηλαδή να πείτε, αυτή τη δημόσια πολιτική θα την οργανώσω εγώ με αυτό το σύστημα το αποκεντρωμένο που συζητάμε. Δηλαδή, ένα νοσοκομείο, να δώσω ένα παράδειγμα, που θα ανήκει στην περιφέρεια Στερεάς, π.χ. έτσι, Θεσσαλίας, ό,τι σχετίζεται με τη λειτουργία αυτού του νοσοκομείου, είτε είναι αναλώσιμα, είτε είναι γιατροί, είτε είναι μισθοί, είτε είναι εφημερίες, είτε είναι οτιδήποτε, αυτά θα λύνονται εκεί, όλα. αυτό που σας λέω είναι μοντέλο που εφαρμόζεται πολλά χρόνια σε πολλές χώρες της Ευρώπης και σε μικρές. Μην μου πείτε τώρα ότι ξέρετε θέλει πόρους μεγάλους κτλ. Εφαρμόζεται στη Δανία για παράδειγμα. Έτσι λέω ένα παράδειγμα τώρα μιας χώρας μικρής. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, οι προσπάθειες για να γίνουν, έγιναν στο παρελθόν βεβαίως πολύ σημαντικές προσπάθειες. Θυμηθείτε Καποδίστριας. Θυμηθείτε Καλλικράτης με προβλήματα ο Καλλικράτης, εξουσιοδυτικών διατάξεων κτλ. Αλλά παρόλα αυτά μια γενναία προσπάθεια. Έτσι. Από εκεί και μετά, τι ακριβώς κάναμε. Αν θυμάστε καλά, εκείνη την περίφημη ιστορία, που δεν είναι περίφημη, τη λέω εντός των τυχών περίφημη, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, με την έκθεση Κοντιάδη, μια έκθεση εμπειρογνωμόνων που ήταν επικεφαλής ο καθηγητής ο Ξενοφών Κοντιάδης. Αυτή ήταν η τελευταία προσπάθεια που ξέρω εγώ για να επιχειρηθεί μεταφορά συνόλου αρμοδιοτήτων, πόρων, όλα αυτά που λέτε, έτσι, αποφάσεων, δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις, δηλαδή να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να αξιολογεί πολιτική. Αυτό είναι το σύνολο των δράσεων, έτσι, που συγκροτούν μια δημόσια πολιτική. Και μετά βάλτε ποια είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα τελευταία φορά που έγινε, έγινε με αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων και σταμάτησε πολύ άγρια, χωρίς ποτέ να δοθεί καμία εξήγηση γιατί σταμάτησε, όπου ήταν δύο οι πολιτικές που εξετάζονταν η μεταφορά τους, εξαιρετικά όριμες. Η μία είχε να κάνει με τα θέματα της υγείας και η άλλη είχε να κάνει με τα θέματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν δόθηκε ποτέ καμία ερμηνεία γιατί σταμάτησε αυτή η δουλειά. Υπουργός κ. Θεοδωρικάκος, εξ όσων θυμάμαι. Από εκεί και μετά δεν επιχειρήθηκε άλλη τέτοια μεταφορά αρμοδιοτήτων καθόλου. Ούτε βεβαίως με τον κώδικα. Έτσι, γιατί ο κώδικας
0: θα μπορούσε
1: να είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα να λύσει αυτό το θέμα λέγοντας ότι θα ισχύουν
0: επειδή,
1: αυτά τα κριτήρια, αυτή θα είναι η μεθοδολογία.
0: Επειδή τώρα άρχισαν...
1: Και αυτά τα αποτελέσματα θα ελέγχουμε. Επειδή... Αυτού πήρε στη λογική μία-μία αρμοδιότητα, μία-μία, έτσι... Μία-μία και λίγο-λίγο και λίγο απ' έξω, να το πω έτσι, και λίγο αποκέντρωση. Και... Δεν γίνεται, κύριε Βούλγαρη, ο λίγον έγκυος. Δεν μπορεί να δουλέψει το κράτος έτσι. Εντάξει. Μια χώρα σαν τη δική μας είναι στρατηγικό θέμα αυτό και το αντιλαμβάνομαι. Από ένα υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο που έχουμε, να περάσουμε σε ένα αποκεντρωμένο, τα θέλει βήματα, θέλει κόπο, θέλει χρόνο. Αλλά πότε θα γίνουν αυτά.
0: Πάντως, επειδή πέρασαν τρία χρόνια και τώρα θα αρχίσουν να αποζημιώνονται στον Εύρο, θυμάμαι ότι έκαιγε το δάσος ένα μήνα και όταν,
1: μήνα,
0: κάποια, και όταν κάποια κανάλια πήγαν και έδειξαν πλάνα, τότε είδαμε και αεροπλάνα να πηγαίνουν. Δηλαδή, τι να πω τώρα, ως ένας πολίτης, τι να πω.
1: Αφέθηκε να καεί. Αφέθηκε να καεί. Αυτό ήταν. Ήταν αδύνατη η πρόσβαση στο δάσος, δεν υπήρχαν... Κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι και συνάντησα κιόλας τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή τις πυροσβεστικές προσπάθησαν να μπουν έρποντα στο δάσος, έτσι, και κατέληξαν στο νοσοκομείο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, πώς να σας το πω έτσι, όχι μόνο δεν λέγονται, προκαλούν άλκος, πόνο, έτσι. Δεν δικαιούμαστε να έχουμε τέτοιο επίπεδο υπηρεσίες. Έτσι. Το δάσος αυτό κάηκε, κόντεψε η φωτιά να φτάσει σε κατοικημένες περιοχές, έτσι, και εν πάση περιπτώσει δεν αποδόθηκε ποτέ καμία ευθύνη σε κανέναν και για κανένα λόγο.
0: Μάλιστα, κύριε Καργαζούλη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά στο στούντιο κάποια στιγμή.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης Παναγιώτης Καρκατσούλης. Βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Δεν είναι λοιπόν, επειδή πολλές φορές το λέμε και από ό,τι πάθαμε και η κλιματική κρίση και το ένα και το άλλο. Βλέπετε λοιπόν, ξέρουν, δεν θέλουν, δεν θέλουν να προχωρήσουν τα πράγματα. Διότι θέλουν να κρατούν την αρμοδιότητα, θέλουν να κρατάνε τα λεφτά, θέλουν τους αυτοδιοικητικούς διαδρομιστές στα Υπουργεία να παρακαλάνε. Να λοιπόν, δεν είναι πράγματα που δεν έχουν υποθεί. Είναι πράγματα που έχουν υποθεί. Είναι πράγματα που γίνονται σε άλλα κράτη. Δεν λέμε να ανακαλύψουν την Αμερική, να ανακαλύψουν τον τροχό εδώ, στο Μαξίμου. Είναι πράγματα που γίνονται σε άλλα κράτη. Ας τα αντιγράψουν. Γιατί δεν θέλουν όμως. Γιατί είναι όλα αυτά που περιέγραψε ο κύριος Καρκατσούλης. Είναι η εξουσία, είναι τα λεφτά, είναι να μπω και τίποτα άλλα χειρότερα και αρχίσουν με τίποτα μηνύσεις. Αλλά Πραγματικά. Ένας λογικός άνθρωπος λέει, ωραία, αφού την έχουμε τη λύση, γιατί δεν την υλοποιούμε. Αφού έχουμε αποφάσεις, γιατί έχουμε και αυτό. Έχουμε μία απόφαση, βγαίνουν στα κανάλια, λένε αποφασίσαμε αυτό ή ο Πρωθυπουργός έδωσε αυτή την εντολή, όμως δεν υλοποιείται η απόφαση. Απλά την ανακοινώνουν στα κανάλια για να βγει ο τίτλος, να υπάρχει επικοινωνία ότι κοιτάξτε εμείς τι κάνουμε. Αυτός ήταν και ο λόγος που βγάλαμε τον κάτοικο του Παλαμά, τον Βάιο Φαλάγκα και τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Αρκαλοχωρίου Ελπίδα, τον Κώστα Καντάσιο. Ακριβώς εδώ, γι' αυτό, για να φανεί όλη αυτή η αδιαφορία, όλο αυτό το ψέμα. Δεν μπορεί να μιλάς για νιάξιμο ότι ενδιαφέρεσαι για τον πολίτη, για το ένα, για το άλλο και να κάνεις αυτά που κάνεις. Να υπάρχουν οπεκεπέδες και διάφορα άλλα. 415 εκατομμύρια είναι το πρώτο πρόστιμο, το πρώτο πρόστιμο για τον οπεκεπέ. Αυτά τα λεφτά δεν θα μπορούσαν να πάνε σε μια περιοχή. Ο αναβαλλόμενος πόρος των τραπεζών. Χωρίς να έχεις πρόβλημα με τον προϋπολογισμό σου, αφού το αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών δεν τον έχεις προϋπολογίσει. Ώστε, πάρ' το και δώστε. Υποχρέωσε τις τράπεζες να ανοίξουν τα ταμεία. Άτοκα. Γιατί όχι. Και πλήρωσε τα ΣΥΠ. Πού είναι το νιάξιμο. Βλέπετε, υπάρχουν λύσεις. Δεν θέλουν. Ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους. Αυτό είναι όλο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, επαναρχόμαστε.

0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αντιστράτηγος Αναποστρατεία, ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, να συζητήσουμε λίγο το θέμα, έτσι, το μεταναστευτικό και την μεγάλη αυτή μετακίνηση χιλιάδων μεταναστών στην Θέουτα της Ισπανίας. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα κύριε Βουλγαρή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε. Πώς βλέπετε όλο αυτό που συμβαίνει στην Θέουτα, κατά τη δική σας εκτίμηση? Ποια είναι η δική σας ανάγνωση?
1: Αυτό που συνέβαινε, δηλαδή, αυτό που συνέβη στην αποκορύφωση και αυτό που συμβαίνει τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κοιτάτε να δείτε. Εδώ θεωρώ, χωρίς να έχω καμία συμπαθία είτε με τον Σάντσεφ είτε με οποιονδήποτε άλλο, ότι στην Ελλάδα είδαμε το θέμα τελείως μοιοπικά και μέσα από ένα πολιτικοκομματικό πρίσμα. Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Διότι ναι μεν ο Σάντσεφ έχει κάνει κάποια ανοίγματα στο μεταναστευτικό, αλλά δεν μπορούσες να τον κατηγορήσεις για αυτό που λέμε ανοιχτά σύνορα και ούτω καθεξής. Εκεί φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε, όπως σας το είπα, έγραψα πρόσφατα και μία ανάλυση, μία επίθεση υβριδικού πολέμου ή αν θέλετε υβριδικού εξαναγκασμού. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αποσύρθηκαν όλες οι μαροκινές φρουρές, διευκολύνθηκαν, μήπως μας θυμίζει κάτι από τον Εύρο του 2020, διευκολύνθηκαν από τις αρχές του Μαρόκου να μπουν μέσα σε αυτό το θύλακα. Αυτός ο θύλακας βέβαια, ο οποίος δεν είναι μεγάλος, είναι γύρω στα 18-19 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι μαροκινό έδαφος στην Αφρική από τον 15ο αιώνα. Εδώ όμως τι έχουμε? Εδώ κάποια πράγματα, επειδή στις διεθνείς σχέσεις, κύριε Βουλγαρή, δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Πρέπει να πούμε τα εξής. Γιατί τώρα, μήπως επειδή ο Σάντσεφ είχε πάει στην Αλγερία, στον στρατηγικό ανταγωνιστή του Μαρόκου στην περιοχή, και ιδιαίτερα στο θέμα της Δυτικής Σαχάρας, που έχει μπει με το έτσι θέλω το Μαρόκο και κατέχει μια χώρα που αυτά τα έχουν καταδικάσει τα ψηφίσματα των ΗΕ. Ναι. Το δεύτερο είναι, μήπως επειδή είχε μπει, να το πω εκλαϊκευμένα, μου επιτρέπετε, γιατί μερικές φορές οι εκλαϊκευμένες εκφράσεις αποδίδουν πολύ καλύτερα το νόημα. Είχε μπει στην μύτη τόσο του Τραμπ, καταδίκασε, όπως ξέρετε, τον πόλεμό του στο Ιράν, δεν παρήχε διευκολύνσεις. Αυτό ακριβώς. Ναι. Απαγόρευσε τη χρήση. Πιο σωστό είναι αυτό που είπατε εσείς, είναι πιο σωστό. Διευκολύνσεις κάνουμε εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει, και το κυριότερο είναι ότι στηρίζει μια φιλοπαλαιστινιακή, που δεν θα την έλεγα φιλοπαλαιστινιακή, είναι μια, κατά την άποψή του, πολιτική αρχών στο θέμα του Παλαιστινιακού, έτσι. Mm. Έχει καταδικάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου και μάλιστα ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτός που τα βάζει μαζί μας, αυτό δηλαδή είπε, εν πάση περιπτώσει αυτοί που επιτίθεται, θα έχουν την απάντηση. Θέλω να σας πω όμως, και κλείνω εδώ στο πρώτο μέρος, ότι είναι άδικο να κατηγορείται, και το πήραμε πάλι, μιλάω βέβαια σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό που έχει σαφώς πολιτικό χρώμα.
0: Βέβαια.
1: Και δεν είναι επειδή με φιλοξενεί να έχω μια τέτοια, πώς να το πούμε, συντάφτιση. Ναι, πραγματικά. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι βγήκανε όλη η συντηρητική Ευρώπη και τον κατηγορούσε γιατί δεν φύλαξε τα σύνορα. Να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί δεν κατηγόρησαν? Αυτοί οι 22 από τους 27 που υπέγραψαν ένα χαρτί με το οποίο, το ξέρετε αυτό, έτσι, κατηγορεί μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είπαν τίποτα για το Μαρόκο? Καταλάβατε? Και ως επιστέγασμα αυτό που σας είπα είναι ότι ο Τραμπ ξαναεπιβεβαίωσε την κυριαρχία του Μαρόκο, είναι μόνο στη Δυτική Σαχάρα. Φανταστείτε ότι μόνο η Αμερική και το Ισραήλ έχουν αναγνωρίσει κυριαρχία του Μαρόκου επάνω. Αυτά ήθελα να σας πω ως πρώτη εισαγωγική παρατήρηση για το μεταναστευτικό. Εκεί. Και κυρίως η Γαλλία δεν έχει υπογράψει. Νομίζω ότι επειδή έχουμε παρόμοιο πρόβλημα, δεν εννοώ τα κύματα που έρχονται, ανά πάσα στιγμή ο Ερντογάν μπορεί να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό, έτσι.
0: Και το έχει κάνει.
1: Δεν θα έπρεπε να σπάσει το μέτωπο των νοτίων χωρών. Αυτό ήθελα Ίσως τράβηξα πολύ στο εισαγωγικό μέρος, αλλά αυτό είναι, ναι.
0: Η Γαλλία, η Ιταλία όμως η Μελώνη, που τη, επιτρέψτε μου να το πω κι εγώ, την ξεμπρόστιασε ο Σάντσεθ τη Μελώνη, λέγοντας κοιτάξτε από πού μπαίνουν στην Ευρώπη και πόσες χιλιάδες άνθρωποι έχουν περάσει στην Ευρώπη από την Ιταλία. Τι είναι αυτό που λέει, γιατί έδωσε στοιχεία ο Σάντσεθ στη δημοσιότητα.
1: Και καλά έκανε.
0: Και καλά έκανε. Άρα αυτό που, ας πούμε, αν το βάλουμε σε ένα τίτλο όλο αυτό που έχουμε συζητήσει ως τώρα που μας έχετε περιγράψει, μπορούμε να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή Μάγκα και Τελαβίβ εκδικούνται το Σάντσεθ, τον πιέζουν, θέλουν να τον αναγκάσουν. Άρα είναι πολιτικό.
1: Ο εξαναγκασμός αυτό ακριβώς είναι, ότι αποβλέπει την αλλαγή της πολιτικής συμπεριφοράς. Αυτό είναι το θέμα. Και όπως τονίζω, μπορεί να μην έχουμε ένα ή δύο επίσημα, προσέξτε, επίσημα στοιχεία για αυτό το οποίο υπονοούμε, αλλά ξαναλέω, οι συμπτώσεις δεν είναι, κύριε Βούλγαρη, δεν είναι συμπτώσεις, μάλλον να το πω. Ή αν θέλετε σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, δεν είναι σύμπτωση. Εκεί είναι ιδιαίτερα στο θέμα του Νετανιάχου, ο οποίος επιτίθεται συχνά πήγαινα στην Ισπανία μετά την πολιτική του Σάντσεθ και αναδεικνύει το θέμα ως αποικιακό κατάλοιπο, το θέμα της και της Θέουτα και της Μελίγια. Επίσης μιλάει για το Μαρόκο ως κρίσιμο πυλώνα της Δυτικής Μεσογείου και μπορούμε να πούμε αναδεικνύει την αντίφαση της, ως αντίφαση δηλαδή της ισπανικής εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή είναι, προσέξτε τώρα, είναι λίγο μπερδεμένα τα θέματα γιατί εκεί είναι κυρίαρχο έδαφος και δεν έχει και μειονότητα. Mm. Έχει τους δύο θύλακες στην Αφρική και λέει πως αφού έχεις δύο θύλακες εσύ τι μιλάς για μένα για τον Παλαιστινιακό. Εδώ υπάρχουν όμως ψηφίσματα. Υπάρχει το 241 από το 1967 συνέχεια ψηφίσματα που αναγνωρίζουν και για τη Δυτική Όχθη και για τη Γάζα τι είναι, τι δεν είναι. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι κάτι εύκολο αυτό το οποίο λέει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τελείως, δεν θέλω να το πω απρόκλητη, αλλά θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο πιέζεται για να αλλάξει συμπεριφορά ο Σάντσεθ. Έχουν και τα εσωτερικά τους προβλήματα βέβαια αυτή, ξέρετε, ναι, με την αντιπολίτευση, όπως και με το Vox, το οποίο είναι, δεν θέλω να πω με κάποιο, μοιάζει εδώ στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια τελείως αντιμεταναστευτική, μια εθνικιστική υφή και θεωρεί το μεγαλείο της Ισπανίας.
0: Όταν όμως υπογράφουν τόσες χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, αν έρθει δική μας σειρά, αν πει ο Τραμπ στον Ερντογάν, στείλ τους 100.000 αύριο, τι γίνεται?
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, επειδή είπατε για το μέτωπο των νοτίων.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται? Δηλαδή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμείς θα πρέπει να βάζουμε υπογραφή σε ένα λευκό χαρτί και μετά θα το γράφει από πάνω ο Τραμπ.
1: Εγώ να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ έρχεται το... Έχουμε μια συμφωνία. Στη συμφωνία που έχουμε στρατηγικές, εγώ θα σας πω ότι είναι και οι Γάλλοι βασικά. Ο καθένας κοιτάζει τα συμφέροντά του. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Οι διεθνείς σχέσεις διέπονται από έναν έντονο κινησμό. Είναι τα συμφέροντα, έτσι. Ναι. Αλλά στη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας που έχουμε με τη Γαλλία, υπάρχει πρόβλεψη να συνδιαλέγονται και να αποφασίζουν κοινού ή να παίρνουν κοινές στάσεις σε βασικά προβλήματα που αφορούν την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Συνδιαλέχθηκε η Ελλάδα με τη Γαλλία. Και γιατί δεν συντάχθηκε σε αυτή την περίπτωση, που στο κάτω-κάτω δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο να διαρριχθεί αυτός ο... ας το πούμε, το μέτωπο των νοτίων χωρών που έχουν το σοβαρό πρόβλημα του μεταναστευτικού. Εδώ όμως υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Ξέρετε, θα το είδατε κι εσείς. Αρχίσαν και λέγανε ο Σάντσεθ, ξέρετε, είναι αριστερός, είναι σοσιαλιστής, έχει σχέσεις με την Τουρκία. Προσέξτε, έχει σχέσεις με την Τουρκία, είναι φίλο. Ο Σάντσεθ δεν είναι περισσότερο φιλότουρκος ούτε από την κυρία Μελώνη, ούτε από τον κύριο Μέρτς. Ή από τον εκάστοτε Βρετανό Πρωθυπουργό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή και το πιο βασικό, από την κυρία Φοντε Λάιεν, την κυρία Κάλλας, που είναι εντός εισαγωγικών η Υπουργός Εξωτερικών, η επαρχή εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Γιατί δεν λέμε τίποτα για αυτούς? Διότι και αυτούς κοιτάζουν αυτά.
0: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Επειδή στέλνει και ένας ακροατής, έστειλε νωρίτερα ένα μήνυμα, επειδή συζητούσαμε για τις φωτιές, για τις αρμοδιότητες και αυτά. Ναι. Ότι επειδή φέραμε το παράδειγμα της Δανίας, ότι δεν είναι όπως η Ελλάδα και τα λοιπά, και ότι εμείς έχουμε να πληρώσουμε τόσα εξοπλιστικά. Λέω λοιπόν το εξής. Επειδή λέμε για τις σχέσεις που μπορεί να έχει η Ισπανία με την Ιταλία ή κάνουμε δουλειές και business με τον Ερντογάν και όλα αυτά. Εμείς ως κυβέρνηση ανοίξαμε ένα φάκελο ελληνοτουρκικά. Εξηγήσαμε στα διεθνή φόρα ή στους Ισπανούς, τους αναγκάσαμε να πάρουν θέση που δίνουν οπλισμό και Eurofighter και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εξηγήσαμε ποτέ ότι η Τουρκία είναι το αγκάθι που δεν αφήνει τους λαούς της περιοχής να ζήσουν αρμονικά? Βάλαμε ποτέ κουρδικό ζήτημα? Και να αναγκάσουμε και να αναγκάσουμε τους Ευρωπαίους δίθεν φίλους, γιατί και οι Βρετανοί, να μην πω τη ρόλο τους με την Κύπρο, αλλά τώρα τελευταία δεν έχουν υπογράψει και συμφωνία με την Τουρκία οι Βρετανοί?
1: Ξέρετε πόσο με τσιγκλήσατε τώρα? Και την αποδέχομαι την πρόκληση και θα σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα έχει υπογράψει μια πολιτική διακήρυξη. Δεν είναι συμφωνία με την έγκαιρη της νομικής δέσμευσης, αλλά με πολιτική διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας με την Τουρκία, έτσι. Ναι. Χωρίς να πάρει όμως ανταλλάγματα για αυτό το ξέπλυμα που της έκανε. Ναι. Πώς θα πάει να πει τώρα αυτό? Παρ' όλα αυτά, επειδή αναφέρεται τη Δανία. Η κυρία Φρεντέριξεν, η οποία είναι, ξέρετε, οι κυβερνήσεις σε αυτές τις χώρες είναι ευρείας συνένεσης και κυβερνήσεις συνασπισμού. Η κυρία Φρεντέριξεν είναι από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Δανίας. Δεν δίστασε να πει το εξής όταν ο Τραμπ απειλούσε να ενεργήσει στρατιωτικά στη Γροιλανδία. Είπε, είναι σε σχέση με αυτό που είπατε και εσείς, εάν η Αμερική κάνει κάτι τέτοιο, έχει τελειώσει το ΝΑΤΟ. Εσείς έχετε ακούσει από κανένα Έλληνα πρωθυπουργό και ιδιαίτερα από τον Νιν, επί 7 χρόνια που έχει ανεβεί τη μεγαλύτερη πίστα η εξαναγκαστική πολιτική της Τουρκίας, να πει κάτι τέτοιο?
0: Όχι βέβαια.
1: Έχει δημιουργηθεί ανάσχεση. Μιλήσατε για το κουρδικό. Να σας πω κάτι. Μιλάει κανείς ότι έχει 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατέχει μέσα στη Συρία, σε περιοχές που μαζικά ζουν οι Κούρδοι? Τίποτα.
0: Μα δεν τους έχει γιατρούς. Δεν έχουν γιατρούς οι Κούρδοι. Δεν έχουν σχολεία. Αφήνουν τα παιδιά αμόρφωτα. Τα έχει αναδείξει αυτά η Ελλάδα? Ή κάνουν τζις μην πειράξουμε τον Ερντογάν? Και να αναγκάσουμε τώρα και τους Ευρωπαίους που δίνουν οπλισμό στον Ερντογάν. Γιατί όταν ακούω εξοπλιστικά και F-35 και... Ναι, ωραία, ναι, να αλλάξουμε τις υποθέσεις. Να πουλάει και η Αμερική, να πουλάνε και οι Ευρωπαίοι, και τι ωραία που είμαστε στην περιοχή.
1: Εδώ πάλι με πήγατε εκεί. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Ήδη η Ελλάδα, από ό,τι δείχνει στις πολιτικές της, δεν θέλει να κάνει κάτι ή να λέει κάτι που να δυσαρεστεί την Άγκυρα, όποιοι και αν είναι αυτοί, και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο Ερντογάν. Αυτό λέγεται με άλλους όρους φιλανδοποίηση. Ναι. Δηλαδή όπως η Φιλανδία κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, και αφού μερικά είχε νικήσει αλλά της έδωσε εντάφη την Σοβιετική Ένωση τότε στο Μεγάλο Χειμερινό Πόλεμο, ακολούθησε μέχρι και που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολιτική εκτός το ότι μη στρατιωτικής ευθυγράμμισης, επειδή το λέμε εμείς ουδετερότητα, αλλά κυρίως να μην κάνει ή να μην λέει οτιδήποτε που δυσαρεστεί τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι. Και είναι ένας όρος υποτιμητικός. Οι Φιλανδοί οι ίδιοι, επειδή συζητάμε, δεν θέλουν να τον ακούνε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που είπατε.
0: Κύριε Λουκόπουλο, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα την ξανακάνουμε την κουβέντα και κυρίως για τα ελληνοτουρκικά την επόμενη φορά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με
0: εγώ σας ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ήταν ο αντιστράτηγος αναποστρατεία Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Έχουμε 2 λεπτά. Λάζαρε. Και πάμε και μουσικά, αν έχουμε λίγο χρόνο στο δελτίο ειδήσεων. Επειδή πολλοί ντόρος γίνεται τις τελευταίες ημέρες και έχω ακούσει διάφορα, έτσι, να τοποθετηθώ θα ήθελα σε εκείνο το δημοσίευμα της Εστίας, το πρώτο σέλιδο περιμυστικής συνάντησης Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου Χριστοδουλάκη. Με τίτλο είχε η εφημερίδα Δείπνο Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου για συγκυβέρνηση παραγράφης. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι συναντήθηκαν οι τρεις εκεί με επιχειρηματίες και τα λοιπά και πώς θα παραγωνίσουν τον Ανδρουλάκη να πάνε σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει και παραγραφή, γιατί είναι το σκάνδαλο Μητσοτάκη, το σκάνδαλο το δικό του, το σκάνδαλο των υποκλόπων. Και εκεί φοβάται. Λοιπόν, να πω, και γράφει, το διέψευσαν, βέβαια αυτοί που αναφέρονται, Διαμαντοπούλου, Χρυστοδουλάκης και Γεραπετρίτης, έχει πάρει θέση και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά να πω κάτι. Επειδή προσωπικά τον Μανώλη Κοτάκη τον γνωρίζω από τη δεκαετία του 90, καλύπταμε κάποτε μαζί συνάδελφοι το Υπουργείο Προεδρίας, τότε το παλιό, που έγινε πεσδά μετά κτλ. Μετά περάσαμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, άλλο ρεπορτάζ ο ένας, άλλο ο άλλος. Δεν έχει κρύψει ποτέ ότι ανήκει στην κεντροδεξιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι έγκυρος το ρεπορτάζ του. Εγώ δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια να έχει γράψει κάποιο ρεπορτάζ και να μην έχει στοιχεία. Τώρα περιμένουμε να δούμε την απάντηση της εφημερίδας. Απλώς επειδή γνωρίζω τον άνθρωπο, δεν είμαστε πολιτικά στο ίδιο σημείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός ρεπόρτερ και ότι θα έγραφε κάτι ή που θα ρίσκαρε να διασύρει την εφημερίδα ως διευθυντής της εστίας. Περιμένω λοιπόν την, όταν αποφασίσει, μάλλον την Κυριακή από ό,τι είπαν, από ό,τι έγινε μια ανακοίνωση από την εφημερίδα, ότι λόγω του πένθους που υπάρχει για τους πυροσβέστες και όλα αυτά που γίνονται θα απαντήσει τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, ο Μανώλης Κοτάκης δεν είναι δημοσιογράφος που γράφει από την κοιλιά του, γράφει με στοιχεία. Απλά το λέω επειδή γνωρίζω τον άνθρωπο και δεν τον έχω πάρει και ένα τηλέφωνο για να είμαι ειλικρινής, να του πω να βγει στην εκπομπή ή να αυτό. Θα το κάνω όμως, θα το τηλεφωνήσω να μάθουμε τι ρεπορτάζ είναι αυτό, αν κρίνει μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, αν κρίνει ότι θέλει να μας ενημερώσει, να δώσει το ρεπορτάζ του και εδώ για κρυφές συναντήσεις που θέλουν να βρουν τον τρόπο που θα γίνει στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με παραγραφή αδικημάτων, αν θέλει να μας δώσει στο ρεπορτάζ του. Ως τότε θα περιμένουμε. Φτάσαμε στο τέλος, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Μαριτίνα Σπύρου. Αμέσως μετά ο Αντώνης Ριγόπουλος, 12 με 2. Από το Λάζαρο Καραγιάννη, βάζει σε ένα φοβερό τραγούδι. Από το Λάζαρο Καραγιάννη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα και τον Γιώργο Βουλγαρή. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά

δυνάμεις κατάσβεσης συνεχίζουν τη μάχη σε τρία βασικά σημεία, με τη μεγαλύτερη προσπάθεια να επικεντρώνεται στην περιοχή από την Ψάθα έως τη Λούμπα, όπου παραμένουν οι αναζωπηρώσεις. Η μεγαλύτερη ανησυχία των πυροσβεστικών δυνάμεων εντοπίζεται στις επόμενες ώρες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η μειωμένη υγρασία δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση νέων αναζωπηρώσεων. Στη βορειοανατολική πλευρά της πυρκαγιάς, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος, καταγράφονται κυρίως μικρές διάσπαρτες εστίες στα λεγόμενα καντιλάκια, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 526 πυροσβέστες με 29 πεζοπόρα τμήματα και 141 οχήματα. Παράλληλα, συνεχίζουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα με 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Την ίδια ώρα, ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή από τις μεγάλες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Σύμφωνα με επικυρωποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί από το 2018 έως το 2026. Παράλληλα, πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας, ο οποίος είναι και δήμαρχος, και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, μεταξύ άλλων για εμπρισμό σε δασική έκταση. Στο μεταξύ, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, με θύματα έναν δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Παράλληλα, συνελήφθη αδελφός αντιδημάρχου της περιοχής, καθώς φέρεται να παραβίασε το αστυνομικό μπλόκο στο σημείο του δυστυχήματος και να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμια ελικοπτέρου. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Νέα ερωτήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών προκαλούν τα στοιχεία της WWF Ελλάς. Σύμφωνα με το συντονιστή δράσεων δασικών πυρκαγιών, περίπου το 55% των καμένων εκτάσεων του 2025 προήλθε από φωτιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται, όπως ανέφερε, 20 έως 25 χρόνια πίσω στον τομέα της πρόληψης. Την ίδια ώρα, έργα πρόληψης παραμένουν πίσω. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Για το έργο είχαν προβλεφθεί 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, μέσα σε 4 χρόνια, η πρόοδος ήταν μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες, από 10 με 11% πριν από το 2021 σε 12 με 13% στο τέλος του 2025. Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσίαζε η κυβέρνηση για την ετοιμότητα της χώρας μέσω του προγράμματος Αιγής ύψος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς υποστήριζε ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα οχυρωμένη και εξοπλισμένη απέναντι στην κλιματική κρίση. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε άρθρο γνώμη στο Πολιτικό. Με φόντο τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά αλλά και την κρίση στη Θέουτα, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει στο προσκήνιο το μεταναστευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς την ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα για τη διαχείριση των ροών. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, ασκεί σφοδρή κριτική στην πρωτοβουλία των 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην παρέμβαση Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Όπως τονίζει, η κίνηση αυτή αφορά την προσπάθεια να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική. Ενώ επιτίθεται στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός με την παρέμβασή του στο Πολίτικο επιχειρεί να μετατοπίσει την ευρωπαϊκή πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ρένα Δούρου σημειώνει ότι το διακύβευμα υπερβαίνει την Ισπανία, ενώ τονίζει πως είναι ευθύνη των αριστερών, των προοδευτικών κομμάτων και συνολικά των δημοκρατικών δυνάμεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη να αντισταθούν στην κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ατζέντας ως ευρωπαϊκής πολιτικής. Πλήγμα δέχθηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο μηχανοστάσιο και γενικό blackout. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το περιστατικό αγνοείται ένας ναυτικός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του χτυπήματος. Στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται σήμερα η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ η ταφή θα πραγματοποιήσει.

0: κινηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Διεθνής επικαιρότητα. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία, οι τρεις χώρες που διαμεσολαβούν στις συνομιλίες για εκεχηρία στη Γάζα, καταδίκασαν τις νέες Ισραηλινές επιδρομές, οι οποίες σύμφωνα με αναφορές προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 20 ανθρώπων. Σε κοινή τους δήλωση καταγγέλουν συνεχιζόμενες παραβιάσεις με επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις και απώλειες μεταξύ των αμάχων ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Champions League, καθώς απόψε στις 9 αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νάιμέγγεν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό της διοργάνωσης, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα του ανοίξει το δρόμο προς την πρόκριση των play-off, όπου θα περιμένει μία εκ των Union Saint-Siluaz ή Blodo Glimt.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζονται και σήμερα τα μελτέμια, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ στα βορειοδυτικά είναι πιθανές τοπικές βροχές. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
6: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης έως τη μία. Πάμε και σήμερα στην τροφιά. Εκτάκτος αυτή την εβδομάδα η εκπομπή μεταδίδεται 12 με 1 το μεσημέρι. Έχουμε αλλαγές λόγω αδειών. Για αυτή την εβδομάδα μόνο και μετά ξεκινάει η καλοκαιρινή μας άδεια. Και τη χρειαζόμαστε αυτή την άδεια, Δημήτρη, διότι είδες τι έπαθα εγώ πρωί-πρωί. Φαίνεται πόσο έχω ανάγκη από διακοπές, διότι ο οδηγός, φίλες και φίλοι, είναι αυτές οι σημειώσεις που κρατάμε για τις ειδήσεις που θέλουμε να πούμε, κάποια στοιχεία, κάποιες πληροφορίες που μας είναι χρήσιμες για την εκπομπή. Το ετοίμασα όμορφα, ωραία, ήρθα στη δουλειά και λέω μάλιστα, έφτασα, λέω, 11 και 20 σήμερα, έχω χρόνο, όλα καλά. Αν δεν το είχα στείλει, οπότε χρειάστηκε να πάω να επιστρέψω στο σπίτι για να το στείλω και να έρθω πίσω στη δουλειά. Χάρη στο μετρό όλα αυτά, κατάφερα να το κάνω όλο αυτό μέσα σε 35-40 λεπτά. Γι' αυτό υπόσχομαι άλλη φορά να μην κρίνω το μετρό, δεν το ξαναπιάνω στο στόμα μου.

Δεν πιάνω το μετρό, πιάνω τον ΟΑΣΤ και τα ΚΤΕΛ. Ξεκινάμε με αυτό, πάμε στην ειδησιογραφία της ημέρας. Έχουμε λοιπόν 171 νέες προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΤ που θα λύσουν ένα σημαντικό ζήτημα στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, την ίδια ώρα φαίνεται πως δημιουργούν και πονοκέφαλο στα ΚΤΕΛ που εκτελούν, όπως θυμίζω, τις περιαστικές γραμμές του νομού. Υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο. Χθες αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης και αυτό που λένε δημοσιεύματα είναι πως περίπου 50 από τους επιτυχώντες εργάζονται σήμερα στην Ένωση, σε αυτή την κοινοπραξία που έχει δημιουργηθεί ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, ΚΤΕΛ Σερών, και επιλέγουν να αναλάβουν καθήκοντα στον ΟΑΣΤ. Οπότε τα ΚΤΕΛ θα κληθούν να καλύψουν άμεσα σημαντικά κενά σε ένα κλάδο όπου η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών αποτελεί ένα ζήτημα μόνιμο. Βέβαια, οι οικονομικές απολαβές στα ΚΤΕΛ σε αρκετές περιπτώσεις κρίνονται ως πιο ανταγωνιστικές. Παρόλα αυτά, μία μερίδα των οδηγών φαίνεται πως προτιμά τον ΟΑΣΤ. Προφανώς δίνει βαρύτητα στην εργασιακή ασφάλεια που προσφέρει ένας δημόσιος φορέας, με διασφαλισμένο μάλιστα συγκοινωνιακό έργο για το μέλλον. Και βέβαια παίζει ρόλο και το κομμάτι των συνθηκών εργασίας. Ο ΟΑΣΤ έχει ανακοινώσει και ήδη βλέπουμε και σε κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης νέα ηλεκτρικά οχήματα, και αναμένονται και άλλα που θα ενταχθούν στην κυκλοφορία. Υπάρχει αυτή η κινητικότητα πάντως μεταξύ οδηγών στα ΚΤΕΛ και στον ΟΑΣΤ, σε ένα τομέα, σε μια αγορά όπως αυτή των επαγγελματιών οδηγών που παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις.

Δεν θα μιλήσω για το μετρό, αλλά θα μιλήσω για τις ανακατατάξεις που φαίνεται πως θα υπάρξουν στις λεωφοριακές γραμμές στα ανατολικά της πόλης από την επικείμενη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, όταν αυτή υπάρξει. Τέλος Αυγούστου, όπως λέγεται, μένει να το δούμε. Πάντως, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μακεδονία, ο ΣΕΘ, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΤ, εκπονεί σχέδιο αναδιάρθρωσης των γραμμών με στόχο την καλύτερη σύνδεση των περιοχών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με τους νέους σταθμούς του μετρό, κυρίως τον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Το σχέδιο που μελετούν φαίνεται πως προβλέπει τη δημιουργία 5 νέων λεωφοριακών γραμμών, την κατάργηση 2 υφιστάμενων και αλλαγές σε 2 ακόμα. Μεταξύ των νέων γραμμών φαίνεται πως περιλαμβάνονται 2 εξπρές συνδέσεις, μία από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς τη Μίκρα και μία από το σταθμό με επιβίβαση Σικαία προς το τερματικό σταθμό του μετρό. Και φαίνεται πως εξετάζεται η δημιουργία κυκλικών γραμμών που θα συνδέουν τους 2 τερματικούς σταθμούς μετρό σε Νέα Ελβετία και Μίκρα, καθώς και μία τοπική γραμμή για την Καλαμαριά. Θα υπάρξουν αλλαγές και καταργήσεις γραμμών, φαίνεται πως επηρεάζονται οι γραμμές 6-7, αλλά και 39 και 33. Οι τελικές παντός αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά από συνάντηση στον ΟΣΕΘ με τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμαριάς και του ΟΑΣΤ, οπότε ενδέχεται να υπάρξουν και κάποιες επιμέρους αλλαγές στο σχεδιασμό.

Έχει ξεσπάσει τώρα, πάμε στα του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχει ξεσπάσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ γονέων και Δήμου Θεσσαλονίκης για τη μετεκατάσταση του πρώτου ειδικού δημοτικού και νηπιαγωγείου στο συγκρότημα του 28ου Δημοτικού στην Οδό Κατσιμίδη. Έχουν αντιδράσει οι γονείς στις εργασίες που ξεκίνησαν στην αυλή, φοβούμενοι ότι θα κατασκευαστεί διαχωριστικό τυχείο. Κάλεσαν τις προηγούμενες μέρες την αστυνομία ζητώντας να σταματήσουν οι παρεμβάσεις, έκαναν λόγο για έλλειψη ενημέρωσης και έθεταν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας. Από την πλευρά του, όπως αναδεικνύει σε δημοσίευμά της και η παράλλαξη, ο Δήμος διαψεύδει ότι κατασκευάζεται τυχείο, λέει ότι οι εργασίες αφορούν υποδομές για το νέο σχολείο και ότι οποιαδήποτε διαμόρφωση θα γίνει νόμιμα, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Πάντως η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί σε συνάντηση των γονέων με τον Δήμαρχο. Έχει εκφράσει αντίδραση και η Ένωση Γονέων του τέταρτου διαμερίσματος, ζητώντας μόνιμη λύση με την ανέγερση νέου σχολικού κτίριου.

Τώρα, την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για συνολικά 515 νέες θέσεις εργασίας θα υποβάλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε τις προηγούμενες ημέρες τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για το 2027. Συγκεκριμένα, ο Δήμος ζητά την έγκριση 215 μόνιμων θέσεων και 300 θέσεων έκτακτου προσωπικού, δίνοντας έμφαση στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, κυρίως σε καθαριότητα και κημητήρια. Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται στις αναμενόμενες αποχωρήσεις προσωπικού, στις υφιστάμενες ελλείψεις και στις διαθέσιμες πιστώσεις για τη μισθοδοσία. Το νέο αυτό αίτημα αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου σχεδιασμού για το 26, από το οποίο τελικά εγκρίθηκαν 194 μόνιμες προσλήψεις, και υπάρχει σε εξέλιξη, θυμίζω, διαδικασία για την πρόσληψη 286 εργαζομένων με οκτάμινες συμβάσεις μέσω ΑΣΕΠ, κυρίως για την ενίσχυση της καθαριότητας. Το κομμάτι του προσωπικού και των ελλείψεων, αλλά και το πώς ακριβώς οι θέσεις αυτές οργανώνονται, έχει αποτελέσει και σημείο κριτικής των εργαζομένων προς τη διοίκηση του Δήμου.

Τώρα, υπάρχει μία έντονη συζήτηση το τελευταίο διάστημα, έτσι μέσω και καλοκαιριού, από την αυξημένη παρουσία της δημοτικής αστυνομίας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν παράπονα από διάφορους οδηγούς για τις κλήσεις που βεβαιώνονται, κυρίως στο πλαίσιο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Το θέμα αναδεικνύει και το Opinion, το οποίο αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα ακόμα και κατά τη διαδικασία πληρωμής της στάθμευσης. Τέτοιες καταγγελίες υπάρχουν. Εγώ για παράδειγμα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Δημήτρη, έτυχα μπροστά σε ένα περιστατικό που η δημοτική αστυνομία επέβαλε κλίση, επέβαλε κλίση λέμε, έχασα το ρήμα, σε έναν διανομέα ο οποίος μόλις είχε πάει να πάρει μια παραγγελία από ένα κατάστημα και επέστρεφε στο μηχανάκι. Και παρότι έκανε νόημα, φώναξε, έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο, τελικά το επέβαλαν το πρόστιμο. Λοιπόν, από την πλευρά βέβαια του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως δηλώνεται και στο ρεπορτάζ, επισημαίνεται ότι στόχος των ελέγχων είναι η σωστή χρήση των θέσεων κατοίκων και επισκεπτών. Φιλοξενούνται και δηλώσεις του αρμόδιου του Δημάρχου, του κ. Δημαρέλου, ο οποίος σημειώνει ότι τα παράπονα κινούνται σε δύο κατευθύνσεις, από τη μία όσοι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι και από την άλλη όσοι υποστηρίζουν ότι οι κλήσεις έχουν αυξηθεί υπερβολικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα της στάθμευσης στην πόλη έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Πολλά οχήματα παραμένουν περισσότερες ώρες σταθμευμένα, περιορίζοντας την εναλλαγή στις διαθέσιμες θέσεις. Μίλησε και για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές μέσω εφαρμογής. Ο Δήμος λέει ότι το σύστημα ενημερώνεται άμεσα, ωστόσο εξετάζονται περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται πραγματική μικρή χρονική απόκληση. Ενισχύεται πάντως η δημοτική αστυνομία με νέο προσωπικό. 150 στελέχη καλύπτουν σήμερα τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας. Νέοι δημοτικοί αστυνομικοί αναμένεται να ενταχθούν πλήρως στον επιχειρησιακό σχεδιασμό μέσα στο φθινόπωρο.

Τώρα, είχαμε βανδαλισμούς και στο Δήμο Καλαμαριάς και στο Δήμο Νεάπολης Σικιών. Στο Δήμο Καλαμαριάς στόχος ήταν η πρόσφατα αναπλασμένη οδός Χιλής. Λίγες ημέρες μάλιστα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές, αφαιρώντας προστατευτικό κολονάκι, καταστρέφοντας μέρος των νέων φυτεύσεων και διακόπτοντας την παροχή νερού στα παρτέρια, θέτοντας έτσι και σε κίνδυνο τα νεοφυτευμένα δέντρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ο Δήμος Καλαμαριάς σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς αντίστοιχοι βανδαλισμοί είχαν σημειωθεί πρόσφατα και στην αναπλασμένη πλατεία Ίδρας στη Νέα Κρίνη. Στην περίπτωση του Δήμου Νεάπολης Σικιών, στόχος ήταν το δημοτικό λεωφορείο του Δήμου, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε περιφραγμένο δημοτικό χώρο. Άγνωστοι παραβίασαν την περίφραξη, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, σπάζοντας τζάμια, καταστρέφοντας καθίσματα, αφαιρώντας το ραδιόφωνο και προκαλώντας φθορές στο όχημα. Ο Δήμος υπέβαλε μήνυση κατά γνώστον, ενώ σε δήλωσή του ο Σίμος Δανιλίδης, ο Δήμαρχος, έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών και ζήτησε ενίσχυση της αστυνόμευσης.

Τώρα, πάμε στα υπόλοιπα. Έχουμε εξιτήριο από το νοσοκομείο για το 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή της Πολύχνης την περασμένη Πέμπτη. Ο Δήμος Παύλου Μελέα, με ανακοίνωσή του, καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί τις βραδινές ώρες. Δείγμα με γενετικό υλικό από τα ρούχα του κοριτσιού έχει σταλεί στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας του Απιθύτα για να διαπιστωθεί αν τελικά το μικρόσωμο ζώο ήταν τσακάλι. Την ίδια ώρα, αγέλη με τσακάλια εντοπίστηκε από υπαλλήλους εταιρείας φύλαξης και σε περιοχή της Θέρμης. Οι περιαστικοί δήμοι της Θεσσαλονίκης ζητούν από το Δασαρχείο και από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να ληφθούν μέτρα εντοπισμού και απόθεσης των άγριων ζώων από τις κατοικημένες περιοχές.

Τώρα, είχαμε ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων στην Ευκαρπία. Μέλη της ομάδας διάσωσης και επανένταξης άγριων ζώων εντόπισαν 4 χελώνες καλυμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά. Μια υπόθεση η οποία αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία πολιτών για κατοικία που διατηρούνταν χελώνες σε αυλή. Κατά την αυτοψία, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι οι ιδιοκτήτες είχαν περισυλλέξει ζώα από περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιά, θεωρώντας ότι τα προστατεύουν. Ενημερώθηκαν όμως πως οι χελώνες αποτελούν άγρια ζώα και πρέπει να επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καταγραφής και επανένταξης των ζώων, εντοπίστηκαν σε άλλη γειτονική αυλή ακόμη 4 χελώνες βαμμένες με λαδομπογιά. Οι διασώστες τις μετέφεραν άμεσα σε κέντρο περίθαλψης, υποβάλλονται σε καθαρισμό και ειδική φροντίδα, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και αναζητούν τους υπευθύνους.

Πάμε τώρα στην αγορά της πόλης. Με χαμηλές προσδοκίες και υποτονική κίνηση εξελίσσεται η φετινή εκπτωτική περίοδος στην Θεσσαλονίκη. Οι μεγάλες προσφορές δεν φαίνεται να έχουν καταφέρει να κινητοποιήσουν τους καταναλωτές. Καταστηματάρχες της πόλης, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, κάνουν λόγο για μία από τις χειρότερες εκπτωτικές περιόδους των τελευταίων ετών, παρά το γεγονός ότι οι εκπτώσεις φτάνουν ακόμα και το 70%. Όπως αναφέρουν επαγγελματίες της αγοράς, οι Θεσσαλονίκες περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα. Πολλοί προχωρούν στις καλοκαιρινές τους διακοπές χωρίς νέες αγορές. Το διαθέσιμο εισόδημα, άλλωστε, κατευθύνεται κυρίως σε βασικές ανάγκες όπως έξοδα σπιτιού, καύσιμα, οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης περιγράφει ιδιαίτερα δύσκολη την εικόνα στο κέντρο της πόλης. Ο πρόεδρος της Ένωσης, ο κύριος Φιλιππίδης, λέει ότι οι εμπορικοί δρόμοι, οι κεντρικοί όπως η Τσιμισκή, αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς δυσκολίες με αρκετά κλειστά καταστήματα. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ η κίνηση. Οι καταναλωτές επισκέπτονται τα καταστήματα κυρίως για στοχευμένες αγορές. Αντίθετα, κάποιες τοπικές αγορές, όπως αυτή του Ευόσμου Κορδελιού, εκεί η εικόνα εμφανίζεται ελαφρώς καλύτερη. Οι επαγγελματίες διατηρούν μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το υπόλοιπο της εκπτωτικής περίοδου.

Λοιπόν, πάμε εκτός Θεσσαλονίκης. Αρχικά ξεκινάμε από τις συνθήκες θανάτου ενός 32χρονου στον Όλυμπο, τις οποίες ερευνούν οι αρχές. Ο άντρας, ο οποίος είχε πάει εκδρομή με φίλους του στο ρέμα Ορλιά, βούτυξε στα νερά της Βάθρας στη θέση Κόκκινος Βράχος. Σύμφωνα με αναφορές, υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να πνιγεί. Οι φίλοι του ειδοποίησαν το 112 και προσωπικό της πυροσβεστικής τον ανέσυρε από το δύσβατο σημείο που ήταν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια θα εξακριβωθούν από την νεκροψία νεκροτομή.

Τώρα, σε είδα το δεξαμενή, είχε κλωβιστεί ζαρκάδι και δεν μπορούσε να φύγει λόγω των κατακόρυφων και ολισθηρών τυχωμάτων. Σωτήρια για το ζώο ήταν η επέμβαση μελών της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό που κατέφεραν να το απεγκλωβίζουν. Το ζαρκάδι εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών πεδίου στις Πρέσπες σε μια μεγάλη ανοιχτή είδα το δεξαμενή κοντά στην Εράτηρα στο Τζοτήλι. Το ζώο εξαντλημένο και πιθανώς και τραυματισμένο δυνατούσε να εξέλθει λόγω ακριβώς των συνθήκων. Μετά από διαδοχικές προσπάθειες διάσωσης, το προσωπικό της οργάνωσης κατάφερε με τη χρήση πρόχειρης γέφυρας και θηλιάς να το απεγκλωβίσει με ασφάλεια και να το απελευθερώσει ξανά στο φυσικό του περιβάλλον.

Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό του δικτύου ίδρυυσης στη Σίβηρη, καθώς σε μικροβιολογικό έλεγχο εντοπίστηκαν παράμετροι που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος Κασάνδρας προχωρά σε απολύμανση του δικτύου, νέες δειγματοληψίες και διερεύνηση των αιτιών, καλεί τους κατοίκους να μην χρησιμοποιούν το νερό για πόση, μαγείρεμα και βούρτσισμα δοντιών, μέχρι ότου εκδοθούν ασφαλή αποτελέσματα, συνιστάται η χρήση εμφιαλωμένου ή καλά βρασμένου νερού. Κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με τη σύλληψη ενός 66χρονου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην Δημοτική Ενότητα Νέας Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπιση εγκλημάτων επιρισμού του πυροσβεστικού σώματος τον συνέλαβαν καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων, με αποτέλεσμα έτσι να προκληθεί πυρκαγιά και να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο στον 66χρονο ύψους 1.687 ευρώ. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Με Κατερίνα Ντίνου μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, Αυγουστιάτικο Φως, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Εδώ είμαστε όλοι και όλες τις θέσεις μας. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο, Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές, Νίκος Κεφαλάς στο τηλεφωνικό κέντρο. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας 2310-230-242. Θυμίζω, κάτι παίζει στο κόκκινο, είναι η σελίδα μας στο Facebook. Και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 697-06-09-900. Πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Για την φοιτητική κατοικία στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσουμε. Αυτή η περίοδος για χιλιάδες οικογένειες είναι έντονη. Βρίσκονται σε αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας για τα παιδιά τους πολλές οικογένειες. Βέβαια αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση, καθώς μπορεί από τη μία να είναι το όνειρο της φοίτησης του παιδιού τους σε μια άλλη πόλη, αλλά πολλές φορές αυτό συνοδεύεται και με ένα τεράστιο οικονομικό βάρος. Το κόστος της στέγασης αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν ακόμα και το αν μια οικογένεια θα μπορέσει τελικά να υποστηρίξει τις σπουδές του παιδιού της. Γι' αυτό θα μιλήσουμε, για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και με ποια συνθήκη βρίσκονται αντιμέτωπες οι οικογένειες στην αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού για τα παιδιά τους. Παρέα με τον Νίκο Βράντσι από την Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστούμε θερμά που είναι σήμερα στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Βράντσι.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Πώς εξελίσσεται, ας ξεκινήσουμε από το κομμάτι της τιμής των ενοικίων. Ποια είναι η τάση που εντοπίζεται και φέτος, αν ακολουθεί την ίδια αυξητική πορεία που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Δεν έχει ανασταλεί η αυξητική τάση των τιμών στο τομέα της κατοικίας. Συνεχίζει να αυξάνεται κατά μέσο όρο 7% ετησίως. Το ίδιο σημειώθηκε και πέρσι. Η ίδια τάση φαίνεται να ισχύει και φέτος. Σταθερά δηλαδή από το 2017, από όταν άρχισε να ανακάμπτει η κτηματομεσητική αγορά, η αύξηση των τιμών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πολεοδομικό συγκρότημα και κυρίως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σημειώνει πολύ ραγδαίες αυξήσεις, που είναι και αναντίστοιχη με τους μισθούς και τα εισοδήματα. Γι' αυτό και μιλάμε για στεγαστική κρίση που πλήττει όλο ένα και περισσότερο μέρος του πληθυσμού της πόλης.
0: Αυτή η αυξητική τάση των τιμών των ενοικίων συνδέεται με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά σπίτια πια διαθέσιμα. Πολλά, το έχουμε συζητήσει και παρέα κατά καιρούς στην εκπομπή, ότι πολλά κίνητα που παραδοσιακά απευθύνονταν έτσι σε φοιτητές, φοιτήτριες, έχουν αποσυρθεί από την μακροχρόνια μίσθωση. Και γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολλά καταλήμματα Airbnb, οπότε μειώνεται και η προσφορά. Συνδέεται το ύψος των τιμών των ενοικίων με την με το μειωμένο αριθμό διαθέσιμων ακινήτων?
1: Υπάρχει σύνδεση, αλλά δεν είναι η σύνδεση που ακούμε στην δημόσια σφαίρα. Επικρατεί δηλαδή ο ισχυρισμός ότι υπάρχει μια αντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης. Και αυτό το αφήγημα μας αποκρύπτει ακριβώς το ότι υπάρχει μια ένα σταδιακό πέρασμα σε λιγότερους δρόντες να ελέγχουν μεγαλύτερο κομμάτι του οικιστικού αποθέματος. Επομένως να έχουν και τη δυνατότητα να ελέγχουν το ποια κινητά μένουν κενά, κυρίως μιλάμε για servicers και funds. Αλλά το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό. Δηλαδή και αυτή η συγκεντροποίηση της ιδιοκτησίας μετά την κρίση, σε συνδυασμό με τις τουριστικές ροές, την ραγδαία αύξηση των τουριστικών ροών και στα μητροπολιτικά κέντρα, όχι μόνο στην νησιωτική Ελλάδα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς που είμαστε μόνιμοι κάτοικοι στο ενίκιο στην Θεσσαλονίκη, ανταγωνιζόμαστε με ανθρώπους που έρχονται ως επισκέπτες στην πόλη και μπορούν να δαπανίσουν πολύ περισσότερα χρήματα για διαμονή μιας εβδομάδας. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι όταν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών επιλέγουν ή ρίχνουν πάλι τα κινητά τους στην αγορά, το κάνουν κυρίως ρίχνοντάς τα ως τουριστικά καταλήμματα και όχι ως μακροχρόνιες μισθώσεις. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί και αυτήν την πώς να το πούμε, τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε εμάς ως νοικιαστές και νοικιάστριες και στους τουρίστες που έρχονται στην πόλη. Mm-hmm. Αλλά και αυτό είναι μία διάσταση του ζητήματος. Η αύξηση του Airbnb, η ύπαρξη ακριβώς πάρα πολλών ακινήτων που έχουν μείνει κενά, που έχουν περάσει σε servicers, funds κλπ. Ωστόσο, είναι καθοριστικός αυτός ο παράγοντας που αναφέρεται, των mm-hmm. τουριστών δηλαδή και των τουριστικών ροών.
0: Mm-hmm. Έχετε διακρίνει μια τάση των φοιτητών και των φοιτητριών που έρχονται στην πόλη και παραδοσιακά κινούνταν σε συγκεκριμένες περιοχές κατά την αναζήτηση των σπιτιών τους. Τώρα έχετε δει ότι αλλάζουν κάπως οι επιλογές, αναζητούν και κατοικίες σε περιοχές που παλιότερα δεν ήταν ψηλά, ας πούμε, στη λίστα τους, ακριβώς ελπίζοντας να βρούνε ενδεχομένως χαμηλότερες τιμές ενοικίων?
1: Βέβαια, υπάρχουν αυτές οι επιλογές, όχι επιλογές, υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις των νοικοκυριών όταν... Βασικά υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές στρατηγικές τα τελευταία χρόνια που έχουν αναπτύξει τα νοικοκυριά για να καλύψουν το κόστος στέγασης των παιδιών που έρχονται στην πόλη για να σπουδάσουν. Μία από αυτές είναι ακριβώς να κατευθυνθούν στην περιφέρεια της πόλης, όπου ελπίζουν ότι τα νοίκια θα είναι χαμηλότερα. Mm-hmm. Κάτι που δεν ισχύει, γιατί και όσο το κέντρο εξευγενίζεται, όσο απευθύνεται όλο και περισσότερο σε τουρίστες, οι άνθρωποι που φεύγουν από το κέντρο αναζητούν κατοικία στην περιφέρεια της πόλης και δημιουργείται και ένας κορεσμός στον τομέα των ενοικίων και στην περιφερειακή, σε όλη το πολεοδομικό συγκρότημα. Επομένως, οι αυξητικές τάσεις που αναφέραμε στην αρχή των τιμών δεν σημειώνονται μόνο στο κέντρο, mm-hmm. σημειώνονται σε όλη την Θεσσαλονίκη.
0: Ο παράγοντας μετρό έπαιξε το ρόλο του, έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και στις τιμές των ενοικίων των σπιτιών.
1: Βεβαίως. Είναι άλλο ένα επιχείρημα που το συναντάμε πάρα πολύ συχνά, το οποίο παρουσιάζουν οι εκμισθωτές για να ζητήσουν τις ανάλογα, παράλογα ενοίκια σε σχέση με τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Το μετρό έπαιξε καθοριστικό ρόλο, αλλά γνωρίζετε ότι η διαμόρφωση των τιμών στηρίζεται σε μία πίστη, σε μία προσδοκία, δεν στηρίζεται σε κάποια πραγματικά δεδομένα. Επομένως, το ποιος θα καθορίσει αυτή την προσδοκία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αν μιλούσαμε για αντικειμενικό καθορισμό των τιμών, οι τιμές στη Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να είναι πολύ χαμηλές. Ωστόσο, η προσδοκία που υπάρχει και λόγω των τουριστικών ροών και επειδή λόγω των πλατφορμών μίσθωσης, όπου ο κάθε ένας βάζει ό,τι τιμή θέλει, ζητάει ό,τι τιμή θέλει, πείθοντας όλους τους υπόλοιπους εκμισθωτές να ζητήσουν αντίστοιχα ενοίκια, και τα μεγάλα έργα που συμβαίνουν στην πόλη, με το σημαντικότερο να είναι το μετρό, έχει δημιουργήσει μια τεράστια προσδοκία που έχει χάσει κάθε επαφή με την αντικειμενική, με την πραγματικότητα που υπάρχει και τις τσέπες των ανθρώπων που μένουν μόνιμα στην πόλη ή έρχονται στην πόλη για να μείνουν μόνιμα. Mm-hmm. Αλλά όπως είπα, αυτή είναι μια στρατηγική, δηλαδή η αναζήτηση των ανθρώπων στην περιφερειακή πόλη. Μια άλλη στρατηγική είναι να μην έρθουν καν τα παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή υπολογίζουν, τα βάζουν κάτω και υπολογίζουν ότι οι μετακινήσεις για τη φοίτηση συνολικά, το κόστος της μετακίνησης από μια πόλη που είναι κοντινή στη Θεσσαλονίκη, είναι χαμηλότερο από το κόστος της μόνιμης διαμονής στην πόλη για τη φοίτηση, λόγω των ενοικίων. Και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ανθρώπους, νοικοκυριά και τα παιδιά αυτών των νοικοκυριών να μένουν στις πόλεις τους.
0: Ναι. Και το κόστος στην πραγματικότητα αποτελεί όχι απλά μια δυσκολία, ένα φραγμό, ένα πραγματικό φραγμό στα όνειρα, στην πορεία, ακόμα και στην ίδια την καθημερινότητα και τις συνθήκες που βιώνει ένας φοιτητής, μια φοιτήτρια.
1: Βέβαια, αυτό είναι επίσης πολυπαραγωγικό, γιατί έχουμε και μια υποτίμηση της ίδιας της διαδικασίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοιτησης, δηλαδή πλέον δεν ανταποκρίνεται η εκπαίδευση, το επίπεδο και η ποιότητα της παιδείας που υπάρχει στους Έλληνες φοιτητές με την επιβράβευση αυτής της ποιότητας. Είναι
0: κατά πόσο διευκολύνονται ή όχι οι μαθητές και οι μαθήτριες να πετύχουν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα που έχουν, κάθε δυναμική. Λέτε ότι δεν βρίσκουν στο πλευρό τους την πολιτεία σε αυτή την προσπάθεια.
1: Σαφέστατα. Είναι πολύ καλό το επίπεδο σπουδών. Εξακολουθεί να είναι παρά τις δυσκολίες που δημιουργούνται από την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Εξακολουθεί το επίπεδο να παραμένει με υπερπροσπάθεια πάρα πολύ υψηλό. Αλλά αυτό το υψηλό επίπεδο δεν βρίσκει ανταπόκριση τόσο στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει να φύγει, επιλέγει το εξωτερικό. Και εννοείται και πέρα από αυτό το κόστος που υπάρχει για να καλυφθεί αυτή η φοίτηση, είναι τεράστιο πια. Είναι αναντίστοιχο στα εισοδήματα του μέσου νοικοκυριού.
0: Και δυστυχώς, στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, οι φοιτητικές εστίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια σημαντική λύση για ανθρώπους, οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, και δεν είναι λίγες αυτές οι οικογένειες, ίσα-ίσα η συντριπτική πλειοψηφία αντιμετωπίζει πρόβλημα στο να ανταπεξέλθει σε αυτά τα υψηλά κόστη που απαιτούνται και για το ενίκιο, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, για να μείνει ένα παιδί σε μια άλλη πόλη. Και ο αριθμός των φοιτητικών εστιών, αλλά και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τους φοιτητές στην επιλογή της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι ναι, βεβαίως. Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Αλλά θα πρέπει εδώ, με αφορμή την ερώτησή σας, να κάνουμε μία διάκριση. Έχουμε φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, έχουμε 6 κτίρια εστιών με 1460 κλίνες συνολικά. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Αριστοτέλειο ότι αυτές οι εστίες θα ανακαινιστούν. Mm-hmm. Ωστόσο για την ανακαίνισή τους, με αφορμή την ανακαίνισή τους, την επικείμενη, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, οι διαμένοντες φοιτητές στις εστίες τους έχουν δώσει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο είναι παράλογο. Δηλαδή ζητάνε από τους φοιτητές που διαμένουν στις εστίες να υποστούν και να δεχτούν ένα σύστημα επιτήρησης. Δεν τους επιτρέπουν να δέχονται φιλικά και συγγενικά πρόσωπα, να φιλοξενούν ανθρώπους οικείους και ανθρώπους που αγαπούν. Δεν τους επιτρέπουν, τους αναγκάζουν να δέχονται την επίβλεψη των ανθρώπων που υποτίθεται θα επιτηρούν και θα ελέγχουν την ποιότητα των δωματίων οποτεδήποτε, χωρίς τη δικιά τους συνένεση. Τους ζητάνε να ειδοποιούν αν λείψουν πάνω από 15 μέρες από το δωμάτιο. Αυτά τα πράγματα αντιστοιχούν σε ένα καθεστώς επιτήρησης που προσομοιάζει σε φυλακή. Εντάξει, είδη υπερβολής αυτό. Ωστόσο, είναι παράλογο αυτό που τους ζητάνε. Σε 1460 άτομα, 1460 κλίνες. Και από την άλλη, βλέπουμε ότι ιδιωτικοποιείται η κατασκευή των νέων εστιών. Δηλαδή έχουν δει εργολαβικά συμφέροντα και εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων ότι ακριβώς λόγω της κακής ποιότητας φοιτητικών εστιών και λόγω των πάρα πολύ υψηλών ενοικίων στην ιδιωτική αγορά ενοικίου, η κατασκευή εστιών είναι ένα πάρα πολύ κερδοφόρο πεδίο.
0: Και διακρίνει κανείς και ειδικά φέτος, αλλά και πέρσι, ότι διαφημίζονται και πάρα πολλές ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ανάγκη και προφανώς ακουμπά και στην ανάγκη των οικογενειών να βρουν μια λύση που θα τα καλύπτει έτσι συνολικά, που δεν θα μπουν σε διαδικασία να αγοράσουν εξοπλισμό, έπιπλα κλπ. Εγώ όμως αναρωτιέμαι, επειδή το θίγεται, οι ιδιωτικές εστίες μπορούν όντως να λειτουργήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση τους φοιτητές ή δημιουργούν στην πραγματικότητα μια παράλληλη αγορά για όσους μπορούν να πληρώσουν, γιατί το κόστος δεν είναι μικρό.
1: Δημιουργεί μια, θα έλεγα, τριπλή ταχύτητα. Αν η μία ταχύτητα είναι οι δημόσιες, οι φοιτητικές εστίες που ανήκουν στο Αριστοτέλειο και μετά έχουμε τους ανθρώπους που αναζητούν φοιτητική εστία στην ιδιωτική αγορά, όπως κάνει η πλειονότητα. Η τρίτη ταχύτητα είναι αυτή, η ταχύτητα δηλαδή που δημιουργούνται είτε μέσω σχημάτων ΣΔΙΤ, συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού δικαίου, με τη διαχείριση των νέων φοιτητικών εστιών να περνάει σε εργολαβικά συμφέροντα, είτε με την εξ ολοκλήρου ιδιωτική κατασκευή φοιτητικών εστιών. Και αυτό δημιουργεί μια ανισότητα, την παγιώνει δηλαδή αυτή την ανισότητα, δημιουργεί ένα πολύ κερδοφόρο πεδίο ακριβώς αυτής της ιδιωτικής φοιτητικής εστίας για κερδοσκόπους δρόντες που έχουν δει ένα πεδίο δόξης λαμπρό εκεί πέρα και εξακολουθεί αυτήν την πάρα πολύ εμπεδωμένη και παγιωμένη άποψη ότι το λιγοστό απόθεμα που θα βρίσκεται υπό τη διαχείριση ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ενός δημόσιου φορέα, θα δίνεται εν είδη φιλανθρωπίας, ζητώντας από τους φοιτητές ως οικότροφους να υφίστανται ένα, όπως είπαμε πριν, καθεστώς επίβλεψης, επιτήρησης που προσομοιάζει σε φυλακή. Αυτό που λέμε εμείς, σαν Ένωση Ενοικιαστριών Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, έχουμε δημοσιεύσει και ένα δελτίο τύπου πρόσφατα, που αφενός λέμε ότι αυτό που ζητάνε από τους ανθρώπους που ζουν, τους φοιτητές που ζουν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου είναι παράλογο και μπορούμε να το ανατρέψουμε, γιατί σαν Ένωση Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης έχουμε εικόνα των νομικών εργαλείων και των δικαιωμάτων, των λίγων δικαιωμάτων μεν, αλλά των δικαιωμάτων που μας δίνει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οπότε καλούμε τους ανθρώπους που ζουν στις φοιτητικές εστίες να απευθυνθούν σε εμάς για να ανατρέψουν αυτό το καθεστώς που τους ζητάνε, αυτό το συμβόλαιο το ιδιωτικό που τους ζητάνε να υπογράψουν. Και αφετέρου ζητάμε έναν έλεγχο των τιμών των ενοικίων γενικότερα στην αγορά που θα μπορέσει να ωφελήσει όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά όλους τους ανθρώπους που ζουν στην πόλη, εργάζονται στην πόλη και κάνουν την πόλη να ζει, να κινείται και να ανθίζει. Αν διωχθούμε όλοι, εκδιωχθούμε, εκτοπιστούμε από τις πόλεις, γιατί αν συνεχιστεί αυτός ο παραλογισμός θα εκτοπιστούμε όλοι, η πόλη θα γίνει απλά ένα τουριστικό θέρετρο, ένα σκηνικό μόνο που θα καταναλώνεται για τουρίστες.
0: Και όχι ένα μέρος να ζεις.
1: Όχι ένα μέρος να ζεις. Έλεγχος, πλαφών στις τιμές των ενοικίων που όσο και αν υπομειδά και οι εκμισθωτές και ο κυβερνητικός σχηματισμός το κάνει να ακούγεται παράλογο, το βλέπουμε να ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.
0: Και να πληρούν τα κριτήρια βέβαια και τα σπίτια τα οποία δίνονται προς ενοικίαση. Γιατί και εδώ έχετε μοιραστεί και στην εκπομπή περιπτώσεις σπιτιών που δεν ανταποκρίνονται στα βασικά στοιχεία για να μείνει κανείς.
1: Εδώ έχουμε, αν επιστρέψουμε πάλι σε αυτό που λέγαμε, έχουμε κριτήρια κατοικησιμότητας με ένα πρόσφατο νομοσχέδιο περσινό. Έχουν οριστεί κριτήρια ποιότητας για τα τουριστικά καταλήματα και δεν υπάρχουν κριτήρια κατοικησιμότητας για όσους ζούμε σε μακροχρόνια, όσους νοικιάζουμε σπίτια στη μακροχρόνια μίσθωση. Και αυτό δείχνει ακριβώς το τι ενδιαφέρει την κυβέρνηση και πού νομίζει ότι βρίσκεται το κέρδος το πολιτικό της. Αυτό που λέμε εμείς είναι κριτήρια κατοικησιμότητας αντικειμενικά, οριζόντια για όλο το απόθεμα, το οικιστικό, τα οποία οι κριτήρια κατοικησιμότητας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Όταν κάνουν επισκευές, δέχονται να κάνουν επισκευές οι εκμισθωτές, μετακυλίουν το κόστος σε εμάς άμεσα ή έμεσα, ζητάνε αυξήσεις στο τέλος των συμβολαίων, αλλά η πάγια πρακτική τους είναι να αδιαφορούν, ακόμη και όταν το θεσμικό πλαίσιο τους αναγκάζει να κάνουν, να επιβαρυνθούν αυτοί από τις επισκευές που σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν δεν γίνουν, πλήττουν την υγεία, πολλές φορές προκαλούν και ατυχήματα και δυστυχήματα. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ταβάνια να πέφτουν, μούχλα.
0: Ναι, επικίνδυνες καταστάσεις. Έτσι είναι. Κύριε Βράντση, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας για να αναδείξουμε το θέμα. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σας χαιρετώ. Γεια σας. Έλσα Σπυριδοπούλου τώρα στην παρέα μας για τα πολιτιστικά. Καλημέρα, Έλσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Όχι ότι έχω να πω κάτι για τα πολιτιστικά. Η πόλη είναι γεμάτη από τουρίστες. Άδεια μάλλον έως πολύ από ντόπιους και άδεια από πολιτισμό.
0: Έτσι, μόνο εμείς μείναμε εδώ πέρα.
2: Μόνο εμείς μείναμε. Δηλαδή ακόμη και το απόγευμα στην Ομπρέλα θα μιλήσω με τον Σάβα Στρούμπο για το έργο «Ηφηγένεια Αναβλήτη» που παρουσιάζεται αύριο στους Φιλίππους, όχι εδώ, έτσι. Οπότε τα πάντα είναι εκτός. Βέβαια τα πάνε πολύ καλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι τα θερινά σινεμά. Χθες έτυχε να είμαι στο Σινέ Άλεξ εκεί στη γειτονιά μας. Γεμάτο ήταν για ακόμη μια φορά, δεν έπεφτε καρφίτσα. Οπότε είναι η καλύτερη και η μόνη ίσως ενασχόληση με τον πολιτισμό για αυτές τις βραδιές του Αυγούστου μέχρι και τις 24 τουλάχιστον. Μετά θα ξαναρχίσουν τα πάντα. Το λέμε και το ξαναλέμε για να ξέρει κάποιος που έχει ξεμείνει εδώ.
0: Τι μπορεί, να κάνει. Μάλλον θέλει να βγει εκτός πόλης, καταλαβαίνω. Εκεί πέρα θα είναι περισσότερες επιλογές.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κατά τα λοιπά, κοιτάζω διάφορες ειδήσεις, όπως αυτές από το Υπουργείο Πολιτισμού, για αυτά που θα γίνουν, όπως ας πούμε για τα εγγένεια του Αλκαζάρ, όπου γίνονται εργασίες εδώ και πάρα πολύ καιρό, συντήρησής του. Εκεί λοιπόν αναμένεται να ανοίξει προς τον Οκτώβρη και να είναι στην διαχείριση του Μόμους, του Μητροπολιτικού Οργανισμού Εικαστικών Μουσείων, όπου θα παρουσιάζει εκθέσεις επιλεγμένες για το χώρο, ένα από τα ωραιότερα μνημεία του Αλκαζάρ, έτσι, παλιό τέμενος, παλιό χαμάμ, τζαμί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι πάνω κάτω που περιμένουμε να δούμε τώρα ενώπιση και τη ΔΕΘ και των ανακοινώσεων και των εκλογών. Καταλαβαίνετε ότι εγκαινιάζονται τα πάντα όλα με ταχύτατους ρυθμούς.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα, κρατάμε αυτά. Έλσα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σε περιμένουμε 4 με 6 στην Ομπρέλα. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, κάπου εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12. Τώρα κουμπώνουμε με τον αέρα της Αθήνας. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στη μία από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαρίτινα Σπύρου. Καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα, ωστόσο η κατάσταση παραμένει σε επιφυλακή, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες συστήματα.

ελικόπτερα. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, η πληγήσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια και Χίο, με το πυροσβεστικό σώμα να παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω των καιρικών συνθήκων και των πολλών ενεργών μετόπων. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας, ο οποίος είναι και δήμαρχος, και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, μεταξύ άλλων για εμπρισμό σε δασική έκταση. Στο μεταξύ, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Παράλληλα, συνελήφθη αδελφός αντιδημάρχου της περιοχής, καθώς φέρεται να παραβίασε το αστυνομικό μπλόκο στο σημείο του δυστυχήματος και να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμια ελικοπτέρου. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Νέα ερωτήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών προκαλούν τα στοιχεία της WWF Ελλάς. Σύμφωνα με το συντονιστή δράσεων δασικών πυρκαγιών, περίπου το 55% των καμένων εκτάσεων του 2025 προήλθε από φωτιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται, όπως ανέφερε, 20 έως 25 χρόνια πίσω στον τομέα της πρόληψης. Την ίδια ώρα έργα πρόληψης παραμένουν πίσω. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Για το έργο είχαν προβλεφθεί 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, μέσα σε 4 χρόνια η πρόοδος ήταν μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες. Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσίαζε η κυβέρνηση για την ετοιμότητα της χώρας μέσω του προγράμματος Αιγής ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς υποστήριζε ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα οχυρωμένη και εξοπλισμένη απέναντι στην κλιματική κρίση. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε άρθρο γνώμη στο Πολιτικό. Με φόντο τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά αλλά και την κρίση στη Θέουτα, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει στο προσκήνιο το μεταναστευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντας την ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα για τη διαχείριση των ροών. Η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, ασκεί σφοδρή κριτική στην πρωτοβουλία των 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην παρέμβαση Μητσοτάκη στο Πολιτικό. Όπως τονίζει, η κίνηση αυτή αφορά την προσπάθεια να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική, ενώ επιτίθεται στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να μετατοπίσει την ευρωπαϊκή πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ρένα Δούρου σημειώνει ότι το διακύβευμα υπερβαίνει την Ισπανία, ενώ τονίζει πως είναι ευθύνη των αριστερών, των προοδευτικών κομμάτων και συνολικά των δημοκρατικών δυνάμεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη να αντισταθούν στην κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ατζέντας ως ευρωπαϊκής πολιτικής. Στις Φλόγες στελήχθηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων ύστερα από επίθεση που δέχθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε ζημίες στο μηχανοστάσιο και γενικό blackout, ενώ ένας ναυτικός αγνοείται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της επίθεσης. Ολοκληρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το παρόν στην τελετή έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης. Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, ανέφερε πως οι συνομιλίες διεξάγονται έπειτα από αίτημα της Ιρανικής πλευράς με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν μια καλή συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μετά την Ουαλία και την Αγγλία και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Σερβίας και της Σουηδίας απέσυραν τη Δευτέρα την στήριξή τους στην υποψηφιότητα του Προέδρου της FIFA, Τζάνι Ιφαντίνο, για μια νέα θητεία. Οι αντιδράσεις κατά του επικεφαλής της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας εντάθηκαν μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να προωθήσει την πώληση ποσοστού συμμετοχής στο παγκόσμιο κύπελο σε ιδιώτες

0: επενδυτές.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζονται και σήμερα τα μελτέμια, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά, ενώ στα βορειοδυτικά είναι πιθανές τοπικές βροχές. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρη, θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια, ξανά στον Αντώνη Ριγόπουλο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και στην δεύτερη ώρα. Είμαστε εδώ όπως μας αφήσατε, σχεδόν με μια σημαντική προσθήκη. Στον ήχο λοιπόν που ακούτε είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία είναι ο Λευτέρης Δάλλας, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Η εκπομπή που συνεχίζεται και αυτή την ώρα είναι Ίντριγκες στο κόκκινο και περιμένουμε τις καλησπέρες σας πια. Μία η ώρα πήγε. Στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Εκεί σας περιμένει ο Λευτέρης Δάλλας και μας μεταφέρει και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Να πούμε μια καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος με ρωτάει πότε θα πάμε ψαροντούφικο. Βασίλη, τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες, όπως μου υπενθύμησαν εδώ έναν εξαιρετικό στίχο, γιατί δίπλα μου έχω έναν πολύ καλό πλέον φίλο και σημαντικό καθηγητή μου, ο οποίος με βοήθησε και πάρα πολύ στα φοιτητικά χρόνια, να καταλάβω ακριβώς τι σημαίνει αυτό που λέμε πολιτικό σύστημα και εκλογική συμπεριφορά. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστανθος Στάσης, επίκουρος καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας και ελληνικού πολιτικού συστήματος στο Δημοκρίτιο. Καλημέρα λοιπόν.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη συγκίνηση να βλέπεις ανθρώπους να προοδεύουν και σε ευχαριστώ πολύ. Είναι υπέροχο το συνέστημα που από φοιτητής σε βλέπω έτσι δημοσιογράφο και εξαιρετικό άνθρωπο και χαίρομαι πολύ για την πορεία σου.
0: Ευχαριστώ,
1: και
0: ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί δεν νομίζω να ενδιαφέρονται και πάρα πολύ οι ακροατές για το πόσο καλός φοιτητής ήμουνα ή δεν ήμουνα. Αυτό θα μου το πεις μάλλον μετά.
1: Όχι, ήσουν πολύ καλός φοιτητής και αυτά πρέπει να τα λέμε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα πολιτικά κόμματα και την εκλογική συμπεριφορά. Mm-hmm. Και ήταν δύσκολο γιατί σε αυτά τα πράγματα λίγοι άνθρωποι, λίγοι φοιτητές δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον και ήταν πολύ χαρά για μένα, γιατί ακριβώς έδινες και αξία σε αυτά που κάναμε.
0: Ναι, και βασικά η αλήθεια είναι ότι θα το ανοίξουμε τώρα και λίγο περισσότερο. Ο τρόπος με τον οποίο δομούνται τα κόμματα, εκεί στο Πανεπιστήμιο κατάλαβα πόσο σημαντικός είναι και για την ίδια την πολιτική ζωή, δηλαδή του τόπου. Δεν είναι απλά ένα καταστατικό που αφορά το πώς λειτουργούν και το ποιες είναι οι δομές μεταξύ των κομμάτων, αλλά οι ίδιες οι δομές επηρεάζουν το κομματικό σύστημα. Και είχαμε κάνει και μια συζήτηση, αλλά νομίζω αξίζει να ξαναπούμε μερικά πράγματα. Επειδή είχαμε την δημιουργία δύο σημαντικών νέων κομμάτων, αρκετών έχουμε γενικά, αλλά επειδή έχουμε την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και την Ελπίδα της Μαρίας Χαριστιανού, δύο διαφορετικές περιπτώσεις κομματικές. Αλλά σε σχέση με την Ελλάδα τουλάχιστον έχουμε το πρώτο, έτσι, τουλάχιστον έτσι αυτό χαρακτηρίζεται, ένα ψηφιακό κόμμα στην ουσία, διαφορετικό από τις δομές τις συνηθισμένες του κόμματος νέου τύπου όπως είναι τα υπόλοιπα.
1: Ναι, υπάρχουν τρεις διαστάσεις στα κόμματα. Η οργανωτική είναι πάρα πολύ σημαντική, η ιδεολογική και η στρατηγική των κομμάτων. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τριπλή διάσταση στα κόμματα. Η οργανωτική διάσταση των κομμάτων έρχεται να υπηρετήσει την ιδεολογική διάσταση των κομμάτων. Άρα λοιπόν με βάση την ιδεολογία που έχουν τα κόμματα επιλέγεται με αλφαγιώτα και αντίστοιχη οργανωτική δομή. Και αυτό επειδή, όπως ξέρεις πολύ καλά, τα μετράμε, δεν είναι μόνο θεωρητικά, καταλαβαίνουμε πώς το κόμμα στην αντιπολίτευση είναι ένα πρόπλασμα για το πώς το κόμμα θα κυβερνήσει. Mm-hmm. Αυτό είναι μια θεωρία η οποία την έχουμε τεστάρει πάρα πολύ και με τον αγαπημένο φίλο και σαν Κώστα Ελευθερίου για το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και νομίζω πως έχει δικαιωθεί η ανάλυσή μας, γιατί ακριβώς είναι ένα μεθοδολογικό ζήτημα. Τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει και στα νέα κόμματα είναι μια μεγάλη αντίφαση που βλέπουμε, γιατί ακριβώς με όρους πολιτικής οικονομίας, που και αυτό πρέπει να το βάζουμε, είναι αντιφατικό να υπάρχει τόσο μεγάλο πλεώνασμα, περίπου 12 δις, η οικονομία υποτίθεται πως πηγαίνει πολύ καλά και να υπάρχει κρίση και ρευστότητα στο κομματικό σύστημα. Σημαίνει ότι η κοινωνία δεν παίρνει μερίδιο από το παραγόμενο προϊόν και αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θυμάσαι, το κόμμα Καρτέλ, η Κατζενμέρ, που το αναλύσανε πρώτη φορά το 1995 σε συνέχεια του Πανεμπιάνκο για το επαγγελματικό κόμμα, είπαν ότι αυτή είναι η μόνη διάσταση, ότι το κόμμα Καρτέλ, το σύστημα Καρτέλ μπορεί να επιβιώσει μόνο όταν η κοινωνία παίρνει μερίδιο. Και εδώ βλέπουμε τις κοινωνικές ανισότητες να αυξάνονται εντυπωσιακά σε συνέχεια της πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης του 2010.
0: Τώρα, στα πιο πρακτικά, στα πιο δημοσκοπικά, σε όλες τις θεωρίες, επειδή τώρα είμαστε στον Αύγουστο, μπορούμε να τα βλέπουμε μια πολύ μικρή έτσι, απόσταση σε σχέση με το πώς τα βλέπαμε τουλάχιστον μέχρι τον προηγούμενο μήνα και πώς θα τα βλέπουμε σίγουρα το Σεπτέμβριο, που θα είναι ακόμα πιο έντονη η κινητικότητα και στις δημοσκοπήσεις. Μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτό που βλέπουμε δημοσκοπικά ή μπορεί να δούμε κάτι πολύ διαφορετικό τελικά στην κάλπη?
1: Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι αν δούμε τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, παραδείγματος χάρη τη δεκαετία του 80, υπήρχε ένα σταθερό ακροατήριο. Δηλαδή τα κόμματα είχαν δομημένες κοινωνικές συμμαχίες, είχαν δεδομένες πολιτικές εκφράσεις στην κοινωνία, δηλαδή ήταν τα λεγόμενα μαζικά κόμματα που όθησαν τον εκδημοκρατισμό και τη φιλελευθερωποίηση της ελληνικής κοινωνίας, που αν μην ξεχνάμε δεν είναι τόσο δεδομένο. Σήμερα 4 Αυγούστου πρέπει πάντα να θυμόμαστε και την θλιβερή επέτειο του Μεταξά, όπου υπήρχαν δηλαδή τα κόμματα, ήταν οργανωμένα, είχαν εργατικά συνδικάτα, είχαν φοιτητικούς συλλόγους, είχαν δεσμούς με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά λοιπόν υπήρχε μια μεγάλη δυνατότητα να πούμε ότι υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα γύρω στο 40% και ένα τρίτο το ΚΚΕ γύρω στο 10%. Τώρα που δεν υπάρχουν αυτού του είδους είτε ιδεολογικές ταυτίσεις, αλλά κυρίως οργανωτικά τα κόμματα έχουν φύγει από την κοινωνία, είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε την ψήφο, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει η λεγόμενη ταύτιση. Η κομματική ταύτιση δεν υπάρχει. Η κομματική ταύτιση έχει να κάνει με αυτούς δύο κυρίως διαστάσεις. Δηλαδή, ποια είναι η οργανωτική δομή και ποια είναι η ιδεολογία. Άρα λοιπόν οι ταυτίσεις των ανθρώπων μειώνονται και κυρίως μειώνονται επίσης και σε σχέση με τον ατομοκεντρικό καπιταλισμό που ζούμε. Δηλαδή ότι η συλλογικότητα σε σχέση με 40 χρόνια έχει μειωθεί, κάτι που αντανακλάται στη συνδικαλιστική πυκνότητα των εργατικών συνδικάτων, στους φοιτητικούς συλλόγους, αλλά και στα μέλη του κόμμα, των κομμάτων. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο η αποτύπωση του σήμερα να ισχύει και σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες. Μπορεί να ισχύει, αλλά μπορεί και όχι.
0: Κάτι που μου κάνει εντύπωση, πριν πάμε και στο πολύ συγκεκριμένο, στο τι λέει το κάθε κόμμα, υπάρχει μια τάση του μόνος μου, εγώ μόνος μου. Και στην αριστερά και στο κέντρο και στην δεξιά. Δηλαδή η συζήτηση για συνεργασίες γίνεται λίγο φιλολογικά, γίνεται ότι μπορεί και να θέλαμε να, αλλά έχουμε την περίπτωση του Πασόκ, το οποίο αρνήθηκε σε κάθε περίπτωση να έχει οποιαδήποτε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, στην προηγούμενη φάση τουλάχιστον των εξελίξεων. Έχουμε την Ελλάδα να λέει: εγώ μόνος μου, όποιος θέλει να έρχεται μαζί μου, αλλά μόνος μου και πάλι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει: θέλω να κυβερνήσω μόνος μου. Δεν υπάρχει δηλαδή. Ενώ έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται και οι πολίτες και ως ψηφοφόροι πια και μετακινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο. Δεν φαίνεται να έχει αλλάξει η νοοτροπία εντός των κομμάτων, πέρα από κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ όντως προσπαθεί άλλες φορές με επιτυχία, άλλες με λιγότερη, να έρθει σε επαφή με άλλες δυνάμεις. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια τάση του αυτονόμησης στην ουσία.
1: Ναι, να πάρουμε τα κόμματα. Θεωρώ ότι. Ξέρεις ότι εγώ δεν ανήκω εκεί, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια σταθερή στάση, πάντα είχε, ότι ήθελε αυτοδύναμες κυβερνήσεις, να κυβερνάει μόνη της και με ένα πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα. Αυτή είναι μια σταθερή θέση. Τώρα, σε σχέση με το Πασόκ, θεωρώ πως σωστά δεν αποδέχτηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα ή τώρα για αυτόνομη στάση, γιατί ακριβώς θεωρώ, όπως ξέρεις πολύ καλά, ότι το Πασόκ είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα και δεν έχει να κάνει με την αριστερά, ούτε οργανωτικά, ούτε ιδεολογικά, ούτε στρατηγικά. Ο φυσικός εταίρος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία. Οι μισοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είναι στελέχη του Πασόκ, του εξυγχρονιστικού Πασόκ, που είναι πολύ κοντά στην επικρατούσα τάση γύρω από τον κύριο Ανδρουλάκη και την κυρία Διαμαντοπούλου στο Πασόκ. Από το 2011 έχει να κάνει, κυβερνάει με την κυβέρνηση του Παπαδήμου και μετά με τη Νέα Δημοκρατία και, και τη Δημάρ με την Αντώνη Σαμαρά, ήταν υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα του 2015, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο αντισύριζα μέτωπο και στο λαϊκό ξεσηκωμό που έγινε την περίοδο 2010-2012. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το Πασόκ είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα και όχι κεντροαριστερό κόμμα. Ουσιαστικά το Πασόκ συγκυβερνά με την Νέα Δημοκρατία και στην πολιτική του έκφραση, αλλά και στα στελέχη τα οποία ουσιαστικά έχει πρωτομοδοτήσει στην Νέα Δημοκρατία. Τώρα, σε σχέση με την αριστερά ή την κέντρο αριστερά, θεωρώ ότι είναι μεγάλο πλήγμα για τα πολιτικά κόμματα τα κόμματα να διαλύονται ή να αυτοδιαλύονται. Θεωρώ ότι πάμε σε μια κατάσταση μεταδημοκρατίας, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ότι τα κόμματα δεν είναι συλλογικότητες, δεν έχουν κάποιο γενετικό υλικό, δεν έχουν κάποια σχέση με την κοινωνία, και αυτό θεωρώ ήταν το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ακριβώς δεν, ενώ είχε μια κοινωνική πλειοψηφία, η πολιτική πλειοψηφία γύρω στο 36-32%, mm-hmm. αυτό δεν γιώθηκε στην κοινωνία. Δηλαδή δεν έγινε, δεν κατάφερε και δεν ήθελε, και δεν ήθελε, αυτή είναι η άποψή μου, και δεν κατάφερε, δεν ήθελε να αναπτύξει δεσμούς με την κοινωνία όσον αφορά στα εργατικά συνδικάτα, όσον αφορά στις φοιτητικές νεολαίες, όσον αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν πάρα πολύ αδύναμος. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο, είναι πολύ πιο εύκολο να διαλυθεί, έτσι λέει η θεωρία, και δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε ακριβώς ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε θεωρητικά, άμα δεν γίνουν, σημαίνει ότι τα κόμματα δεν έχουν μέλλον. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε σε μια προσωποποιημένη διαδικασία της πολιτικής. Αυτό για μένα είναι συγκλονιστικά έκπληξη, δηλαδή το πώς το πολιτικό προσωπικό συμμετέχει σε αυτό που λέμε πολιτική καρτελοποίηση, κρατικοποίηση, κατά την άποψή μου πιο σωστά, με βάση την ανάλυση του Μιχάλη Σπορδαλάκη, είναι ότι και αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι να ενταχθείτε ως άτομα και όχι ως συλλογικότητες, θεωρώ ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί ακριβώς είναι μια αριστερά που προάγει τον ατομοκεντρικό χαρακτήρα της πολιτικής, ενώ η αριστερά πρέπει να προάγει πάντα τη συλλογική διαδικασία της πολιτικής.
0: Τώρα, έχουμε και το κομμάτι της δεξιάς, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, για το πώς μπορεί να αλλάξει τελικά τον εκλογικό χάρτη. Είναι η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, που δεν ξέρουμε πότε θα κάνει το κόμμα. Οι πιθανότητες, και το ρεπορτάζ λέει ότι μόλις ανακοινωθούν οι εκλογές, τότε είναι που θα ανακοινώσει και το κόμμα του ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και για την αυτοδυναμία, και για, δηλαδή το βλέπετε σαν μια εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει αυτό που έχουμε τώρα μέχρι τώρα σαν εικόνα?
1: Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε σχέση με το εκλογικό ποστό της Νέας Δημοκρατίας η εμφάνιση του κόμματος του κ. Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς μπορεί να θα είναι διαφορετικό σε σχέση με το 1993.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Γιατί τώρα η πολιτική άνοιξη τότε ήταν ένα μονοθεματικό κόμμα, εμφανιζόταν σε σχέση με το ζήτημα της Μακεδονίας. Ενώ τώρα ο κ. Σαμαράς είναι ήδη πρωθυπουργός. Mm-hmm. Άρα λοιπόν στο βασικό ερώτημα, το οποίο θα έχει να απαντηθεί στις εκλογές, ποιος θα, γιατί αυτό φαίνεται να είναι, ποιος θα μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή προς τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, νομίζω ότι έχουν δύο πολιτικοί πλεονέκτημα σε αυτό, mm-hmm. σε σχέση με τους άλλους. Είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει πρωθυπουργός και εμφανίζει μια δυναμική, γι' αυτό το λόγο εμφανίζει μια δυναμική, και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος θεωρώ ότι θα έχει μεγαλύτερη εκλογική επιρροή από ό,τι δίνεται, και mm-hmm. κυρίως έχει τη δυνατότητα να απονομοποιήσει πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία, να διεισδύσει σε εκλογικά ακροατήρια που παραδοσιακά ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, και κυρίως επίσης να εμποδίσει ψηφοφόρους ή μέλη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αποευθυγραμμιστεί από τη Νέα Δημοκρατία mm-hmm. να επιστρέψουν. Άρα, λοιπόν, δίνει μια...
0: Άρα θα εμφανιστεί ως το original στην ουσία.
1: Θα εμφανιστεί το original, και θα εμφανιστεί και κάτι το οποίο κάποιος ο οποίος είναι παραδοσιακός στην καραμαλική πλευρά ή στην παραδοσιακή δεξιά που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν έχει κανένα λόγο να μην ψηφίσει, τον κύριο Σαμαρά, γιατί mm-hmm. ακριβώς πρέπει να δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κυβερνάει ως Νέα Δημοκρατία. Αυτό νομίζω ότι είναι το κεντρικό της αντίληψής μου. Θεωρώ ότι υπάρχει μια τάση νεοφιλελεύθερη γύρω από τον κυρίακο Μητσοτάκη, ο οποίος συγκυβερνά με το εξχρονιστικό ΠΑΣΟΚ mm-hmm. και μαζί με κάποια στελέχη της ακροδεξιάς. Mm-hmm. Αυτό είναι η συμμαχία, και δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας με το εξχρονιστικό ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα έχει μείνει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ταυτόχρονα έξω από την...
1: Ακριβώς, το οποίο έχει αποευθυγραμμιστεί και ιδεολογικά,
0: γι' αυτό
1: κοιτάξαμε
0: με τραυμάτι, νομίζω, τους πρώην πασοκογενείς.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Υπάρχει εδώ και ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του είναι πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει την ίδια, και ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει την ίδια αντίληψη που έχουν εκείνοι για την Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν ίδια αντίληψη για το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θεωρούν το ΠΑΣΟΚ εχθρικό κόμμα, και κυρίως ότι τους πήρε, έχει πάρει χώρο και στελέχη από στελέχη και χώρο, το οποίο θα έπρεπε να καλύπτουν τα παραδοσιακά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm. Για να βάλουμε και τους ακροατές στην συζήτηση, έχουμε μια ερώτηση από τον Στέφανο, ο οποίος είναι ερώτηση συγκεκριμένα, απευθύνεται σε εσάς δηλαδή. Αν μπορεί κάποιο κόμμα με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα να εκλέγει υποψήφιο πρωθυπουργό χωρίς να είναι κατά ανάγκη ο εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά αυτά, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη ευχέρεια που δίνει το Σύνταγμα, το οποίο είναι αρκετά δημοκρατικό σε σχέση με άλλα συντάγματα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε δει, υπάρχει η περίπτωση του Τζανι Τζανετάκη το 1989, υπάρχει η περίπτωση του Ξενοφόντα Ζολώντα στην Οικουμενική τον Νοέμβριο του 1989, υπάρχει η περίπτωση του κ. Παπαδήμου το 2011, υπήρχε η συζήτηση στο Πασό άλλος το 1996 στο τέταρτο συνέδριο, άλλος να είναι πρωθυπουργός ο κ. Σιμίτης και ο Άκης Χατζόπουλος ή ο Γερόσιμος Αρσένης να είναι πρόεδρος του κόμματος. Υπάρχουν τέτοιες.
0: Ιστορική αυτή τη στιγμή, θυμάμαι και.
1: Ναι, ναι, ήταν το πιο σημαντικό συνέδριο στο ελληνικό κομματικό σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1990.
0: Γι' αυτό που ένιωσε ο Γερόσιμος Αρσένης ως προδοσία τελικά σε σχέση με την.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν η δυναμική. Αυτό ακριβώς που λέει ο Μιχάλης Πορταλάκης της κρατικοποίησης του κόμματος, πρέπει να ξέρουμε ότι η ταξική πάλι περνάει μέσα από τη δομή των σοσιαλιστικών κομμάτων. Αυτό έχει δείξει η ιστορική εμπειρία από το 19ο αιώνα και το 1996 ήταν η κορύφωση της μετεξέλιξης του Πασόκ από ένα σοσιαλιστικό κόμμα το οποίο ήθελε να αλλάξει την κοινωνία με πιο ριζοσπαστική και σοσιαλιστική προοπτική σε ένα κόμμα απλής νεοφιλελεύθερης διαχείρισης που σχημάτισε αυτό που λέμε καρτέλ με τη Νέα Δημοκρατία γύρω από το πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης τότε συνένεσης. Και αυτό δοκιμάζεται στο Πασόκ στα σοσιαλιστικά κόμματα. Ήταν δηλαδή της πλευράς που ήθελε μια πιο παρεμβατική πολιτική, σήμαινε επίσης τη νίκη της αγοράς και της οικονομίας αγοράς και του νεοφιλελευθερισμού σε σχέση με τον παράγοντα κόμμα.
0: Τώρα, επειδή το βάλαμε και λίγο σε επίπεδο σοσιαλδημοκρατίας γενικότερα και επειδή υπάρχει αυτή η συζήτηση αυτή σε όλη την Ευρώπη, μια πτώση στην ουσία των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, έλλειψη σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων, μόνο ο Σάντσεθ νομίζω είναι στην ουσία στην Ισπανία τώρα, ο οποίος είναι στην εξουσία και ο οποίος έχει και πολλά προβλήματα εξαιτίας αυτής της ιδεολογικής του συγκρότησης. Υπάρχει μέλλον για τη σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη ή κινούμαστε πια σε μια κατεύθυνση πλήρους συντηρητικοποίησης?
1: Υπήρχε ένας...
2: ...91 και 4... στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ευρώπη και τη Σοσιαλδημοκρατία.
2: Πάντα στην Ελλάδα θεωρούσαμε ότι η Ελλάδα υστερεί στις εξελίξεις. Υπήρχε και ένας συνάδελφος που έλεγε τη δεκαετία του 70, όταν γίνει πυρηνικός πόλεμος, όλοι να πάμε στην Ελλάδα, γιατί ακριβώς εκεί οι εξελίξεις έρχονται 30 χρόνια πριν. Ωστόσο όμως, αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι ότι η Ελλάδα είναι η πιο σημαντική περίπτωση σε σχέση με τη Σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή, υπάρχει ο όρος στη διεθνή συζήτηση πασοκοποίηση, πασοκιφικέσιον, η οποία έρχεται να εξηγήσει την αδυναμία, την πολιτική και την εκλογική αδυναμία των κομμάτων της σοσιαλιστικής οικογένειας και την αντικατάστασή τους από κόμματα της ανατολικής ή της ριζοσπαστικής κυρίως αριστεράς που θέλουν να διεκδικήσουν ένα χώρο και το ίδιο κρατήριο. Ωστόσο όμως αυτό είναι μια μηχανιστική και εκλογικού τύπου πολιτική. Δηλαδή επίσης με τον Κώστα τον Ελευθερίου το έχουμε αναλύσει ότι αυτό έχει να κάνει με μια τριπλή αλλαγή των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας με αφορμή το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το πρώτο είναι ιδεολογικά, όπου οι παλές σοσιαλιστικές αναφορές ή ακόμα και αναφορές στο κοινωνικό κράτος έχουν μειωθεί, γιατί ακριβώς τα κόμματα αυτά έχουν μετακινηθεί σε πιο νεοφιλελεύθερη πολιτική. Οργανωτικά, γιατί έχουν εγκαταλείψει την οργανωτική δομή του κόμματος μαζών και ακόμα και στην πολυσυλλεκτική τους διάσταση, που σημαίνει πολιτικές κοινωνικού κράτους, και έχουν ενσωματωθεί σε αυτό που λέμε νεοφιλελεύθερη διαχείριση και είναι οργανικά ζητήματα, οργανικοί παίχτες στο σύστημα καρτέλ, και στρατηγικά, γιατί ακριβώς έχουν μετακινηθεί από ιδεολογικά στην αριστερά, στρατηγικά στην αριστερά, στις κυβερνήσεις με τη Χριστιανοδημοκρατία. Έχουμε το μεγάλο συνασπισμό στη Γερμανία και εδώ στην Ελλάδα, όπως είπαμε, με την κυβερνήσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά όμως τα χαρακτηριστικά, και πρέπει να ξέρουμε, ήταν πριν την οικονομική κρίση. Άρα λοιπόν υπήρχε η πολιτική κρίση πριν την οικονομική κρίση. Και έρχεται η οικονομική κρίση και ουσιαστικά το έδαφος είναι έτοιμο για αυτού του είδους τη διευθέτηση. Μην ξεχνάμε επίσης το πώς τα κόμματα διαλύονται. Είναι οι άμενες εκλογές που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από το 2004 από τον Γιώργο Παπανδρέου. Τις υιοθέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2022. Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα ήμουν και σε ένα πάντελ και μίλαγα με ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τότε και λέω: τι πάτε να κάνετε, διαλύετε το κόμμα σας. Γιατί ακριβώς οι πολίτες μετασχηματίζουν σε πελάτες. Τα μέλη του κόμματος γίνονται φίλοι. Οπαδοί, άρα λοιπόν η πολιτική μειώνεται και ουσιαστικά έχουμε μια επιλογή από ένα δεδομένο σετ επιλογών, το οποίο καθορίζεται από την ηγεσία. Αλλά η πολιτική όμως είναι ότι οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στα κόμματα, διαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα, συνδιαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα, παράγουν και αναπαράγονται ως νέο πολιτικό προσωπικό, και αυτό είναι ένα ζωή για τη δημοκρατία. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η σοσιαλδημοκρατία με αυτή την έννοια δεν μπορεί να υπάρξει, δεν έχει μέλλον, γιατί ακριβώς έχει ευθυγραμμιστεί πάνω στην νεοφιλελεύθερη συνένεση με τα κυρίαρχα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, και ουσιαστικά δημιουργείται ένα κόμμα. Αυτές οι δύο οικογένειες φαίνουν να συγκλίνουν, και ακριβώς λόγω της πολιτικής κρίσης αλλά και της οικονομικής κρίσης και των επιλογών τα κόμματα αυτά συγκλίνουν σε μια κεντρώα σοσιαλφιλελεύθερη στρατηγική, η οποία ωστόσο δίνει την δυνατότητα από ευθυγράμμισης μεγάλης μερίδας της κοινωνίας, και εκεί είναι το ανοιχτό πλαίσιο. Μπορεί να κινηθεί προς τα αριστερά, όπως είδαμε μετά το 2010, μπορεί να κινηθεί όμως και προς την άκρα δεξιά, όπως είναι πιο πιθανό κατά την άποψή μου να συμβεί, γιατί ακριβώς υπάρχουν οι πολύ μεγάλοι εξωτερικοί περιορισμοί από την κυρίαρχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χρόνο και για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο, γιατί είναι πάντα πολύ πιο ενδιαφέρουσες, πιο ωραίες οι συζητήσεις, νομίζω, όταν γίνονται από κοντά και βγάζουν και πιο πολλά συμπεράσματα. Και πάλι πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, τη συγκίνηση και την εξέλιξη που έχεις, και εύχομαι κάθε καλό στη ζωή σου και καλή συνέχεια στους ακροατές μας.
1: Πάμε για τραγούδι, Λάζαρε, και συνεχίζουμε.

0: ευχηθήκανε στο κέρδος.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν και για το τελευταίο μέρος εδώ της συζήτησής μας. Να πούμε καλημέρες στον κόσμο, σε όλους που μας ακούτε. Έχουμε αρκετά μηνύματα και για τη συζήτηση με τον κύριο Τάση. Νομίζω σας φάνηκε αρκετά ενδιαφέρουσα. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στην Γεωργία. Καλημέρα και στην Εύα που σχολιάζει ότι το φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα είναι τέλειο παρά τη δύσκολη περίοδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί γίνεται μεγάλη προσπάθεια εδώ στο κόκκινο. Και στην Περσεφόνη, η οποία αναρωτιέται πολύ σωστά, νομίζω, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την ερώτηση, τι σημαίνει η σοσιαλδημοκρατία σήμερα. Και αυτό είναι έτσι ένα ζητούμενο, νομίζω, πολιτικό που αναζητάτε και δεν θα το απαντήσουμε σίγουρα σε μια εκπομπή. Ίσως και πανευρωπαϊκά πια, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο σε κάποια συγκεκριμένα κόμματα. Πάμε τώρα σιγά σιγά στην τελευταία μας τηλεφωνική επικοινωνία. Μας περιμένει ο κύριος Χρήστος Λαμπρίδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Λαμπρίδη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τώρα, επειδή είναι στην επικαιρότητα το ζήτημα των πυρκαγιών, να κάνουμε λίγο ένα πρώτο σχόλιο για το πώς χειρίζεται η κυβέρνηση και τις πυρκαγιές και βέβαια το αποτέλεσμα και τις συνέπειές τους.
2: Κοιτάξτε. Η κυβέρνηση έχει συνηθίσει να πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια με βάση μόνο την επικοινωνία και χωρίς ουσία. Η επικοινωνία όμως κάποια στιγμή εξαντλεί τα όρια της. Mm-hmm. Όταν λοιπόν είχαμε φαινόμενα φυσικών καταστροφών τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης παίρναγε μια εικόνα ότι εγώ, εν πάση περιπτώσει, αναγνωρίζω το πρόβλημα, αλλά είμαι σοβαρός και βάζω ένα πρόγραμμα που θα με κάνει να αντιμετωπίσω το πρόβλημα τα επόμενα χρόνια με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με προγραμματισμό. 7 χρόνια μετά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας, όχι μόνο δεν υπάρχει σχεδιασμός, αλλά και αυτά που δημόσια εξήγηλε ως κυβέρνηση δεν τα έχει υλοποιήσει. Mm-hmm. Αυτές τις μέρες βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δείχνουν πάρα πολλά στοιχεία, ακριβώς αυτό που λέω, την ασυνέπεια μεταξύ λόγων και έργων. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ότι οι ίδιοι δεν τα είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπήρχε το σχέδιο Αιγής με βάση το οποίο θα υπήρχαν νέα Canadair, Rail, Tractors, Sky Cranes και διάφορα άλλα σπιτικά μέσα και άλλα μέσα τα οποία δεν ήρθαν, χάθηκαν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και αντί αυτού πήραμε πολύ λιγότερα μέσα. Mm-hmm. Είδαμε ότι η πρόσφατη πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα καλώδιο που αφορούσε σε μια σύνδεση της ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με στοιχεία, το 55% και περισσότερο ακόμα των πυρκαγιών δεν προέρχονται ούτε από πράκτορες ξένων δυνάμεων, γιατί έχουμε ούτε από
1: το τσιγάρο. Και το, ναι.
2: Το τσιγάρο, έτσι, είναι από τα καλώδια της ΔΕΗ που δημιουργούν ηλεκτροπληξίες και ηλεκτροπληξίες, με συγχωρείτε, ηλεκτροσπιρτήρες και δημιουργούνται μια σειρά από διαφορετικά ζητήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχε η απόφαση να υπάρχει υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ για να αποφύγουμε αυτά τα πράγματα. Μπήκαν 188 εκατομμύρια στο Ταμείο Ανάκαμψης, δεν υλοποιήθηκαν τα έργα και μόλις κατά 2,5% αυξήθηκε το μήκος των δικτύων από όσο, σε σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα. Σε μια σειρά άλλα θετικά μέσα αγοράστηκαν και τα οποία βρίσκονται καθυλωμένα γιατί δεν υπάρχουν συντηρήσεις σε βάση συντήρησης. Μια σειρά από πράγματα
1: που μπορούν να σας ενοικιάσεις από άλλες χώρες, άλλων μέσων, τα οποία υπάρχει και το ζήτημα πολλές φορές και της επικοινωνίας και της συνεννόησης μεταξύ των χειριστών.
2: Έτσι ακριβώς. Οι εποχικοί πυροσβέστες που επί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν συντηρήσεις τη χειμερινή περίοδο, συντηρήσεις, απεμάκρυναν υλικά, έκαναν διάφορες ενέργειες και παρεμβάσεις ώστε να μην έχουμε πιθανότητα πυρκαγιά το καλοκαίρι. Mm-hmm. Αυτοί πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και ξέρετε κάτι, η κυβέρνηση μένει σε ένα πράγμα. Στο 112, το οποίο σώζει ζωές. Βεβαίως σημαντικό είναι. Δεν θα πω ότι ξεκίνησε από τη δική μας κυβέρνηση, γιατί εν πάση περιπτώσει υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα πω όμως ότι αυτό δεν αρκεί. Και εν πάση περιπτώσει, ξέρετε και την περίοδο που είναι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε φυσικά φαινόμενα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι δεν αρκεί λοιπόν ένα επικοινωνιακό αφήγημα για να ανατρέψει την κατάσταση. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και αυτό δίνουν τα στοιχεία. Και δίνουν τα στοιχεία αυτό σε μια χώρα που έχουμε αυτά τα φαινόμενα κάθε καλοκαίρι λόγω της τοποθεσίας μας, της γεωγραφικής μας θέσης. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και η κυβέρνηση προσπαθεί πάλι και σε αυτή τη φάση επικοινωνιακά να αντιμετωπίσει. Δεν γίνεται. Χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα για τη δασοπροστασία, όπως είναι η στελέχωση των δασικών υπηρεσιών και του πυροσβεστικού σώματος, να υπάρχει σύγχρονος εξοπλισμός, καλύτερος συντονισμός. η εφαρμογή επιτέλους του προορίσματος Goldhammer, mm-hmm. το οποίο υπήρξε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν πραγματικά γίνανε μεγάλες φυσικές καταστροφές. Υπήρξε ένα σχέδιο, ζητήθηκε ένα πόρισμα και πάνω σε αυτό να χτίσουμε τη δασοπροστασία. Mm-hmm. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό, γίνανε γενικές εξαγγελίες γενικού περιεχομένου, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν. Άρα λοιπόν τρόπος υπάρχει, βούληση δεν υπάρχει και ικανότητα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα.
1: Υπάρχει και το ζήτημα των πυροσβεστών, δηλαδή της τριπλής διαφορετικής ας πούμε στάτους, του διαφορετικού στάτους το οποίο έχει ο καθένας, δηλαδή άλλοι είναι εποχικοί, άλλοι είναι πενταετής, άλλοι είναι μόνιμοι. Και υπάρχει και όλη αυτή η ένταση που δημιουργεί και στους, ειδικά στους εποχικούς, το ότι κάθε καλοκαίρι απολύονται για να ξαναπροσληφθούν τον Μάιο για να μπουν στην αντιπυρική περίοδο. Αλλά αυτό σημαίνει κιόλας ότι το πυροσβεστικό σώμα ξεμένει από δυνάμεις το χειμώνα, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ακριβώς για την λειτουργία εντός των δασών, δηλαδή για την προετοιμασία εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
2: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν χρήσιμοι τη χειμερινή περίοδο για να λειτουργήσουμε με βάση την πρόληψη και όχι με βάση την καταστολή, θα το λέγα έτσι, των πυρκαγιών. Δεν γίνεται αυτό. Όπως επίσης αυτοί οι άνθρωποι αποκτούν με τα χρόνια, και οι πενταετής αλλά και οι εποχικοί, αποκτούν μια εμπειρία. Αυτή την εμπειρία τη χρειαζόμαστε. Και για την κατάσβεση των πυρκαγιών αλλά και για την προστασία της ίδιας της ζωής των ανθρώπων που κάνουν τις κατασβέσεις. Είναι φυσικό ένας άνθρωπος να δουλεύει εποχικός. Δεν θα πάει και του χρόνου εποχικός, θα αναζητήσει μια σταθερή μόνιμη εργασία προκειμένου να μπορεί να επιβιώσει τα επόμενα χρόνια. Κατά συνέπεια, έχουμε συνεχώς ανθρώπους με μικρή εμπειρία, mm-hmm. οι οποίοι όταν την αποκτούν χρειάζεται να φύγουν, κάνουν κάποιες άλλες επιλογές. Το πυροσβαστικό σώμα μένει γυμνό. Mm-hmm. Και αυτό έχει αρνητικά αποτελέσματα και στην κατάσταση των πυρκαγιών. Σας λέω ακόμα όμως και στην προστασία των ίδιων των ανθρώπων, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε και τους ανθρώπους που δρούν στις πυρκαγιές, που έχει μόνο τις καταστροφές που υφιστάμε εμείς ως πολίτες. Mm-hmm.
1: Τώρα, για να πάμε και λίγο και στο πολιτικό σκέλος, εσείς είστε και υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού τώρα πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα λίγο μια εικόνα σε σχέση με την προσπάθεια για τις συνεργασίες. Υπάρχει μια κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε. Υπάρχει συζήτηση με το Πράτο, η οποία έγινε η επικοινωνία της κυρίας Δούρου με τον Νίκο Κοτζιά. Υπάρχουν επικοινωνίες με τους οικολόγους πράσινους. Είχε υπάρξει και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία στην Βουλή μεταξύ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητων των βουλευτών, κυρίως περιεχόμενων από τον χώρο της Νέας Αριστεράς. Υπάρχει μια κινητικότητα σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή, την ευρύτερη παράταξη της αριστεράς, νομίζω.
2: Ναι, υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Είναι μια προσπάθεια που δεν ξεκινάμε τώρα. Είναι στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Απλά τώρα, στη σημερινή εποχή, νομίζω με μια ξεκάθαρη εικόνα που έχουμε προς το πολιτικό τοπίο, προχωράμε να συγκροτήσουμε συμμαχίες με όποιον θέλει και όποιον μπορεί. Mm-hmm. Και όντως είναι θετική η εξέλιξη, παρακολουθούνται θετική εξέλιξη όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που έχουν γίνει και η διάθεση συνεργασίας. Χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις. Ξέρετε, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, δεν λείπουν από πολλούς χώρους οι προσεγγίσεις που έχουν μια αυτοαναφορικότητα. Mm-hmm. Βλέπετε και τις δημοσκοπήσεις. Βλέπετε ότι στις δημοσκοπήσεις κανείς δεν μπορεί να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία μόνος του. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε μια μάχη δυνάμεων για το ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό όμως δεν αφορά την ελληνική κοινωνία. Ξέρετε, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Κάποια τελευταία στοιχεία σχετικά με την οικονομία. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη δείχνουν ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα μειωθούν. Πάνε κάτω από το 2% με βάση mm-hmm. του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής. Ο πληθωρισμός αναθεωρούνται τα στοιχεία και λένε ότι μπορεί να φτάσει στο 4%. Mm-hmm. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι ο ΕΦΚΑ, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ αυξήθηκαν κατά 2 δισεκατομμύρια, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν. Λέω ορισμένα στοιχεία που δείχνουν ότι η οικονομία δεν βαδίζει καλά. Και ξέρετε, για να αναστραφεί αυτό το κλίμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να τα αφήσουμε και αντέχουμε μία τριετία ακόμα Νέας Δημοκρατίας για να αλλάξει το κλίμα. Όχι, χρειάζεται σήμερα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και μάλιστα να υπάρξει πολιτική αλλαγή, το ξαναλέω. Η πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει μόνο να αλλάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστούν και πολιτικές οι οποίες πραγματικά να αλλάξουν το στάτους της ελληνικής οικονομίας.
1: Δεν είναι θέμα προσώπων, δεν είναι θέμα Μητσοτάκη, δηλαδή αυτό λέτε.
2: Ναι, δεν είναι θέμα Μητσοτάκη και είναι και θέμα πολιτικών. Mm-hmm. Για παράδειγμα, να σας πω ένα παράδειγμα. Το όσο είναι τόσο υψηλές οι τιμές του ρεύματος στη χώρα, δεν υπάρχει ελπίδα σε ορισμένους κλάδους ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας για ορισμένους κλάδους, για αρκετούς κλάδους. Ναι. Δεν υπάρχει και μια ελπίδα. Και όσο κλείνουν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μικρομεσαίες, Ξέρετε, μια αλλαγή σε 2-3-5 χρόνια δεν σημαίνει ότι αυτές θα ξανανοίξουν. Διαμορφώνονται δεδομένα. Άρα λοιπόν, για παράδειγμα, στο ρεύμα, εάν δεν πάμε να προχωρήσουμε σε δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ, που εμείς προτείνουμε ώστε άμεσα να έχουμε παρέμβαση στην αγορά και να πέσουν οι τιμές, και πάμε μόνο σε λύσεις που είναι σωστές, όπως είναι η ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων, η αποθήκευση ρεύματος σε μπαταρίες, πολύ σωστά βεβαίως, να προχωρήσουν. Αυτά όμως δεν είναι λύσεις το σήμερα. Αν δεν πάμε λοιπόν σε δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ, αυτό που θα δούμε μετά από 3-4-5 χρόνια, πιθανόν η κατάσταση να μην είναι αναστρέψιμη. Το λέω λοιπόν ότι χρειάζεται και να ενώσουμε δυνάμεις και να υιοθετήσουμε ριζοσπαστικές πολιτικές, και γι' αυτό εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Έχουμε μπει σε μια πορεία ανάκαμψης, ανασυγκρότησης, και προγραμματικά επιλέγουμε τις αιχμές μας ώστε να δίνουμε μια πραγματική εικόνα στην κοινωνία για το τι πρέπει να αλλάξει. Και όχι να λέμε γενικόλογες αναφορές και να αναφερόμαστε μόνο στα του τι κακό κάνει ο Μητσοτάκης. Το τι κακό κάνει ο Μητσοτάκης το βιώνουν οι πολίτες. Το θέμα είναι τι προτείνουμε εμείς. Και προχωράμε λοιπόν οργανωμένα και συγκροτημένα και με τις συμμαχίες μας για να μπορέσουμε να είμαστε εμείς ο καταλύτης, ώστε να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση την επόμενη μέρα που θα αλλάξει τα πράγματα.
1: Καταλαβαίνω ότι το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί ανανεωμένο στην ΔΕΘ. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Κοιτάξτε, έχουμε μια σημαντική προγραμματική βάση, που δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο η πρόσφατα 10-1 σημεία τα οποία αποτελούσαν και τη δική μας πρόταση προς τις άλλες δυνάμεις για συνεργασία. Η βάση του, τα θεμέλια του βρίσκονται και στο προγραμματικό συνέδριο, η προγραμματική συνδιάσκεψη που κάναμε το 2022. Ωστόσο, το πρόγραμμά μας και στη ΔΕΘ θα περιλαμβάνει προτάσεις που δίνουν απαντήσεις σε αυτό ακριβώς που είπαμε. Στο επίγον του πράγματος, στην ανάγκη άμεσης αλλαγής πορείας της χώρας. Και εκεί θα δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση. Όπου μπορεί, δηλαδή θα αναδείξουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα πραγματικά θα ανατρέψουν στο θετικό τη σημερινή κατάσταση.
1: Να κλείσουμε και με μια ακόμα ερώτηση σε σχέση, το αναφέρατε λίγο νωρίτερα, για την ανασυγκρότηση του κόμματος. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια όντως, γιατί έχουν υπάρξει τώρα, χωρίς να κρυβόμαστε, μεγάλες σημαντικές αλλαγές, αρνητικές σε πολύ μεγάλο βαθμό το προηγούμενο διάστημα, με αποχωρήσεις και κεντρικών στελεχών και βουλευτών, αλλά και σε επίπεδο μελών. Αυτό δεν ξέρω σε πόσο μεγάλη έκταση ήταν, θα μας το πείτε εσείς. Οι κινήσεις τώρα που γίνονται, βλέπετε ότι έχουν έστω και τόσο σύντομα κάποια ανταπόκριση, κάποια αποτελέσματα.
2: Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το πρώτο, να πω ότι οποιασδήποτε ενέργειες οδηγούν σε μια διάσπαση, σε αποχώρηση από ένα χώρο της αριστεράς, προφανώς δεν είναι ένα γεγονός θετικό. Και το έχουμε βιώσει από το 2015 και μετά πάρα πολλές φορές. Και ιδιαίτερα όταν, ξέρετε, αυτή η εικόνα δεν δημιουργεί ένα αρνητικό πρόσημο μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά στο σύνολο της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου, ο οποίος νομίζει ότι δημιουργεί πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ με το να κάνει δημόσιες αποχωρήσεις από το κόμμα και μάλιστα κάποιοι το ανακοινώνουν και 3, 4 και 5 φορές με διαφορετικές ιδιότητες. Δεν κάνουν κακό μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν κακό συνολικά στο χώρο. Ωστόσο, θα σας πω όμως ότι πέρα από τις αποχωρήσεις που υπήρξαν, και ελπίζουμε με πάρα πολλούς συντρόφους από αυτούς που έφυγαν στην πορεία, θα ξαναβρεθούμε σε κοινούς αγώνες και ίσως σε μια κοινή προσπάθεια. Δεν το αποκλείουμε αυτό. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι που έχουν ενεργοποιηθεί ή που έχουν επανενεργοποιηθεί. Γιατί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, έχει φύγει από αυτό το θολό στίγμα που έδινε μέχρι σήμερα, με μια απόφαση, και αναφέρομαι αυτή της 5ης Ιουνίου και το κλίμα που υπήρχε νωρίτερα, που λέγαμε ότι στηρίζουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο δεν ξέραμε το πρόγραμμα, δεν ξέραμε μέχρι τότε τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν, και απριόρι, χωρίς να έχουμε δυνατότητα εμείς να συμμετέχουμε, εν πάση περιπτώσει να συνδιαμορφώσουμε τα πράγματα, δίναμε μια απριόρι στήριξη. Αυτό, ξέρετε, δημιουργήσε, όχι μόνο ότι δημιουργούσε μια απορία στους ανθρώπους, μα πώς είναι δυνατόν να το κάνετε, δημιουργήσε και μια τάση αποστράτευσης. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει αλλάξει. Με αισιοδοξία βλέπουμε το μέλλον. Γίνονται κινήσεις, γίνονται συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα. Και το επόμενο διάστημα νομίζω ότι θα έχουμε μια εικόνα αρκετά καλύτερη από τη σημερινή. Και σας λέω, ο στόχος δεν είναι να επιβιώσουμε εμείς ως χώρος για λόγους ιστορικούς κλπ. Που και αυτό έχει την αξία του, δεν θα έλεγα όχι. Είναι να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε να υπάρξει μια πραγματική κυβερνός αριστερά την επόμενη μέρα που θα συγκροτηθεί σε ένα ψηφοδέλτιο που θα φέρει την νίκη. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος που έχουμε και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε.
1: Και ο στόχος, καταλαβαίνω, του ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτη φάση στις εκλογές θα είναι η είσοδος αφενός στη Βουλή με κάποιο ποσοστό το οποίο θα θεωρείτε ότι είναι σίγουρα πιο. Θα είναι αξιοπρεπές, θα είναι ένα καλό ποσοστό. Τουλάχιστον αυτό από την κυρία Δούρου είναι που καταλαβαίνω.
2: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, είναι πολύ σημαντικό. Και σας λέω, δεν είναι μόνο για λόγους ιστορικούς. Ξέρετε, εγώ έζησα την περίοδο του 1993 με το 2,96% του συνασπισμού τότε που δεν μπήκε στη Βουλή, ήμουν στην νεολαία του συνασπισμού τότε. Διάβαζα, θυμάμαι, δημοσιεύματα και αναλύσεις δημοσιογράφων, αλλά και, και απόψεις ανθρώπων από προοδευτικό χώρο που εξηγούσαν πόσο ο συνασπισμός τότε δεν είναι χρήσιμος να υπάρχει και θα διαλυθεί την επόμενη μέρα. Τις εξελίξεις τις ξέρετε. Ο συνασπισμός όχι μόνο επιβίωσε, όχι μόνο έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να διαμορφώσει να διαμορφώσει πολιτικά γεγονότα στην ελληνική κοινωνία, αλλά τελικά το 2012 και το 2015 αργότερα συγκρότησε ένα σχήμα το οποίο έγινε κυβέρνηση και έβαλε τη χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντικό να είμαστε στην επόμενη Βουλή, θα είμαστε στην επόμενη Βουλή και νομίζω θα παίξουμε ένα καταλυτικό ρόλο στο να διαμορφώσουμε πάλι συνθήκες για να αλλάξει πορεία, όχι η αριστερά, να αλλάξει πορεία η χώρα προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειονότητας.
1: Μάλιστα. Κύριε Λαμπρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τον χρόνο σας και για όσα είπαμε σήμερα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλημέρα λοιπόν, να πούμε, θα κλείσουμε κάπου εδώ για τη σημερινή μας εκπομπή. Θα πούμε τις τελευταίες καλημέρες. Να πούμε καλημέρα στην Πέγγι που μας ακούει. Καλημέρα και στον Μιχάλη, ο οποίος κάνει μια πρόταση για τραγούδι, το οποίο θα το κρατήσω εγώ την πρόταση και μπορεί και να την ακούσουμε είτε αύριο είτε μεθαύριο. Το αφήνω εδώ και θα το συζητήσουμε. Και καλημέρα ξανά και στην Περσεφόνη που συνεχίζει να μας ακούει. Αυτά λοιπόν από εμάς. Η παρέα μας την είπαμε και θα την ξαναπούμε. Ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, ήταν ο Κώστας Πιαντές στη μεσογειακή παραγωγή, ήταν ο Λευθέρης Δάλλας στην επικοινωνία, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, ήμουν ο Αντώνης Ριγόπουλος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τη Μαριτίνα Σπύρου και θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 12 και θα το πάμε μέχρι τις 2. Καλημέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: «91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ωστόσο, η πυροσβεστική παραμένει σε επιφυλακή, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να καταγράφεται στο μέτωπο από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής εντοπίζεται σε τρία σημεία: στο νότιο τμήμα προς τη Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράτου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρήψεις από αέρο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές, καθώς και ένα αέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, η πληγήσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βοιωτία έχει ξεπεράσει τις 130.000 σε

0: υπεύθυνο του έργου. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, μεταξύ άλλων για εμπρησμό σε δασική έκταση. Στο μεταξύ, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα. Παράλληλα, συνελήφθη αδελφός αντιδημάρχου της περιοχής, καθώς φέρεται να παραβίασε το αστυνομικό μπλόκο στο σημείο του δυστυχήματος και να προσεκρούσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειθία και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Νέα ερωτήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών προκαλούν τα στοιχεία της ΒΒΕΦ Ελλάς. Σύμφωνα με το συντονιστή δράσεων δασικών πυρκαγιών, περίπου το 55% των καμένων εκτάσεων το 2025 προήλθε από φωτιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ενώ η Ελλάδα βρίσκεται, όπως ανέφερε, 20 έως 25 χρόνια πίσω στον τομέα της πρόληψης. Την ίδια ώρα, έργα πρόληψης παραμένουν πίσω. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Για το έργο είχαν προβλεφθεί 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, μέσα σε 4 χρόνια η πρόοδος ήταν μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες, από 10 με 11% πριν από το 2021 σε 12 με 13% στο τέλος του 2025. Τα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την ετοιμότητα της χώρας μέσω του προγράμματος Αιγής ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα οχυρωμένη και εξοπλισμένη απέναντι στην κλιματική κρίση. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε άρθρο γνώμη στο πολιτικό. Με φόντο τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά αλλά και την κρίση στη Θέουτα, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει στο προσκήνιο το μεταναστευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς τις ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα για τη διαχείριση των ροών. Σφοδρή κριτική ασκεί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, με φόντο την πρωτοβουλία των 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το άρθρο Μητσοτάκη στο Πολίτικο, όπως τονίζει η κίνηση αυτή, αφορά την προσπάθεια να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική, ενώ επιτίθεται στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να μετατοπίσει την ευρωπαϊκή πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ρεναδούρου σημειώνει ότι το διακύβευμα υπερβαίνει την Ισπανία, ενώ τονίζει πως είναι ευθύνη των αριστερών, προοδευτικών κομμάτων και συνολικά των δημοκρατικών δυνάμεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη να αντισταθούν στην κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ατζέντας ως ευρωπαϊκής πολιτικής. Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων, ύστερα από επίθεση που δέχτηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο και γενικό blackout, ενώ ένας ναυτικός αγνοείται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της επίθεσης. Στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδους ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικός τελεχός της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το παρόν στη τελετή έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ ξεκινά σήμερα στη Ρώμη, με τη Βιρτό να δηλώνει ότι εργάζεται για τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας. Μια συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στα τέλη Ιουνίου από τις δύο χώρες προβλέπει την ανάπτυξη του Λιβανικού στρατού σε πιλωτικές ζώνες που θα εγκατέλειπε το Ισραήλ, που συνεχίζει να κατέχει εδάφη στο νότιο τμήμα της χώρας υπό τον όρο του αφοπλισμού της Χεζμπόλα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Champions League, καθώς απόψε στις 9 αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νιμέγεν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα του ανοίξει το δρόμο προς την πρόκριση των play-off, όπου θα περιμένει μία εκ των Union Saint-Gilloise ή Πόντο Κλίντ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Σταντίνο Σαββόπουλο.

0: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη 4 Αυγούστου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 3. Στη ρύθμιση του ήρχου είναι ο Γιώργος Μπαλούμης και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία η Χαρά Στάγκου και ο Παντελής Νταβανέλος. Υπερπληθώρα στην επικοινωνία. Στο μικρόφωνο Κώστας Σαββόπουλος και καλησπερίζουμε και την Μαριτίνα Σπύρου που την ακούμε από το πρωί στα δελτία που μας ενημερώνει ειδικά για τα πύρινα μέτωπα. Καλησπέρα Μαριτίνα.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Θα πορευτούμε μαζί με τη Μαριτίνα μέχρι τις 3. Θα συνομιλήσουμε με τους καλεσμένους μας και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε όλα τα πύρινα μέτωπα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 210-3217-777 και στο Viber 6985-87-0059 και Μαριτίνα είναι βελτιωμένη εικόνα, τουλάχιστον στα περισσότερα μέτωπα.
1: Ναι. Κωνσταντίνε, είναι βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιετία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Έχει κάψει μέχρι στιγμής πάνω από 130.000 στρέμματα και έχει καταστρέψει σπίτια και περιουσίες.
0: Και βέβαια η μάχη, από ό,τι διαβάζουμε τουλάχιστον, επικεντρώνεται στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Υπάρχει και φωτιά στο Κιλκής, ενώ έχουν οριοθετηθεί οι φλόγες στο Πήλιο, στη Μαγνησία. Και βέβαια το μεγάλο στοίχημα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι τώρα. Είναι αυτές οι ώρες που η υγρασία υποχωρεί, η θερμοκρασία σιγά σιγά ανεβαίνει, αυξάνοντας τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων.
1: Ισχύει. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν για ακόμα μία μέρα, πέμπτη μέρα, μάχη με το χρόνο, καθώς στόχος είναι η πύρινη λέλαπα να ελεγχθεί πριν από το μεσημέρι. Όταν και καταγράφονται σοβαρές αναζωπυρώσεις λόγω του ανόδου της θερμοκρασίας και ενώ φουντώνουν τα μελτέμια.
0: Η χαμένη έκταση είναι άνω των 126.000 στρεμμάτων. Μόνο για τα φετινά μέτωπα είναι αυτό. Είναι αυτά
1: σε βάθος 9 ετών, οι εκτάσεις που έχουν παραδοθεί στις φλόγες στην ευρύτερη περιοχή φτάνουν συνολικά τα 480.000 στρέμματα.
0: Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Και είδες πουθενά τον Πρωθυπουργό, πήρες είδηση κάτι, ας πούμε, επειδή είσαι από το πρωί στα δελτία και βλέπεις την κατάσταση, είδες κάτι?
1: Κοίταξε, είχαμε τις εξαγγελίες εχθές για αποζημιώσεις.
0: Του κ. Κατσαφάδη.
1: Ακριβώς.
0: Και μέχρι τότε συγχυθείως.
1: Κάποιες συσκέψεις μπροστά στις κάμερες και μετά απουσιάζει ο κ. Μητσοτάκης από το κάδρο των πυρκαγιών.
0: Δεν είδαμε κανέναν υπουργό της κυβέρνησης στα πύρινα μέτωπα. Όντως ο Μητσοτάκης απουσιάζει από το κάδρο των πυρκαγιών, πιστεύοντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα τσουρουφλιστεί πολιτικά ή ελπίζοντας, εν πάση περιπτώσει. Έκανε αυτή την ανάρτηση την Κυριακή, φορτώνοντας την ευθύνη στη φύση και το στρατηγό άνεμο, και μετά τίποτα. Και νωρίτερα είδαμε στην ΕΡΤ πριν από λίγα λεπτά τον κύριο Κυρανάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά να κάνει διάγγελμα, έτσι, να επιδίδεται σε ένα μονόλογο κοιτώντας προς την κάμερα και να προσπαθεί να πείσει ότι η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά στο σκέλος της πρόληψης, και μάλιστα πολλά από αυτά τα διάβαζε κιόλας και κοιτούσε την κάμερα. Έπαιρνε κάποιες δημοσιογραφικές πάσες και προσπαθούσε να πείσει ότι όλα έχουν γίνει άριστα στο σκέλος της πρόληψης. Αυτή είναι η εικόνα. Και βέβαια τα κόμματα της αντιπολίτευσης
1: πραγματοποιούν επισκέψεις. Ναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί σήμερα στη Ξηρονομή και τα Δομβρένα Βιωτίας. Χτες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε μπουκάλια με νερό πάνω από 1.500, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης στα κέντρα επιχειρήσεων. Τις πληγήσεις περιοχές Δυτικής Αττικής επισκέπτεται και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Θα περιμένουμε τις δηλώσεις των στελεχών της αντιπολίτευσης που βρίσκονται στα Καμένα. Εκεί συνομιλούν με πυροσβέστες, συνομιλούν με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και βέβαια ευχόμαστε, μόνο ευχολόγια μπορούμε να κάνουμε, ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτή η πορεία βελτίωσης, εν πάση περιπτώσει, στα περισσότερα μέτωπα, προκειμένου σιγά σιγά να ανοίξει και η συζήτηση, ξανά να ανοίξει η συζήτηση για το τι έγινε, τι έπρεπε να γίνει και για ποιους λόγους δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Έτσι, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει ο πολιτικός απολογισμός αλλά και ο καταλογισμός των ευθυνών. Πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε τον κύκλο των τηλεφωνικών μας συνομιλιών και θα καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, γραμματέα οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ και γενικό διευθυντή της Αυγής και του Κόκκινου, για να ακούσουμε το σχόλιο του. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι κύριε Μπουλέκο.
2: Καλησπέρα κύριε Κώστα και σε εσένα και τους ακροατές.
0: Αναζητάμε δημοσιογραφικά πάντα τον κύριο Μητσοτάκη και τους κορυφαίους υπουργούς στο κάδρο των πυρκαγιών, αλλά είναι εξαφανισμένοι, μήπως είδατε εσείς τίποτα?
2: Όχι, χτες εγώ πήρασα όλη την Αιγιάλη και είδα τις φωτιές και χτες το πρωί ήμασταν και στη Δυτικιωτική. Δεν έχουμε δει ούτε έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης να έρχεται και να μιλήσει με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές από την κρατική ανεπάρκεια.
0: Mm-hmm. Το ερώτημα που, ή μάλλον ένα από τα ερωτήματα που ανακύπτει είναι τι συμβαίνει και κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο σκηνικό. Υπάρχει επιτελική ανικανότητα, υπάρχει επιτελική αδιαφορία ή όντως η φύση είναι ανεξέλεγκτη, που είναι και το κυρίαρχο κυβερνητικό αφήγημα?
2: Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και ειδικότερα οι ακροατές μας είναι πως η διαδικασία της πρόληψης δεν γίνεται κατά την αντιπυρική περίοδο. Η διαδικασία της πρόληψης γίνεται στις φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες. Η διαδικασία της πρόληψης γίνεται με ενισχυμένες συστασικές υπηρεσίες που γνωρίζουν τα περιαστικά και η μη δάση, γίνεται και επίσης από τους ίδιους τους πυροσβέστες και στο πεδίο. Εμείς τι έχουμε επιλέξει? Έχουμε επιλέξει να αποψηλώσουμε και να εντελώς από στελεχειακό δυναμικό τις δασικές υπηρεσίες και τους ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά σήμερα τους χειροκροτούμε ως ήρωες, το χειμώνα να τους γεμίζουμε δακρυγόνα. Αυτό έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Άρα τι λέμε εμείς? Ότι αυτή τη στιγμή εμείς ως πολιτική δύναμη η οποία θέτει σοβαρά το ζήτημα τόσο της κλιματικής αλλαγής αλλά και της πρόληψης απέναντι σε αυτά τα καιρικά φαινόμενα αλλά και απέναντι στις φυσικές καταστροφές, ότι χρειάζεται ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο και ένα σχέδιο το οποίο θα είναι σε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, με ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος και με ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών. Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές αυτές τις μέρες, το λέω άλλη μία. Ναι. Αν έρθει ένας πυροσβέστης, το έζησα προσωπικά στις φωτιές του 2021 στην Πάρνηθα, η οποία πέρασε η φωτιά λίγο έξω από το σπίτι μου. Ότι φέρνεις ένα δασικό πυροσβέστη από την Κρήτη και τον φέρνεις να σβήσει το δάσος της Πάρνηθας, χωρίς χαρτογράφηση, χωρίς να υπάρχει διάνοιξη αγροτικής οδοποιίας, χωρίς να υπάρχει διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης, αυτός ο άνθρωπος θα καεί. Γιατί δεν ξέρει το δάσος και δεν ξέρει πώς λειτουργεί το δάσος. Mm-hmm. Άρα, αν θέλουμε να υπάρχει σοβαρή πρόβλεψη και πρόληψη, θα πρέπει να υπάρχει στελέχωση και πολιτική βούληση. Εδώ δεν έχουμε ούτε τη στελέχωση, αλλά και την πολιτική βούληση. Δεν θέλουν και δεν μπορούν να προστατεύσουν ούτε τις περιουσίες των ανθρώπων, αλλά και πάνω απ' όλα δεν θέλουν να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές.
0: Mm-hmm. Κυβέρνηση τώρα δίνει βάρος πολιτικό ή επικοινωνιακό, εν πάση περιπτώσει, στο σκέλος της αποκατάστασης. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο κύριος Κατσαφάδος χθες. Μας είπε ο κύριος Κατσαφάδος ότι χθες το βράδυ θα ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα. Δεν ανακοινώθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε μια φάση αναμονής. Τα όσα είπε, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Κατσαφάδος είναι τα αναμενόμενα, αποτελούν ευχολόγια? Τι πρέπει
2: είναι
0: να γίνει?
2: Ευχολόγια, ξέρετε, γιατί αν δεν υπάρχει πλήρη αποκατάσταση και άμεση αποκατάσταση των σπιτιών, ξέρετε, για μία ελιά που έχετε, ξέρετε πόσα χρόνια θέλει να την κατασταθεί, κύριε Σαββόπουλε? Δέκα χρόνια. Mm-hmm. 10 χρόνια. Για κάθε αμπέλη που καίγεται για να αποκατασταθεί θέλει 7 χρόνια. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί απέναντι στους συμπολίτες μας, θα πρέπει να τους πούμε και τις επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελαιών της χώρας μας, είτε στην Αιγελία, είτε στη Φωκίδα, στην Ορεινή Δωρίδα, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές έχουν καταστραφεί. Άρα, αν θέλουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα την αλήθεια. Και θέλω άμεσα να υπάρξει πλήρη αποκατάσταση των σπιτιών των καμένων οικειών. Ξέρετε, τα λεφτά από τις φωτιές του 2021, mm-hmm. του 2023, του 2024, έχουμε καλοκαίρι του 2026 και τα λεφτά στους ανθρώπους δεν τα έχουν δώσει ακόμα. Mm-hmm. Άρα, μιλάμε για πλήρη πολιτική υποκρισία από την πλευρά της κυβέρνησης. Εδώ ερχόμαστε όμως εμείς. Και το επόμενο χρονικό διάστημα θα καταθέσουμε ένα ολιστικό σχέδιο, το οποίο θα είναι και κοστολογημένο για το πώς πρέπει να, πρώτα απ' όλα, να προστατεύσουμε το περιαστικό ημί δάσος, πώς θα προστατεύσουμε την ανθρώπινη περιουσία, με βάση το πόλεμο κοντά μας, το οποίο η κυβέρνηση το έθαψε ακούγοντας κάτι συνολάκηδες. Αλήθεια, πού είναι ο κύριος Συνολάκης?
0: Είναι, αναζητείτε.
2: Αλήθεια, πού είναι ο κύριος Συνολάκης? Τον ψάχνω, τον ευρώ. Μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη που θα κέρνουν το μάτι σε 20 λεπτά. Και θα καταθέσουμε ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, αλλά και με στελέχωση. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο και πολύ άσχημο τώρα τους πυροσβέστες να τους χειροκροτούμε ως ήρωες και το χειμώνα να τους γεμίσουμε τα κρυγόνα.
0: Mm-hmm. Πάνω σε αυτό που λέτε, θέλει και η Μαριτίνα να σας κάνει μια ερώτηση.
1: Ναι, καλησπέρα. Παρακαλώ. Κύριε Μπουλέκο. Χτες κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στα καμένα της Δυτικής Αττικής.
2: Παρέδωσε.
1: Ναι. Αυτό σηματοδοτεί μια προσπάθεια γενικότερης εξωστρέφειας από εδώ και πέρα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο πολιτικής ασάφειας και στάσεις αναμονής απέναντι στα πολιτικά προζητήματα και στα προβλήματα του τόπου μας, χωρίς διθυράμβους, χωρίς δελτία τύπου τα οποία να δείχνουν ότι είμαστε δίπλα, αλλά να είμαστε πραγματικά δίπλα στους πολίτες, ανασυγκροτούμαστε και θα είμαστε παρόν και θα καταθέτουμε καθημερινά τις προτάσεις μας για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Όχι μόνο τις προτάσεις και τις λύσεις για την Ελλάδα του 2027, αλλά για την Ελλάδα του 2040. Έχουμε ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο και έχουμε όλο το πολιτικό μπροστά, στο οποίο κάποιοι θέλησαν να το θέσουν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και να το θέσουν σε υπηρεσία άλλου κόμματος. Εμείς όμως θεωρούμε ότι οι απόψεις μας και το πολιτικό μας αποστάσιο αλλά και η πολιτική μας παρακαταθήκη είναι αναγκαίες και εκφράζει τα κοινωνικά στρώματα όπως καμία άλλη πολιτική δύναμη, και έτσι θα προχωρήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουλέκο, για τη συζήτηση.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος εδώ στο κόντρα.

0: Λοιπόν, υπάρχει φωτιά στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ενώ έχουν περιοριστεί οι φλόγες στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Επιχειρούν εκεί 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
1: Και ενώ ο κόσμος καίγεται στην κυριολεξία, ναι, εμφανίζεται ξανά το αγαπημένο άθλημα, τέλος πάντων, των ημερών, το κούνημα του δαχτύλου, η εύκολη καταδίκη,
0: ναι, και η ανθρωποφαγία.
1: Οι αρμόδιοι απουσιάζουν. Ναι. Οι επιτελικές ανεπάρκειες, η έλλειψη προετοιμασίας στο σκέλος της πρόληψης. Κάποιοι και δυστυχώς δεν είναι λόγοι, επιδίδονται στο σπορ της ανθρωποφαγίας, όπως αυτό της συναδέλφου του Open, της Μαρίας Γιαμπάνου.
0: Ναι, η ανθρωποφαγία είναι το εθνικό μας σπορ και όντως, όπως είπες, περισσότεροι ασχολούνται με μία μήχανη τηλεοπτική στιγμή, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με την μεγάλη συζήτηση που αφορά σε αυτές τις ανεπάρκειες που έχουν προκαλέσει αυτές τις καταστροφές. Έλεος με αυτή την ανθρωποφαγία. Και η κατάλληλη απάντηση σε αυτή την προσπάθεια να εξοντωθεί επαγγελματικά μία δημοσιογράφος ήρθε από τους μάχημους πυροσβέστες που κατατρόπωσαν τους ανθρωποφάγους. Ναι. Έκαναν μία ανακοίνωση.
1: Σε ανακοίνωσή τους οι πυροσβέστες αναφέρουν πως στηρίζουν κάθε δημοσιογράφο που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στα πύρινα μέτωπα και στις μεγάλες καταστροφές, υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση. Αναφερόμενοι συγκεκριμένα στη Μαρία Σιαμπάνου, έγραψαν πως τη γνωρίζουν διαφορετικά. Δήλωσαν πως τη γνωρίζουν μέσα από τα πύρινα μέτωπα, εκεί όπου έχουν βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου με σεβασμό στους πυρεσβέστες και στις επιχειρήσεις προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Έβαλαν ένα τέλος στους δικαστές, στους μόνιμους δικαστές του πληκτρολογίου και του καναπέ.
0: Μπήκε το μόνιμο τέλος, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Πάντως, αν μη τι άλλο, αποτελεί ράπισμα στους δικαστές του πληκτρολογίου, που από τους καναπέδες και από τους δροσερούς χώρους επιδίδονται στην ανθρωποφαγία. Το θέμα αυτό βέβαια μπορεί να πέρναγε στον ντούκου με την στιγμή εκείνη την τηλεοπτική της συναδέλφου, αν ο ίδιος ο δημοσιογραφικός χώρος δεν το αναπαρήγαγε. Και αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να αναδειχθεί. Διότι είναι τα ίδια τα site, ναι, μάλλον ορισμένα site, που για λόγους κλικ, για λόγους επισκεψιμότητας, για λόγους εντυπώσεων, απομόνωσαν αυτό το αμήχανο πλάνο, αυτό το λάθος, αυτό το αμήχανο σκηνικό και το μετέτρεψαν σε βορρά, σε τροφή για τα social media. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε και ο διευθυντής του Open, παρήχε μία κάλυψη στη συνάδελφο. Κρατάμε όμως επίσης και αυτή την ανακοίνωση των πυροσβεστών και αν μη τι άλλο, για τη Μαρία θα έρθουν πολύ πολύ καλύτερες μέρες, γιατί είναι ένα ικανότατο και πολύ εργατικό κορίτσι. Μια πολύ εργατική συνάδελφος και πολύ πολύ ικανή, και την ανθρωποφαγία την είδαμε και σε σχέση με τον ηθοποιό, τον Τάσο Χαλκιά. Δηλαδή, κάηκε το σπίτι του, έκανε κάποιες δηλώσεις και έβλεπες στα social media από κάτω τα σχόλια του λουμπεναριού, τα σχόλια του σειρμού. Α, μόνο τα δικά σας σπίτια, εσάς των επώνυμων, μετράνε τα σπίτια του Κοσμάκη, δεν μετράνε. Άρε Χαλκιά, τόσα λεφτά έχεις, α το ένα, α το άλλο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, νεοέλληνες του μην πούμε ας πούμε ποιου.
1: Είναι αυτό που είπες νωρίτερα για, ναι, τα sites. Οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές, ναι, και ο χώρος, τέλος πάντων, στο χώρο οι άνθρωποι αυτοί, λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους και για τα κλικ ξανά, ναι, θα μονοπολίσουν ίσως το ενδιαφέρον στις ιστοσελίδες. Η αναπαραγωγή έχει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, ναι, και στο στόχαστρο. Στο στόχαστρο, δηλαδή κανονικά αυτή. Τι να πω, ρε παιδί μου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φυσικά αυτό δεν αφορά όλους στα σχόλια, γιατί υπάρχουν και αναρρύθμιτα σχόλια.
1: Α, ναι, και κάποια που δεν
0: είναι. Είναι στην αντίθετη κατεύθυνση,
1: ακριβώς,
0: δεν το συζητάμε.
1: Και ναι, όταν είναι το γνωστό που λένε και στο ίντερνετ κυκλοφορεί, ναι, ότι όταν καλούν τους ανθρώπους που καίγεται το σπίτι τους και τους ρωτούν, ναι, πώς αισθάνεστε, δεν αισθάνονται ωραία, παρόλα αυτά τους ρωτούν. Ναι. Αλλά δεν παίζονται μετά αργότερα στα κανάλια, στις ειδήσεις των 8, τα σχετικά βίντεο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε μηνυματάκια, αρκετά μηνυματάκια. Η Ειρήνη, είμαστε συναισθηματικά φορτισμένοι, είναι ευτύχημα που υπάρχει ο σταθμός στο κόκκινο, μας εψυχώνετε και μας βοηθάτε στην αναζήτησή μας για τρόπους αντίδρασης οργανωμένα και αποτελεσματικά. Η υπόθεση είναι δύσκολη και πολυδιάστατη, όπως μας γράφει η Δήμητρα από την Πεύχη. Είμαστε εδώ στο κόκκινο και έχουμε πραγματική ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλησπέρα και στον Νίκο, καλησπέρα και στον Βασίλη, στον Γιώργο, την άλλη τη Δήμητρα από την Θεσσαλονίκη και τον Γρηγόρη και άλλα μηνύματα. Και παρακολουθούμε στενά τα πύρινα μέτωπα και ελπίζουμε στο να κοπάσουν οι άνεμοι, έτσι. Δηλαδή, ελπίζουμε, πώς θα έλεγε και ο Μητσοτάκης, σιγά σιγά η φύση να καταλαγιάσει από τη στιγμή που κατά την αντίληψη την πρωθυπουργική φταίει για όλα η φύση, ο στρατηγός άνεμος. Έτσι, για να καλυφθεί, να πέσει ένα πέπλο σε όλη αυτή την ανικανότητα και την ανεπάρκεια που έχει κάθε χρόνο ολέθριες.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: Υπάρχει ένα μήνυμα για την κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Όντως λέμε από το πρωί για την κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήγε και εκεί ο Σαμαράς. Μην περιμένετε παραπάνω, δεν έγινε χειραψία. Μητσοτάκης Σαμαρά, έτσι για να πούμε λίγο και τα πικάντικα, τα χαλαρωτικά. Πήγε από εκεί ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν μπήκε μέσα, αποχώρησε άρον-άρον για να μην υπάρχει αυτή η εικόνα της χειραψίας. Όλα παίζουν ρόλο και όλα τα μπορούμε να τα συζητάμε. Λοιπόν, και πάμε αμέσως να προσεγγίσουμε τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στην οικονομία, στην αγορά, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που ούτως ή άλλως εδώ και πολλά χρόνια δεν διάγει τις καλύτερες στιγμές. Ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κουγιουμτζή.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χαβούλα.
0: Υπάρχει εικόνα για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές? Υπάρχει κάποιος αριθμός, μια πρώτη προσέγγιση?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια εικόνα σχετική. Mm-hmm. Βέβαια πάντα στις πυρκαγιές υπάρχουν και επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε, αυτό βέβαια. Πάντα το συναντήσαμε. Ευελπιστώντας ότι τουλάχιστον από αυτή την πυρκαγιά, από αυτή την φωτιά, θα είναι λιγότερες οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Βέβαια έχουμε, ξέρετε πολύ καλά, αρκετά καμένα σπίτια έτσι, συμπατριωτών μας. Mm-hmm. Οπότε και αυτό είναι μεγάλη πληγή, γιατί καταλαβαίνετε ότι... ήταν που ήταν η κατάσταση δύσκολη στην αγορά. Ναι. Όταν ο άλλος πλήγεται και έτσι βάναυσα, καταλαβαίνω ότι η αγοραστική του δύναμη πηγαίνει ατάρταρα, πλήττεται και η οικονομία, πλήττεται και η επιχειρηματικότητα και κυρίως η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Δημιουργείται μια αλυσίδα έτσι αρνητική, ας πούμε, που έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση του οικονομικού κύκλου.
1: Ακριβώς. Και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα πάμε από αρνητικότητα σε αρνητικότητα. Είτε αυτό γίνεται με τους πολέμους, βλέπετε Ουκρανία, μέσα μετά μέσα Ανατολικό, όπου πλήττεται βέβαια η οικονομία και το βλέπουμε αυτό σε καθημερινή βάση, ένα τιμάρισμα, ένα πληθωρισμό που είναι στα ύψη, τα κάψιμα που ο καθένας μας ξέρει και πονάει η τσέπη του κάθε φορά που βλέπει την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στα ύψη. Οπότε νομίζω ότι όλη αυτή η δυσκολία κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς μπορεί να μαζευτεί, γιατί είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο η κατάσταση, αλλά έχουμε και σε ελληνικό επίπεδο που πρέπει να είχαν ληφθεί μέτρα. Ναι. Έτσι, και το έχουμε πει επανειλημμένα ότι το πρώτο μέτρο που θα έπρεπε να είχε ληφθεί ούτως ώστε να μπορέσει να μειωθεί κατά της ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι ο ΦΠΑ στα βασικά είδη τροφίμων και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Και τα δύο αν είχαν γίνει εδώ και καιρό που φωνάζουμε εμείς και σαν επαγγελματικό μελητήριο της Αθήνας μιλάμε για εδώ και 2,5 χρόνια που το λέμε, ίσως και παραπάνω. Παρ' όλα αυτά όμως δεν το βλέπουμε και βλέπουμε μια επιδοματική πολιτική η οποία δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν φέρνει άμεσο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί διάγουμε τώρα εκτοτική περίοδο και τα πράγματα είναι δύσκολα.
2: Κύριε Κουγιουμτζή, τον Αύγουστο δηλαδή να περιμένουμε και νέες ανατιμήσεις στην αγορά, παρά το γεγονός ότι είμαστε σε εκτοτική περίοδο εν μέρη.
1: Ανατιμήσεις θα εξαρτηθεί από την τάση που θα έχει το πετρέλαιο, έτσι, γιατί πολλά προϊόντα έχουν σχέση με το πετρέλαιο, αλλά δεν νομίζω ότι ο Αύγουστος είναι μήνας που διατρέχουμε ήδη. Mm-hmm. Δεν νομίζω μέσα στον Αύγουστο θα δούμε αυξήσεις. Αυτά περίπου τα συναντάμε ύστερα από ένα διάστημα πάνω από μήνα. Άρα διάγουμε εκτοτική περίοδο. Οι τιμές θα είναι χαμηλές τουλάχιστον στα δικά μας προϊόντα για ένδυση και υπόδειση και μάλιστα στα δικά μας προϊόντα γιατί θέλει ο κάθε έμπορος και επιχειρηματίας να εκποιήσει τα εμπορεύματά του, να ρευστοποιήσει ουσιαστικά, γιατί η μόνη πηγή χρηματοδότησης της μικρής και της πολύ μικρής επιχείρησης είναι πλέον η κατανάλωση. Mm-hmm. Η όποια κατανάλωση, γιατί το τραπεζικό σύστημα είναι ερμητικά κλειστό για όλους μας. Οπότε νομίζω θα είναι δέλεα η χαμηλή τιμή για να προσελκύσει καταναλωτές.
0: Είπατε για τις μειώσεις του ΦΠΑ που όντως το ζητάτε εδώ και πολλούς πολλούς μήνες και γενικά το ζητούν αυτό, το προτάσουν οι φορείς της αγοράς. Δεν αναμένεται πάντως να ακούσουμε κάτι τέτοιο σε αυτή τη διεθνή, ούτε σε αυτή τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα πάντως με τις διαρροές που έχουμε.
1: Μάλλον θα είμαστε στην ίδια πολιτική γραμμή, την επιδοματική. Αυτό και εγώ νομίζω και θεωρώ ότι θα κάνει η κυβέρνηση από τις διαρροές που υπάρχουν και από αυτά που ακούμε όλοι μας. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να πάρει πιο δραστικά μέτρα, ώστε να μπορέσει να καταπολεμήσει την ακρίβεια, η οποία είναι το βασικό κακό ουσιαστικά της μειωμένης αγοραστικής δύναμης και κλείδεται όλη η επιχειρηματικότητα με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
0: Τα μεγάλα ψάρια.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση το έχετε μελετήσει, έχετε αποκρισταλώσει μια εικόνα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια εικόνα πρώτη, μάλιστα είχαμε και κάνει και μια ημερίδα στο επαγγελματικό επιμελητήριο πάνω σε αυτό. Έχει γίνει, τουλάχιστον έχουν δοθεί προτάσεις από εμάς προς το αρμόδιο Υπουργείο. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή πολλές φορές ξέρετε πολύ καλά ότι δεν εισακούμαστε, όπως και πριν που είπα για το ΦΠΑ, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στο διατάφτα, έτσι, πάντα. Εμείς πάντα βλέπουμε από την πλευρά τη δική μας της επιχειρηματικότητας, κυρίως γιατί αυτήν εξυπηρετούμε, τη μικρή και την πολύ μικρή επιχείρηση, αλλά και γενικά τον καταναλωτή, γιατί ένας καταναλωτής που στηρίζει και την επιχειρηματικότητα είναι σύμμαχος, δεν τον έχουμε αντίπαλο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουμιμτζή, για τη συζήτηση αυτή. Ο κύριος Νίκος Κουμιμτζής, εδώ στο κόκκινο, αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

καλησπέρα στη ζωή. Ζωή σε τέτοιες συνθήκες και σε τέτοιες περιπτώσεις, η ξεκούραση, τουλάχιστον για τους δημοσιογράφους, είναι πολυτέλεια. Αλλά κυρίως για εκείνους τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα. Εκείνοι σαφώς κουράζονται πολύ πολύ περισσότερο και εξουθενώνονται κυριολεκτικά.

0: όταν βελτιώνεται κάπως η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα που ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η πορεία βελτίωσης, μένει και χώρος να πούμε κάτι πιο ανάλαφρο, κάτι που εδράζεται ας πούμε στην πολιτική ειδησιογραφία, στην καθαρά πολιτική ειδησιογραφία, καθώς η Δόμνια Μιχαηλίδου τα ακούει από παντού, έτσι. Είναι αυτό που συζητάγαμε πριν, εκτός αέρα.
1: Ακριβώς. Δεν τα ακούει μόνο λοιπόν από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς φαίνεται ότι προκάλεσε αντιδράσεις η δήλωσή της ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και πως πρέπει να μιλήσουμε για inclusion, συμπερίληψη και διαφορετικότητα. Ο Μακάριος, ο Μακάριος Λαζαρίδης, με άρθρο του στο Μανιφέστο, σχολίασε πως υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον. Μάλιστα με ανάρτησή του στο X, θέτει μάλιστα προς τη Δόμνα το ερώτημα αν συμφωνεί με την άποψη του περί ελληνικής οικογένειας, αποκαλύπτοντας ότι έχει ζητήσει συνάντηση μαζί της από τις 6 Μαΐου, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει γίνει δεκτός.
0: Δηλαδή επί 3 μήνες τρώει η πόρτα. Ο Μακάριος από τη Δόμνα έχει ζητήσει ραντεβού, ο Μακάριος από τη Δόμνα, και τρώει πόρτα.
1: Θα είναι αποσχολημένη προφανώς με τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα.
0: Αυτό
1: είπε ο Μακάριος έτσι, σε δηλητηριώδης τόνους.
0: Εντάξει, το βέβαιο είναι ότι η συζήτηση για την ελληνική οικογένεια μεταφέρθηκε πλέον μέσα στη γαλάζια οικογένεια. Έτσι, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ο Μακάριος Λαζαρίδης ούτως ή άλλως είναι στα κάγκελα γενικά και έχει δημιουργήσει και πολλές αντιπάθειες στο εσωτερικό της κυβέρνησης και λόγω της περίπτωσης του fake πτυχίου του, ένα θέμα που το έβγαλε ο Πολάκης, και βέβαια έχει και στην Μπούκα την Τώρα Μπακογιάννη που είχε πει τότε ότι καλό είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης λόγω αυτής της ιστορίας να διευκολύνει την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη και να παραιτηθεί από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα ο Μακάριος Λαζαρίδης μετά από λίγες ώρες να παραιτηθεί. Και από τότε έχει νεύρα και
1: είναι απομονωμένος.
0: Δίνει, και δίνει τους υπουργούς, τους συναδέλφους του ακριβώς δημόσια. Έτσι, ο Μακάριος Λαζαρίδης από την Καβάλα. Και ποιος θα κάνει εδώ τώρα τον διαιτητή, ποιος θα μαζέψει τον Μακάριο, ποιος θα πάρει θέση. Γενικά πάντως η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση βρίσκονται σε διακοπές. Και η εντολή είναι να επιστρέψουν όλοι στα γραφεία τους, υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, παρατρεχάμενοι μετά τις 15 Αυγούστου, 17-18 Αυγούστου, όχι γιατί υπάρχει κάποιος προεκλογικός συναγερμός. Φαίνεται πως είναι τελική απόφαση του Μητσοτάκη να πάει σε εκλογές τον Μάιο και λόγω των πυρκαγιών και λόγω των φωτιών, αλλά για να μπουν αυτές οι τελευταίες πινελιές στο περιβόητο πακέτο της ΔΕΘ, που υποψιαζόμαστε ή προεξοφλούμε ότι θα προκαλέσει περισσότερη συζήτηση για αυτά που δεν θα εξαγγελθούν παρά για αυτά που θα εξαγγελθούν. Γιατί πάνω απ' όλα προέχουν οι δημοσιονομικοί όρκοι και η δημοσιονομική ισορροπία. Είμαστε και υπεύθυνοι, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό, για να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, υπάρχουν σχόλια για δηλώσεις του Κωνσταντίνου Φλόρου, του στρατηγού, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων πως ισχύει και σήμερα το δόγμα: όποιος πατήσει ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα τον ρωτήσουμε ποιος είναι. Να το επαναλάβουμε τι είπε. Όποιος πατήσει ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα τον ρωτήσουμε ποιος είναι. Ο κύριος Φλόρος, λοιπόν, ο στρατηγός Φλόρος, θύμα των Κοριών κάποτε, ο οποίος δεν έκανε καμία κίνηση, δεν έκανε καμία νομική ενέργεια, αυτός και τόσοι άλλοι, έτσι, υπουργοί, για το γεγονός ότι έπεσαν θύματα των Κοριών. Επομένως, εδώ λοιπόν οι μαγκές είναι στα λόγια, έτσι, και στα ρατσιστικά λόγια, στα λόγια που παράγουν μίσος, μισαλλοδοξία. Και επειδή ακούγεται, είναι αυτό που λέγαμε, Μαριτίνα, ακούγεται το σενάριο να είναι ότι έχει βολιδοσκοπηθεί, εν πάση περιπτώσει, ο Φλόρος για το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ξεκίνησαν οι γαλιφιές. Είπε μεταξύ άλλων στην ίδια συνέντευξη ότι ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης είναι ένας ηγέτης που θέλεις να έχεις σε περίοδο κρίσεων και όλα τα σχετικά. Αυτά λοιπόν, έτσι, επειδή είχαμε μηνύματα και σε σχέση με αυτή τη δήλωση, και σωστά υπήρχαν μηνύματα για αυτή τη δήλωση. Κλείνουμε, τι λες,
1: ναι.
0: Πώς σου φάνηκε, έτσι.
1: Ενδιαφέρον, τουλάχιστον.
0: Αυτή η ώρα, ούτως ή άλλως αυτές είναι δύσκολες εκπομπές με τα πύρινα μέτωπα, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατάμε αυτή την εξομάλυνση πολλών, πολλών μετώπων. Κλείνουμε, η Μαριτίνα ήταν στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Κωνσταντίνος Αβόπουλος στο άλλο
0: το
1: μικρόφωνο.
0: Άλλο, ο Γιώργος Μπαλούμης στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Στάγκου και ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία και βέβαια ο Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ραντεβού αύριο, Τετάρτη, στις 2 το μεσημέρι. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 3 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνηστη μέχρι στιγμής αιτία σε υπόγειο χώρο των δικαστηριών Πειραιά στη Συμβολή των Οδών, Μεθόνης και Φωκίων, ως το σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους. Βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που καίει για 5η μέρα στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση των διάσπαρτων εστιών και στην αποτροπή αναζωπυρώσεων. Το πιο ενεργό σημείο εντοπίζεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, η πληγή έκταση από την Πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτή έχει ξεπεράσει 130.000 στρέμματα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Τροχέα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού, στο τμήμα από το ύψος της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη Κιλκής. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε αγροτολιβαδική έκταση στην Πλαταριά Θεσπρωτείας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Την ίδια ώρα σε Red Coat τίθεται αύριο Τετάρτη η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου στο Βόρειο Αιγαίο λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας, ο οποίος είναι και δήμαρχος και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 52χρονος συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε εκεί τις προηγούμενες

0: ενώ τον χειμώνα να επιλέγει να τους ρίχνει δακρυγόνα. Υπογράμμισε την ανάγκη κατάρτισης ενός συνολικού πολιτικού σχεδίου για την πρόληψη από τις φωτιές, προαναγγέλλοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα καταθέσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία και πρόληψη. Νέα ερωτήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών προκαλούν στοιχεία της ΒΒΕΦ Ελλάς. Σύμφωνα με τον συντονιστή δράσεων δασικών πυρκαγιών, περίπου το 55% των καμένων εκτάσεων το 2025 προήλθε από φωτιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται, όπως ανέφερε, 20 έως 25 χρόνια πίσω στον τομέα της πρόληψης. Πίσω μένουν σημαντικά έργα, όπως η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Για το έργο είχαν προβλεφθεί 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο μέσα σε 4 χρόνια η πρόοδος ήταν μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες, από 10 με 11% πριν από το 2021 σε 12 με 13% στο τέλος του 2025. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση, με τον Κυριακό Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε άρθρο γνώμης στο Πολίτικο. Με φόντο τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά αλλά και την κρίση στη Θέοντα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς τις ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα. Σφοδρή κριτική ασκεί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Ρεναδούρου, με φόντο την πρωτοβουλία των 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το άρθρο Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Κάνει λόγο για προσπάθεια να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική, ενώ επιτίθεται στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να μετατοπίσει την ευρωπαϊκή πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Υπογραμμίζει πως είναι ευθύνη των αριστερών, των προοδευτικών κομμάτων και συνολικά των δημοκρατικών δυνάμεων σε Ελλάδα και Ευρώπη να αντισταθούν στην κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ατζέντας ως ευρωπαϊκής πολιτικής. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό στον ΙΣΑΠ λόγω πτώσης κλαδιών εντός του σιδηροδρομικού δικτύου. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΗ, η κυκλοφορία στη γραμμή διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια. Προσωρινά εκτός λειτουργίας βρίσκονται οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Στις Φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων, ύστερα από επίθεση που δέχτηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο μηχανιστάσιο και γενικό blackout. Στη διεθνή επικαιρότητα στη Μέση Ανατολή, το Ιράν δεν επιδιώκει τη διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις χθεσινές δηλώσεις του ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, παρά την κατηγορηματική διάψευση της Τεχεράνης. Μιλώντας στο Λευκό Οίκο, ανέφερε πως οι συνομιλίες διεξάγονται έπειτα από αίτημα της Ιρανικής πλευράς με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν μια καλή συμφωνία, προειδοποίησε. Στις αθλητικές ειδήσεις, βαρυπένθος στον ελληνικό στίβο, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, μια από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες του κλασικού αθλητισμού, ο Γιώργος Μαρσέλος. Διετέλεσε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ από το 1975 έως το 1982. Ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα από τον Πανιόνιο και υπήρξε πρωταθλητής στα 110 μέτρα με εμπόδια, το δέκαθλο και το ύψος. Αναδείχθηκε πολλές φορές πανελληνιονίκης, βαλκανιονίκης και μεσογειονίκης και συμμετείχε σε δύο Ολυμπιακούς αγώνες το 1960 και το 1964. Μάλιστα, το 1964 ήταν και σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑ, Σοφία Σακοράφα, και εσείς όμως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια προς τους οικείους του εκλείποντος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 6 με 7 αποφόρο, έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και 4.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε υπόγειο χώρο εργοταξίου στο δικαστικό μέγαρο στον Πειραιά. Στο σημείο υπήρχαν χρώματα και άλλα έφλεκτα υλικά, αλλά η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς. Βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει για πέμπτη μέρα στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση των διάσπαρτων εστιών και στην αποτροπή αναζωπυρώσεων. Το πιο ενεργό σημείο εντοπίζεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, τουλάχιστον 130.000 στρέμματα έχουν καεί σε Αττική και Βιωτία. Φωτιά σε αγροτολιβαδική έκταση στην Πλαταριά Θεσπρωτείας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη Κιλκής. Την ίδια ώρα σε Red Coat τίθεται αύριο Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Ελεύθερος αφέθηκε κατόπιν απόφαση των αρμόδιων αρχών ο αδερφός αντιδημάρχου, ο οποίος συνελήφθη όταν παραβίασε την αστυνομική περίμετρο και προσέκρουσε με το όχημά του στα συντρίμμια του ελικοπτέρου στη Δυτική Αττική. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 52χρονος συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τις προηγούμενες μέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Επίθεση στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της στον τομέα της πολιτικής προστασίας με αφορμή τις φωνικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας. Πολιτική υποκρισία καταλόγησε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο Γιάννης Μπουλέκος, γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή τη μεγάλη καταστροφή από τα πυρήνα μέτωπα σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Μιλώντας στο κόκκινο, ανέφερε πως είναι υποκριτικό η κυβέρνηση

0: δίκτυο ηλεκτροδότησης. Την ίδια ώρα πίσω μένουν σημαντικά έργα, όπως η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Για το έργο είχαν προβλεφθεί 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο μέσα σε 4 χρόνια η πρόοδος ήταν μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες, από 10 με 11% πριν από το 2021 σε 12 με 13% στο τέλος του 2025. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρέφει το βλέμμα η κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή για το ζήτημα σε άρθρο του στο Πολίτικο. Με φόντο τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά, αλλά και την κρίση στη Θέουτα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς τις ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα. Έντονη κριτική ασκεί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, με φόντο την πρωτοβουλία των 22 κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρέμβαση Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Κάνει λόγο για προσπάθεια να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική. Ενώ επιτίθεται στην κυβέρνηση, αναφέροντας ότι ο Πρωθυπουργός επιλέγει να μετατοπίζει ακόμη περισσότερο το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ατζέντα της ακροδεξιάς, επιδιώκοντας πρόσκαιρα εσωκομματικά και εκλογικά ωφέλη και δίνοντας διαπιστευτήρια πρόθυμου συμμάχου. Επίθεση δέχτηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων κοντά στα στενά του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο και γενικό blackout, ενώ ένας ναυτικός αγνοείται. Έντονη καταδίκη από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μια εγκληματική και τρομοκρατική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου σε εμπόλεμη θαλάσσια περιοχή, ενώ επισημαίνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την ασφαλή ναυση πλοία και την προστασία των πληρωμάτων. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα 22χρονος τουρίστας, ο οποίος έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά της Αμοθράκης. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και από εκεί στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου. Ο άτυχος νεαρός φέρε εγκάβματα στο 38% του σώματός του. Ομαλοποιήθηκε η κίνηση των σειρμών σε ολόκληρο το δίκτυο της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ, καθώς δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία οι σταθμοί που είχαν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω πτώσης κλαδιών στη σιδηροδρομική στη γραμμή. Τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά σε ολόκληρη τη διαδρομή από τον Πειραιά ως την Κηφισιά και αντίστροφα. Στη διεθνή επικαιρότητα, 157 μετανάστες διασώθηκαν από γαλλικά και βρετανικά πλοία, αφού το σκάφος τους έπιασε φωτιά. Κατά διάρκεια απόπειρας να διασχίσουν σήμερα τη μάχη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές στο γαλλικό πρακτορείο. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2018, όταν άρχισαν οι διελεύσεις μεταναστών από τη μάχη με επισφαλή πλεούμενα. Στις αθλητικές ειδήσεις, βαρύ πένθος στον ελληνικό στίβο, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών μία από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες του κλασικού αθλητισμού, ο Γιώργος Μαρσέλος. Διατέλεσε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ από το 1975 έως το 1982. Ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα από το Πανιόνιο, υπήρξε πρωταθλητής στα 110 μέτρα με εμπόδια, το δέκαθλο και το ύψος. Αναδείχθηκε πολλές φορές πανελληνιονίκης, βαλκανιονίκης και μεσογειονίκης και συμμετείχε σε 2 Ολυμπιακούς αγώνες το 1960 και το 1964. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και σύσσωμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια προς τους οικείους του εκλειπώτους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, με προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 6 με πταμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα με μικρόφωνο.
2: (Συσχελίδι) 91 και 4 στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε αδέρφια, εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avgi.gr με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε και σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026. Πάμε παρεούλα το 2 ώρο μας μέχρι και τις 6, είτε στα FM στους 91 και 4, είτε μέσω διαδικτύου στο avgi.gr. Ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Σας περιμένω. Σε αυτές τις ήσυχες μέρες του Αυγούστου, σε ό,τι έχει να κάνει με πολιτιστική δράση εντός της πόλης, έτσι, γιατί σε όλα τα άλλα μόνο ήσυχες δεν είναι. Ο τρόπος επικοινωνίας με τους δύο δρόμους που έχουμε, είτε μέσω του Facebook στη σελίδα μας με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Στέλνετε μηνυματάκια χορταστικά, έτσι για να έχουμε μια κάποια συζήτηση και να κυλήσει η ώρα ευκολότερα. Είπαμε, δύσκολες μέρες, άνευ εκδηλώσεων, με αρκετές ειδήσεις, οι περισσότερες βέβαια δεν είναι ευχάριστες, αυτό που ψάχνουμε πάντα. Από την άλλη, πολλές φορές μου δίνετε κάτι ευχάριστο εσείς, κάτι που είδατε, ακούσατε, τύπωσε ο νους και θέλει να το μοιραστεί. Και βέβαια με τα λόγια σας και τις καλησπέρες σας, να, όπως εδώ ο αγαπημένος Γιώργος. Γεια σου ερυθρομπρέλα μου βελουδόφωνη, πάντα συνεπής. Το προσπαθούμε αγαπητέ, το προσπαθούμε. Και ξέρετε τώρα έτσι, μετράω τις μέρες, δεν είναι ότι δεν έχω ξεκουραστεί, θα ήμουν αχάριστη, αλλά είναι το υπόλοιπο της αδείας αυτές οι δύο εβδομάδες, σε αυτό τον κενό χρόνο που λέγεται Αύγουστος λοιπόν, και οι μέρες δεν κυλούν, αυτό είναι το θέμα, λες άντε να τελειώνουν, αμ δε. Και απ' την άλλη βέβαια θα μου λείψετε πολύ, δεν ξέρω για εσάς. Οπότε, ελάτε εδώ να τα πούμε, όσο. Ξεκινώ με μουσικούλα και προχωράμε.

Καλησπέρα και στον Παναγιώτη και την Αδριάννα. Χαίρετε, καλώς ορίσατε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Μουφλουζέλη να τραγουδά «Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο», ένα κομμάτι σε δικούς του στίχους, μουσική του Μπάμπη Μπακάλι, καθώς μια μέρα σαν σήμερα, το 1991, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μουφλουζέλης, ίδια ακριβώς μέρα και χρονολογία που έφυγε από τη ζωή και ο συγγραφέας Νικηφόρος Βρετάκος. Στερείσαι καλλιτεχνικά, λέει μου Φλουζέλης, και αλίμονο αν δεν βλέπουμε τριγύρω διαφόρους και δει σε πώς τα κυβερνητικά να στερούνται καλλιτεχνικά, ε? Αλλά δεν θα ανοίξω τέτοιο θέμα τέτοια ώρα. Αυτό που στερείται επίσης πάρα πολλοί κόσμος είναι το θέμα αντίληψης, ακόμη και το θέμα ενσυναίσθησης, ακόμη και το θέμα χιούμορ, να τα βάλω όλα μαζί. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά, με τη δημοσιογράφο που γελούσε την ώρα που αναμετέδιδε τι γινόταν στις πυρκαγιές? Πέσανε να τη φάνε όλοι, χωρίς να καταλάβουν τι, πώς, γιατί. Ένας άνθρωπος που είναι επί ώρες εκεί να παρακολουθεί το ζόφο, αμέσως βγάλαν όλοι άποψη. Και έχουν όλοι άποψη, εννοείται, ιδιαίτερα στα social media. Όχι άποψη, από ψάρες. Και μου κάνει εντύπωση που συνεχίζεται τώρα αυτό. Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση, με στεναχωρεί, διότι αυτό το παρατηρούμε κάθε φορά που θα συμβεί κάτι μιας μικρής ή μεγαλύτερης βαρύτητας. Συνεχίζεται και συνεχίζεται. Βγαίνουν ψυχολόγοι, βγαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Οι απόψεις συνεχίζονται έτσι. Λοιπόν, ούτε σήμερα έχω κάτι να δώσω. Μόνο την αγάπη μου, μουσικές, δροσιά όσο γίνεται μέσα από αυτές και μέσα από όλα όσα έχω στην ατζέντα με τις εκδηλώσεις. Μετά τις 5 θα τα πούμε με έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη, τον Σάβα Στρούμπο, και τον ξέρετε πολύ καλά ακόμη και από τη συνεργασία του με τον Θόδωρο Τερζόπουλο, γιατί είναι, ας πούμε, επιτραπεί το δεξί του χέρι με έναν τρόπο, έτσι, και στην Ορέστια που είδαμε ο Σάβας ήταν από πίσω σε όλο το σκηνικό, βοηθός απόλυτος. Ένας άνθρωπος που χρόνια μας προσφέρει θέατρο ιδιαίτερο, σωματικό θέατρο κατά κύριο λόγο, και τώρα αφορμή είναι η Ιφηγένεια Εναυλίδη. Η παράσταση την οποία θα δούμε στην Καβάλα αύριο, 5 Αυγούστου, δεν θα τη δούμε στη Θεσσαλονίκη από ό,τι είδα το πρόγραμμα, στα Πέριξ δηλαδή, όπου την προλάβει κανείς, νομίζω ότι αξίζει, ή μάλλον να το πω καλύτερα, οπωσδήποτε πρέπει να τη δει.

Και έχουμε βέβαια και το κόκκινο βινίλιο του Πασχάλη μου, το τελευταίο για αυτή τη σεζόν, πριν τις 15ήμερες διακοπές του καλοκαιριού. Και άλλο κακό να μας βρει, γιατί συνεχώς με έκτακτα βινίλια ήταν ο Πασχάλης παρόν εδώ, λόγω απώλειας ανθρώπων σημαντικών από το χώρο της μουσικής. Οπότε νομίζω σήμερα θα αποχαιρετιστούμε για να τα ξαναπούμε 25 Αυγούστου με το καλό. Θα τα δούμε όλα αυτά λοιπόν κατά τη διάρκεια του 2 ώρου που έχουμε εδώ παρεούλα. Τώρα να ακολουθήσει μουσικούλα με Γιώργο Τζόρτζη σε καινούρια βάρκα μπίκα.

Ψάρια, ψάρια, ορίστε λοιπόν. Περνούσα σήμερα και από τη Ψαραγορά εκεί στο Καπάνι. Εντάξει, πεσμένη κίνηση, δεν έχει ιδιαίτερο κόσμο ούτως ή άλλως. Τουρίστες έχουν απομείνει νομίζω μόνο, έτσι. Τους τραβολογούν από εδώ και από εκεί, μέσα στον πετόν. Υπομονετικοί αυτοί, χαρούμενοι. Εξάλλου βρίσκονται Θεσσαλονίκη. Erotic City, μην το ξεχνάμε. Καλώς είναι και τη Μέρη, ήσυχο που με σήμερα το Αυγούστου, λέει η Μέρη, λίγες μέρες πριν τα πάντα να αρχίσουν να βουίζουν όμορφα από τα 4 εγγόνια που έρχονται. Wow. Ούτε ένα ούτε δύο, Χαρά στα κουράγια θα πω, δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Τα παιδιά είναι τεράστια χαρά και ευλογία από την άλλη, οπότε να το χαρείτε όλοι μαζί.

Βγήκε ανακοίνωση για το τελευταίο αντίο για τον Λάκη Χαλκιά. Την 5η 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η σωρώσα βρίσκεται και για λαϊκό προσκύνημα. Η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη και η οικογένειά του απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να ενισχύσουν με δωρεά την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, την ΕΛΕΠΑΠ. Στο κόμμα Καριστιανού συνεχίζονται οι αποχωρήσεις. Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να ανάβουν και να σβήνουν, ευτυχώς περισσότερες γρήγορα, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μετρούμε όλες τις απώλειες, όλες φύσεις, ανθρώπων, κατοικιών κτλ. Κτλ. Έβλεπα και τη ζηλώση του Τάσου Χαλκιά, του ηθοποιού που έχασε το σπίτι του εκεί στο Πόρτο Γερμανό. Αυτό που έλεγε, κάνεις με όλους τους σκόπους και τις θυσίες ένα σπίτι, ένα απλό σπίτι, για να το αφήσεις τα παιδιά σου. Και τελειώνεις ένα λεπτό. Τα πάντα μετράνε, έτσι. Μην αφήνουμε κάτι εκτός. Αυτό που λέμε ότι κάτι το οποίο μπορείς να το ξαναφτιάξεις, δεν το θρηνείς. Ναι, το θρηνείς γιατί δεν είναι εύκολο να το ξαναφτιάξεις πάντα, έτσι. Είναι και αυτό ένα πένθος.

Και επίσης στο κομμάτι των πνευματικών δικαιωμάτων, όλο αυτό που έγινε με τις απαγορεύσεις από την πλευρά του Γιώργου Χατζηδάκη για τη μουσική, τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη κτλ., έβγαλε ανακοίνωση και η ΕΔΕΜ, η Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής, έκανε τρεις επισημάνσεις γύρω από το όλο θέμα και εν κατακλείδη σημειώνει ότι η ΕΔΕΜ προσκαλεί τα μέρη σε ουσιαστικό διάλογο για επίλυση όλων των διαφορών, ώστε να μπορέσουμε όλοι να απολαύσουμε τη μουσική Χατζηδάκη, την ποιήση του Γκάτσου και την ερμηνεία του Μητσιά. Ναι, πρόεδρος του ΕΔΕΜ, θυμίζω, είναι η Λίνα Νικολακοπούλου, αντιπρόεδρος Διονύσης Τσακνής, Παρασκευάς Καρασούλος, Γιώργος Ανδρέου, Κώστας Καλδάρας, Κώστας Τουρνάς, Φίλιππος Γράψας, Μέρη Φασουλάκη και Θάνος Φουριώτη στα μέλη. Έτσι και η Λούκα Κατσέλη είναι η Γενική Διευθύντρια. Το λέω γιατί είναι όλα έγκυρα πρόσωπα, γνωρίζουν πολύ καλά οι 9 στους 10 τέλος πάντων και από τη μουσική. Και καλό είναι να αποφεύγονται πλέον τέτοια. Θα μου επιτρέψετε τη λέξη serial. Ξεκινάει μια υπόθεση και έχει την ίδια αντιμετώπιση όπως σας έλεγα και πριν. Το τραβάμε και το τραβάμε και το τραβάμε. Το θέμα είναι τι λύση υπάρχει στο τέλος. Δεν είναι κουτσομπολιό η ουσία μας, αλλά πολλοί και πολλές εκεί στέκονται. Λοιπόν, σας αφήνω σε αυτό το ημίωρο με Αγάθωνα και Λάζαρο Κουλαξίζη. Με ψάρια συνεχίζουμε μετά τη βάρκα που ακούσαμε από τον Γιώργο Τζόριτζη. Του ψαρά ο γιος, παραδοσιακό κομμάτι, και προχωράμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το λέω σε όσες και όσους δεν το έχουν καταλάβει ακόμη. Ανοίξαμε έτσι. Συνεχίζουμε να ανοίγουμε κάθε απογευματάκι. 4 με 6 εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκης. Με μια ομπρέλα κόκκινη. Σας περιμένω πώς και πώς. Λίγες μέρες μείναν ακόμη. Είναι άλλες 3 μερούλες. Έτσι, με εκπομπές για να σας αδειάσουμε τη γωνιά για λίγο. Και να ησυχάσει το κεφάλι σας από την παρουσία μας. Τι να πω πια. Ξέρετε, ρίχνω δόλωμα για να πείτε τα αντίθετα. Όχι, δεν θέλουμε, θα μας λείψετε, μην κλείνετε κτλ. Εντελώς αθόρμητες αντιδράσεις, ξέρετε. Και ραδιοφωνικός, όχι, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Μπορεί να φαίνεται μέχρι τις 6. Εν αντιθέσει με αυτό που τραγουδά ο Louis Armstrong, We have all the time in the world.

Έτσι όπως μας συνηθίζει να τελειώνει το τραγούδι του Louis Armstrong, ο σπουδαίος αυτός Αμερικανός τρομπετίστας και τραγουδιστής που μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε, 4 Αυγούστου του 1901. Λοιπόν, οι ειδήσεις ότι κάποιοι βάψανε πορτοκαλί χελώνες, το καυκαλό τους. Τώρα διαβάζω ότι κάποιοι σκότωσαν και έψησαν κρικρί στο φαράγγι της Σαμαριάς. Παιδιά, τι γίνεται, η παράνοια της παράνοιας, έτσι. Θα μου πεις πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, σαφώς. Ναι, αλλά δεν έχουν με τι άλλο να ασχοληθούν, να τρώνε ζώα έτσι όπως τα βρουν, να τα βασανίζουν επίσης. Μια χαρά. Και βανδαλισμοί γενικότερα, βανδαλισμοί και σε μνημεία, βανδαλισμοί και σε διάφορους χώρους, ακόμη και σε λεωφορεία. Και μια που είπα βανδαλισμού, στο πολυβανδαλισμένο αγόρι που σφυρίζει εκεί στην πλατεία Ναβαρίνου, διαβάζουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία για να ξαναστηθεί στη θέση του μετά τον τελευταίο βανδαλισμό από τους πάμπολους που έχει υποστεί και να αλλάξει και ο γύρω χώρος, έτσι όπως το έχει προγραμματίσει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης. Διότι αυτό τώρα έχει να κάνει με μία μελέτη την οποία το κόστος της, το κόστος αποκατάστασης γενικά και αναβάθμισης του γλυπτού αναλαμβάνει η Τράπεζα Πειραιός, αλλά πρέπει να γίνει σχετικός διαγωνισμός από πλευράς της τράπεζας και εν συνεχεία να ανατεθεί το έργο, καταλαβαίνετε. Από τη λέω ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα αναμένεται όλο αυτό να ολοκληρωθεί και να αποκατασταθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων το γλυπτό και να αποδοθεί στο κοινό μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Τι να πω, παιδιά, αμήν. Είναι έργο του Νικόλαου Παυλόπουλου, να θυμίσουμε, στις αρχές του 60 το δημιούργησε, ο οποίος μερικά χρόνια αργότερα έδωσε και ακόμη ένα άγαλμα σε συντριβάνι. Είναι η Λουόμενη που βρίσκεται ανάμεσα στο Βασιλικό Θέατρο και το Λευκό Πύργο. Υπέροχο και εκείνο. Εκείνο πότε θα το φτιάξουν? Γιατί το ένα χέρι είναι σπασμένο, στο πόδι κάτι λείπει και εκείνον κι αν δεν έχει βανδελιστεί. Ο βανδαλισμός του βανδαλισμού. Λοιπόν, μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger και στο Viber στο 6970-609-900 στέλνετε μηνυματάκι, έτσι. Μην το ξεχνάτε. Χορταστικά τα θέλω. Να μου κάνετε εδώ παρεούλα. Έτσι, όπως στέλνουν και τις καλησπέρες τους η Αντιγόνη και ο Ανδρέας. Και εγώ σας πάω παρακάτω μέχρι την Καλιφόρνια. California Dreaming από Χωσέ Φελιτσιάνο.

Να ονειρεύεσαι, έστω και έτσι. California Dreaming, λοιπόν, σε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή, θα ρω. Καλησπέρες στον Κυριάκο και στην Σοφία. Καλώς την και την Άννα.

Και χθες σας έλεγα ότι μέσα στα τρέχοντα βγαίνουν και πάρα πολλές εκδηλώσεις που θα γίνουν από Σεπτέμβρη και μετά στην νέα σεζόν, έτσι. Λεωνίδας Μπαλάφας, ας πούμε, 4 Σεπτέμβρη στα γενέθλιά μου έρχεται δωράκι στο Soul SKG εκεί στην περιοχή των Σφαγείων. Θεατρικά πολύ ενδιαφέροντα. Εκθέσεις που θα γίνουν και στο Τελόγλιο έχει ανακοινωθεί και στο ΜΟΜΣ σε καινούργια έκθεση. Πολλά, πολλά. Βλέπω και το σκίτσο του Γιώργου Γαλίτη. Καλά, είναι πολύ πετυχημένα. Δηλαδή, ο Γαλίτης, το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω, εμένα με ξαφνιάζει και με το ταλέντο του και το ταλέντο στα σκίτσα. Γιατί έχει ταλέντο και ο ηθοποιός πρωτίστως, έτσι. Και έχει κάνει ένα ζευγάρι εδώ. Θα μπορούσε να είναι πρωταγωνιστές στο «Κύρα Κατίνα», το τραγούδι του Δημήτρη Μητσοτάκη. Με τα κινητά στα χέρια, ξέρετε, αξίριστος αυτός, αυτή, εντελώς «Κύρα Κατίνα». Και λέει ο ένας, ντροπή στο δημοσιογράφο που μας γέλασε, που γέλασε. Και απαντάει αυτή, εμείς γουστάρουμε μόνο τους δημοσιογράφους που μας ξεγελάνε. Καλό. Ναι, γιατί για όσους ξεγελάνε, κανένας δεν λέει τίποτα,

και ειδήσεις περί τηλεοπτικών εκπομπών, οι μεταγραφές των μεταγραφών και που θα βρεθεί ο ένας και που θα βρεθεί ο άλλος. Ναι, και αυτά υπάρχουν

Λοιπόν, στα των εκδηλώσεων, των δράσεων, καλά που υπάρχουν και τα θερινά σινεμά. Χθες βρέθηκα στο Σινέ Άλεξ να δω την γαλλική αστυνομική κομμωδία Έγκλημα στο Τρίτο Όροφο. Πέρασα πάρα πολύ καλά, πρέπει να σας πω. Δεν ξέρω, εγώ τα αγαπώ τα γαλλικά φιλμ, είτε είναι δραματικά είτε κωμικά. Ακόμη και μέτριο να το πεις κάποιο, δηλαδή κάτι που δεν θα μείνει στο μυαλό σου. Περνάς ευχάριστο όμως. Είναι καλοδουλεμένα. Λοιπόν, περίμενα ότι δεν θα έχει πολύ κόσμο σε αυτή την προβολή, γιατί η επόμενη βραδινή είναι τα ψηλά τα κούνια του Αλμοδόβαρ και λέω, εντάξει, πιο αργά θα πάνε όλοι και θα πάνε εκεί. Γεμάτο ήταν, παιδιά, για ακόμη μια φορά. Δευτεριάτικα, έτσι. Ωραιότατα. Νομίζω ότι πάει πολύ καλά. Το συζητούσα και με την αγαπημένη κυρία Ντίνα εκεί που έχει το Άλεξ. Ικανοποιημένη την είδα. Και δεν είναι ο μόνος θερινός. Θερινή γενικά. Τους βοηθάει και ο καιρός. Δεν είναι γεμάτο με βροχές και τα λοιπά το τοπίο για να δουλεύουν μια μέρα και να μην δουλεύουν την επόμενη. Έχει συμβεί και αυτό πολλές φορές. Οπότε, σε ένα άνυδρο τοπίο πολιτιστικά, σε μια πόλη, σου μένουν τα θερινά τουλάχιστον και κάνεις πολύ ωραία παρέα μαζί τους. Και μέσα τους, στο χώρο τους. Καλώς και την Κωνσταντίνα. Το Σινέ Άλεξ είναι απίστευτο, λέει. Νομίζω όλοι έχουμε την ίδια άποψη. Και κάπως έτσι αισθανόμαστε καλά. Μάικλ Μπούμπλε, feeling good.

Ακόμα μια εξαίρετη διασκευή από αυτές που ξεχωρίζουν, πως ακούσαμε πριν το California Dreaming, εδώ το Feeling Good από Νίνα Σιμών, βεβαίως το πρωτότυπο. Michael Bublé εδώ πέρα σε διασκευή. Χαίρομαι που σου αρέσει η Μέρη μου. Και η Μέρη θα πάει επίσης σήμερα θερινό στο Κιλκής. Η τέχνη Κιλκής κάνει προβολές, λέει, σε ένα υπέροχο σινεμά στο χωριό Μεταλλικό. Και θα δούμε το 47. Αν δεν την έχεις δει ταινία, θα σου πω μόνο ότι είναι ταινιάρα. Είναι πραγματική ιστορία πρώτα απ' όλα, έτσι. Πώς όταν οι άνθρωποι θέλουν να συνασπιστούν, μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Και βέβαια, αν έχουν και κάποιον μπροστά, έτσι, πώς το λέμε, τον ήρωα που ψάχνουμε πάντα, αυτόν που θα πάρει ένα βάρος στους ώμους του, τον ακολουθούν. Συνήθως, όχι πάντα, άλλες φορές πάλι το σταυρώνουν. Δεν θέλει και πολύ. Αλλά θα το δεις και θα μου πεις. Είναι πάρα πολύ καλό φιλμ, εξαιρετικό.

Καλώς και τη Δάφνη, καλώς ήταν και το Γιώργο. Με τούτο και μετά έχουμε φτάσει 4 και 53 πρώτα λεπτά, καθώς πάμε σιγά σιγά προς κλείσιμο της πρώτης ώρας. Έχει εκδηλώσει εκτός, παιδιά, κατά κύριο λόγο. Την Πέμπτη θα βρούμε κάτι ψηλά εντός. Τα υπόλοιπα σήμερα, αύριο, από όσο βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, είναι εκτός. Α, η Μέρη την έχει δει την ταινία, λέει, αλλά θα το ξαναδώ. Ναι, οκ. Okay. Είναι από αυτά που ευχάριστα λες ξανά και ξανά. Εκεί εστιάζεις και στις λεπτομέρειες περισσότερο. Όταν βλέπεις κάτι δεύτερη φορά, όπως και όταν ακούσεις ένα τραγούδι, πάμπολες φορές, βρίσκεις μετά τα επιμέρους στοιχεία, αυτά που, που σου περνάνε λίγο έτσι ξυστά στην πρώτη επαφή μαζί με ένα έργο θεατρικό, λογοτεχνικό, μουσικό.

Είδα νωρίτερα ότι είχε και πυρκαγιά εκεί στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίο, εκεί που είναι το 20ο μουσικό χωριό και είναι σε εξέλιξη, παιδιά, μέχρι 14 Σεπτέμβρη. Εντάξει, έσβησε εγκαίρως ούτως ή άλλως. Αυτή είναι η δράση, μία από αυτές τις πάμπολες που είναι εκτός πόλης. Θυμίζω ότι και στη Λίμνο έχουμε το 6ο Κουρνός Music Festival. Σήμερα και αύριο η δράση μεταφέρεται στον αρχαιολογικό χώρο Καβυρίου. 8 η ώρα θα παρουσιαστεί ο φιλοκτήτης του Χάινερ Μίλλερ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλήδη, με Σίμω Κακάλα, Θανάση Κοκαλίδη, Πύρο Θεοφανόπουλο. Και αυτή η δράση είναι και στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Γιατί δεν έχει βγει ακόμα ο διακτηνισμός, δεν θα βοηθούσε πολύ, ε? Θέλω να πάω εκεί. Τσουπ πας, τσουπ επιστρέφεις. Μια που πας, μια που έρχεσαι. Πολλά θα θέλεις, Πεσέλσα, αλλά. Λοιπόν, να κλείσουμε, τι λες Δημήτρη, ή όχι ακόμη? Όχι ακόμη, ναι. Να πω για άλλη μια φορά ότι ό,τι βλέπετε, διαβάζετε, συζητάτε, φέρτε και κατά εδώ εντυπώσεις και ως προτάσεις ακόμη. Κάνε ένα βιβλιαράκι αυτόν τον καιρό. Δεν θα έχουμε και τον Αντώνη αύριο εκτάκτος, το είχαμε πει από την προηγούμενη Τετάρτη, μετά την επιστροφή τώρα από τις διακοπές, οπότε δώστε ιδέες. Καλώς και τον Γιώργο. Καλές διακοπές, καλή αντάμωση, λέει ο Γιώργος. Είπαμε, κάνα 2-3 μερούλες ακόμη. Και περιττώ να σας πω ότι πάντα ζηλεύω αυτούς μπορούν να πάρουν άδεια και να τη χαρούν εκτός πόλης, Σεπτέμβρη καιρό, παιδιά. Έξω από την παράνοια της έκθεσης, της ΔΕΘ δηλαδή, έξω από όλο αυτό το συμπούρπουλο που γίνεται, και να βρεθούν κάπου που δεν θα έχει και πολύ κόσμο. Ο Σεπτέμβρη δεν είναι αυτό που γίνεται με στους καλοκαιρινούς μήνες, όπως και να το κάνεις. Με τον όποιο καιρό, γιατί είναι και λίγο περίεργος μήνας, έχει ακόμη ζέστη, αλλά μπορεί να σου κάνει και τις ψύχρες του, τις χοντρές. Οκ, πανέμορφο είναι και αυτό. Λοιπόν, θα κλείσουμε ακόμα μία διασκευή, το περίφημο Hit the Road Jack από την Ρενέ Olstead, και πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά θα μεταφερθούμε στον κόσμο του Ευρυπίδη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς στη Δυτική Αττική, παρά τη βελτιωμένη κατάσταση σήμερα, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να καπνίζουν σε διάφορα σημεία της καμένης έκτασης, ειδικά στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας, η ξηρότητα του εδάφους και η ενίσχυση των ανέμων μπορούν να ευνοήσουν την εξάπλωση ακόμα και μικρών εστιών. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, τουλάχιστον 130.000 στρέμματα έχουν καεί σε Αττική και Βιωτία. Υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε υπόγειο χώρο εργοταξίου στο δικαστικό μέγαρο στον Πειραιά. Φωτιά σε αγροτολιβαδική έκταση στην πλαταριά Θεσπρωτείας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη Χιλκής. Την ίδια ώρα σε Red Code τίθεται αύριο Τετάρτη Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Από καρδιωτική είναι η επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων στο υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής από το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από το 2017 μέχρι και το 2026, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών της περιφέρειας Αττικής. Επίθεση στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της στον τομέα της πολιτικής προστασίας με αφορμή τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας. Πολιτική υποκρισία καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Γιάννης Μπουλέκος, γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή τη μεγάλη καταστροφή από τα πυρηνά μέτωπα σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Μιλώντας στο κόκκινο, ανέφερε πως είναι υποκριτικό η κυβέρνηση να χειροκροτά τώρα τους πυροσβέστες που επιχειρούν στις φωτιές, ενώ το χειμώνα επιλέγει να τους ρίχνει τα κρυγόνα. Υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης πολιτικής βούλησης και στελέχωσης για την πρόληψη από τις φωτιές, προαναγγέλλοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

0: πολίτικο. Κάνει λόγο για προσπάθεια να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική, ενώ επιτίθεται στην κυβέρνηση, αναφέροντας ότι ο Πρωθυπουργός επιλέγει να μετατοπίζει ακόμη περισσότερο το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ατζέντα της ακροδεξιάς, επιδιώκοντας πρόσκαιρα εσωκομματικά και εκλογικά ωφέλη και δίνοντας διαπιστευτήρια πρόθυμου συμμάχου. Επίθεση δέχτηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων κοντά στα στενά του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο και ενώ ένας ναυτικός αγνοείται. Έντονη καταδίκη από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σε ανακοίνωση της κάνει λόγο για μια εγκληματική και τρομοκρατική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου σε εμπόλεμη θαλάσσια περιοχή, ενώ επισημαίνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την ασφαλή ναύση πλοία και την προστασία των πληρωμάτων. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα 22χρονος τουρίστας, ο οποίος έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση στα Ιαμαδικά Λουτρά της Σαμοθράκης. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και από εκεί στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου. Ο άτυχος νεαρός φέρει εγκάβματα στο 38% του σώματός του. Την προσωρινή κράτηση του 41 ετών κατηγορουμένου για τη φωνική επίθεση σε βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ της Αμερικής, Σκοτ Μπέσετ, για μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 81,85 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Μπρέντ, στα 77,85 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό Άργο. Είμαστε σε συζητήσεις με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για να ανοίξει το στενό και να προχωρήσουμε προς μια πιο κανονική θέση σε αυτή τη σύγκρουση, είπε ο Σκοτ Μπέσετ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC. Την ίδια ώρα οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν μέσω ανάρτησης στο Telegram ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε επιβεβαίωση από το ΡΙΑ. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΕΠΟ με επιστολή της απέσυρε τη στήριξή της προς την υποψηφιότητα του Τζιάνι Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην Προεδρία της FIFA για τη θητεία 2027-2031. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ευθυγραμμίζεται με την UEFA και ακολουθεί το δρόμο που άνοιξαν ήδη από χθες Ουαλία, Αγγλία, Σουηδία και Σερβία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Το κόκκινο.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέας σας μέσω του avgi.gr και ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης παραμένει στη ρυθμίση του ήχου, όπως και η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, μέχρι και τις 6 κάθε απογευματάκι τα λέμε εδώ παρέα. Προσπαθώντας να βρούμε εκδηλώσεις αυτό το διάστημα του Αυγούστου, θα είναι δύσκολο μέχρι και τις 24 τουλάχιστον. Μιλώ για εντός πόλης, γιατί εκτός το ξαναλέω ότι έχει μπόλικες επιλογές. Και θέλω τώρα να πάμε σε μια παράσταση την οποία από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα δεν θα τη δουν Θεσσαλονίκη, δυστυχώς. Γιατί Σάβα, Σάβα Στρούμπος μαζί μας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλσα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ που είσαι για ακόμη μια φορά παρέα μας, μιλάμε βέβαια για την Ιφηγένεια Ναυλίδη, έτσι, του Ευρυπίδη, από την ομάδα Σημείο 0. Και τι να πω τώρα, έχω διαβάσει ήδη από όσους την έχουν δει μέχρι στιγμής, τα θαυμαστά, Σάβα. Θαυμασμός, ενθουσιασμός. Θεσσαλονίκη δεν θα έρθει, έτσι, είναι στα Πέριξ.
1: Είναι στα Πέριξ. Τώρα είμαστε στους Φιλίππους, Καβάλα.
0: Αύριο παίζετε εκεί,
1: Παίζουμε αύριο εδώ στην Καβάλα, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στα πλαίσια του φεστιβάλ. Προχθές παίξαμε στο Δίον, στο Αρχαίο Θέατρο Δίον, στην Κατερίνη. Είμαστε κάπως περιφερειακά, γιατί, εντάξει, η περιοδία, ξέρεις, όπως όλες οι παραγωγές της Σημείου 0, είναι ανεξάρτητη παραγωγή.
0: Βεβαίως.
1: Είναι κάπως αυτοοργανωμένα όλο το εγχείρημα.

0: Έτσι. Και δεν είναι πλέον και εύκολο θέμα η περιοδία, Σάβα, έτσι. Έχει
1: Ακριβώς.
0: γίνει πολύ
1: Οπότε
0: δύσκολο.
1: μπορέσαμε να πάμε σε προορισμούς με τους οποίους υπάρχει μια συνεργασία, μια επικοινωνία και κάπως στηρίζουν αυτό το εγχείρημα. Και έτσι προχωρούμε. Αλλά ελπίζω ότι η παράσταση έχει μια δυναμική, υπάρχει μια κάποια έτσι αναγνώριση, στήριξη και από τον κόσμο και από τα φεστιβάλ. Και ελπίζω πως έχει ένα μέλλον και πέρα των επόμενων μηνών που εξελίσσεται η περιοδία μας.
0: Το εύχομαι ολόψυχα και είμαι σχεδόν σίγουρη, μπορώ να σου πω. Κάθε δουλειά που έχει και τη σκηνοθετική σου σφραγίδα και με αυτή την ομάδα βεβαίως, εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχει ένα μεγάλο, δεν είναι μικρό, κοινό καθόλου, γιατί ξέρει να το αναγνωρίζει, που την περιμένει πώς και πώς. Μιλάμε για σωματικό θέατρο, μιλάμε για μια δουλειά που γίνεται στον πυρήνα του κάθε έργου, με έναν τρόπο, αν μπορώ να το πω έτσι. Και για έργα τα οποία, ακόμη κι αν έχουν γραφτεί χιλιάδες χρόνια πριν, μας φέρνουν στο τώρα πάρα πολύ θλιβερά, θα έλεγα. Δεν θα έπρεπε. Αλλά είναι εδώ και τώρα, έτσι είναι και η Ιφηγένεια ακόμη, η Εναυλίδη, Θαρώ, Σάβα, έτσι.
1: Την Ιφηγένεια την ξαναδιάβασα μετά από πολλά χρόνια με αφορμή την περίοδο προβών και παραστάσεων της Ορέστειας. Γιατί αυτό το κείμενο, η Ιφηγένεια Εναυλίδη, είναι ακριβώς η απαρχή των πραγμάτων. Δηλαδή πώς όλος αυτός ο στρατός των αρχαιών με επικεφαλής των Αγαμέμνων είναι στην Αυλίδα, ετοιμάζονται για τον Τροϊκό πόλεμο, που βεβαίως είναι ένας επεκτατικός πόλεμος, κατακτητικός επεκτατικός πόλεμος, και τους εμποδίζει το ότι δεν φυσάει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο χρησμός ότι πρέπει να θυσιαστεί η κόρη του Αγαμέμνονα για να ξεκινήσει το ταξίδι και η εκστρατεία. Αυτή ακριβώς η συνθήκη απογυμνώνει τα πρόσωπα της εξουσίας, της πατριαρχίας που ξέρουμε από το μύθο, από τα έπισαν τους μεγάλους ήρωες, τα απογυμνώνει τελείως, δείχνει τον κατακαιρματισμένο τους πυρήνα. Δηλαδή αποκαλύπτει τη βουλημία για τον πόλεμο, για το συμφέρον, τον ηθικό τους, την ηθική σύψη αν θέλεις. Και βέβαια μέσα εκεί είναι και η σπαρακτική φιγούρα της Ιφηγένειας, η οποία ηκετεύει, θρυνεί για τη ζωή της, ώσπου σπάει και αυτή, ραγίζει και περνάει στην τρέλα αν θέλεις, και μέσα από εκείνη που υιοθετεί τον πατρικό λόγο αυτή, επειδή υπάρχει αυτό το μεγάλο ένιγμα στο κείμενο, τι είναι αυτή η μεταστροφή της Ιφηγένειας. Πώς δηλαδή, ενώ ηκετεύει και θρυνεί για τη ζωή της, σε μια τελείως παράλογη συνθήκη, πώς φτάνει να μεταστραφεί τόσο έντονα και να υιοθετήσει, ας πούμε, τον πατρικό λόγο και όλη αυτή την αντίληψη. Δεν γίνεται από έλογο στοχασμό, είναι από ένα ράγισμα. Δηλαδή, στο χείλος της Αβύσσου θέλει να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα.
0: Κάπως
1: ο ψυχισμός της Αβύσσου.
0: Βέβαια. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε μια δίνη, δεν ξέρεις και από πού να πιαστείς, είναι αλήθεια. Και αν το φέρουμε στο σήμερα με πολέμους, με γενοκτονίες, αυτό θα πω, έτσι. Όταν μιλάμε για τη Γάζα, για την Παλαιστίνη, και δεν είναι η μόνη, τριγύρω. Ακόμη και οι πόλεμοι που γίνονται στους κάθε λαούς από τους ηγέτες τους, καθημερινά πλέον. Μετά από ένα σημείο, πώς το λέμε, Σάβα Στρούμπο, θεωρείς κανονικότητα, δυστυχώς. Ακόμη και την κτηνοδία.
1: Πολλά ερωτήματα που γεννιούνται από την αναμέτρηση με αυτό το υλικό όσο αντικρίζουμε τον κόσμο μας, γιατί αν θέλεις και μέσα από την τέχνη μας προσπαθούμε και να αντιληφθούμε και να εκφράσουμε τη φύση της εποχής μας και να μπορούμε να βρούμε και την ελπίδα, να βρούμε και τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι, να προσπαθούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο, να μπορούμε να οραματιστούμε έναν καλύτερο κόσμο.
0: Έτσι, αυτό το πράγμα.
1: Ξέρεις, πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, δηλαδή, από τον Τροϊκό πόλεμο στα σήμερα η ανθρωπότητα τι συμπεράσματα έβγαλε. Είναι δυνατόν δηλαδή, όπως τότε, μέσα από τον τρόπο που διαχειρίζεται ο Ευρυπίδης το μύθο, ένας κόσμος να υπάρχει ή να μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον θυσιαστεί μια νέα κοπέλα? Ή αυτό σήμερα ότι τα δελτία των ειδήσεων μας βομβαρδίζουν κάθε τόσο με τους αριθμούς των χιλιάδων παιδιών και κάθεσαι και λες και τώρα τι κάνω? Δηλαδή ανέφερε στη Γάζα, για μένα είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης εποχής,
0: ναι,
1: αλλά και ο καθρέφτης του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά.
0: Έτσι,
1: πού είναι η θέση μου μέσα σε αυτό?
0: Ακριβώς.
1: Τι γίνεται, τι κάνουμε, πώς σκεφτόμαστε?
0: Σάβα, παίρνουμε θέση?
1: Είναι μεγάλα αυτά τα ερωτήματα.
0: Γιατί Ξέρεις, εκεί φτάνουμε, παίρνουμε θέση, γιατί δεν αλλάζουμε τα πράγματα. Γιατί το έχει αποδείξει άπειρες φορές το θαυμαστό κομμάτι του ανθρώπου, ότι όταν θέλει, και μιλάω για συλλογικότητα βέβαια πάντα, έτσι, ότι μπορεί να κάνει τα πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Ένα 26.
1: Αυτό δεν προσβλέπουμε.
0: Μωρέ, προσβλέπουμε.
1: Των ανθρώπων να, ότι υπάρχουν αυτές οι στιγμές που κάτι γίνεται με τη συνείδηση, κάτι γίνεται με την επιθυμία, με τη συλλογικότητα, με αυτή τη δυνατότητα που έχουμε μέσα μας σαν άνθρωποι, να ανατρέψουμε μια συνθήκη, μια κατάσταση. Να μετασχηματίσουμε τη ζωή μας δηλαδή προς μια άλλη κατεύθυνση. Και πολλές φορές σκεφτόμουν, επειδή ο Ευρυπίδης γράφει σε μια παρόμοια εποχή με τη δική μας, η Ιφηγένεια, η Ναυλίδη και οι Βάτιες είναι οι δύο τελευταίες του τραγωδίες.
0: Ναι.
1: Οι τραγωδίες που τις γράφει στο τέλος της ζωής του, αλλά και στο τέλος του περιβόητου χρυσού αιώνα που γέννησε τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, την τραγωδία κτλ. Όπου οι θεσμοί έχουν παρακμάσει, όπου δηλαδή αυτό όλο που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο αιώνα έχει πάψει να ισχύει, αν θέλεις. Και τα έχει φάει, αυτήν όλη τη συνθήκη την έχει φάει ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Η δική μας εποχή, με τόσο έντονο τον πόλεμο, την ακροδεξιά, την κρίση, την καταστροφή του περιβάλλοντος, αισθάνεσαι αυτή τη μετάβαση, ότι είμαστε σε μια παρακμή. Και πολλές φορές λέω, και πού είναι μέσα σε αυτό το στοιχείο η ελπίδα? Πού είναι, δηλαδή βλέπεις το μαύρο στο μαύρο, αλλά πού είναι η ελπίδα?
0: Πώς το γράφεις στο σημείωμά σου? Η ελπίδα ανήκει σε αυτούς που δεν έχουν ελπίδα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που δεν έχουν χάσει τίποτα δηλαδή, εναλήγειες.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και η τέχνη, το ότι μας δίνει τη δυνατότητα να το σκεφτούμε, να το αισθανθούμε, να συγκινηθούμε, να δημιουργηθούν αυτοί οι κλειδονισμοί μέσα μας. Το ότι έχει το κουράγιο ο Ευρυπίδης, και ελπίζω κι εμείς με την παράστασή μας, με τρόπο ποιητικό, με τα υλικά του θεάτρου που εκπροσωπούμε, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα υλικά, αυτά τα ζητήματα, αυτές τις καταστάσεις τις ανθρώπινες, και να επικοινωνήσουμε αυτή την αγωνία, πιστεύω ότι μέσα εκεί υπάρχει, αν θες, και η διεκδίκηση ενός αιτήματος για ομορφιά. Γιατί άμα δεν μπορούμε να ονειρευτούμε μια όμορφη ζωή για να τη διεκδικήσουμε και από σκηνής και μέσα στη ζωή μας την κοινωνική, τότε τι γίνεται? Ασφικτιούμε, κάτι περίεργο γίνεται.
0: Πνιγόμαστε εντελώς. Λοιπόν, εγώ που δεν την είδα την παράσταση, ελπίζω, δεν ξέρω, αλλά θα συμφωνήσω εδώ με τα λόγια, βλέπω τώρα, ξέρεις, μέσα στο Facebook, λόγια θεατή, θεάτρης μάλλον, γυναίκα είναι, από όσα είδε στη Γλυφάδα, έτσι, και λέει τα λόγια είναι φτωχιά, για να περιγράψω τα συναισθήματα που μας συγκλώνησαν. Εγώ το έχω νιώσει σε κάθε σου δουλειά, ακόμη και στην Ορέστια που είδαμε μαζί με τον Τερζόπουλο, βεβαίως. Αυτό που άκουγα συνεχώς είναι πώς το κάνουν αυτό με τα σώματα. Πώς γίνεται τα σώματα από μόνα τους να αφηγούνται τα πάντα, χωρίς να υπάρχουν καν τα λόγια, πριν μπουν τα λόγια. Έτσι. Και αυτό νομίζω ότι είναι σπουδαίο, σπουδαιότατο. Τι να πω, Σαββαστρούπο, συνεχίστε να μας κάνετε να ελπίζουμε. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.
1: Να πω έτσι λίγο για την ταυτότητα της παράστασης.
0: Βεβαίως.
1: Η μετάφραση είναι του Παντελή Μπουκάλα, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Κατερίνας Παπαγεωργίου, η μουσική του Ζήσης Έγκλια, η φωτισμή του Κώστα Μπεθάνη, και βέβαια η πολύ σημαντική ομάδα ηθοποιών που την πλαισιώνουν. Κλητεμίστρα, την υποδίδεται την Κλητεμίστρα η Έλλη Ιγκλής, τον Αγαμέμνονα ο Νίκος Ντάσης, την Ιφηγένεια η Μυρτό Ροζάκη, τον Αχιλέα, τον Πρεσβύτη και τον δεύτερο αγγελιοφόρο Γιάννη Σανιδάς, τον Μενέλαο πάλι τον Πρεσβύτη και τον δεύτερο αγγελιοφόρο πάλι ο Νίκος Ψηλάκης, την κορυφαία του χορού και τον πρώτο αγγελιοφόρο Γιάννα Κόπακα.
0: Υπέροχα.
1: Παίζουμε αύριο, όπως είπαμε, στο θέατρο.
0: Στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Βέβαια.
1: Και μετά συνεχίζεται η περιοδία μας. Πάμε στο Πήλιο, στο θέατρο Αλώνη, την Παρασκευή. Μετά προς το τέλος του μήνα πάμε στη Λάρισα, στο Β' Αρχαίο Θέατρο, σε συνεργασία με το Θεσσαλικό Θέατρο. Και συνεχίζουμε και μπαίνουμε και στο Σεπτέμβριο.
0: Λοιπόν, καβάλα. Η Λάρισα είναι τα πιο κοντινά μας, θέλω να πω. Για να σας προλάβουμε. Σαββαστρούμπο, ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς για ακόμη μια φορά. Να το απολαύσετε και να πάνε όλα καλά στην υπόλοιπη περιοδία. Χαιρετώ. Γεια χαρά. Παιδιά, μην τη χάσετε, είτε στην Καβάλα αύριο στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, είτε στη Λάρισα αργότερα, είτε όπου αλλού σας βολέψει, έτσι. Εφηγένεια, η Εναυλίδη του Ευρυπίδη από την ομάδα Σημείο 0 του Σάβα Στρούμπου. Το λέω και το εννοώ με όλη την έννοια του τι σημαίνει θέατρο, ότι ο Σάβα Στρούμπος αυτό δίνει, οπότε αξίζει με τα μπούνια που λένε. Ο Στέφανος, ο φίλος, ο ακροατής εδώ, έχει τις γνωστές απορίες, πώς ανεβαίνει και κατεβαίνει κανείς από το θέατρο δάσους. Στέφανε μου, αυτό είναι, αυτό είναι. Τα λέμε, τα προβλήματά του, αλλά οκ. Okay. Και ο Σπύρος εδώ πέρα λέει το βιβλίο αστυνομικό και όχι μόνο. Αυτό που σου άρεσε εννοείς τελευταία, δεν μας λες όμως ποιο είναι. Πολύ καλό. Η ζέστη όμως καλά κρατεί και δεν μου δείχνει η θερμοκρασία στο αμάξι 36 βαθμού. Το παλεύουμε ακόμη, τι λες, όχι. Α, τώρα μου στείλει το βιβλίο. Πέτρος Μαρτινίδης, 17 ώρες, εκδόσεις Πατάκη. Μάλιστα, οκ. Okay. Χαίρομαι, χαίρομαι. Έτσι, να διαβάζουμε αδέρφια. Και να μοιραζόμαστε βέβαια.

Λοιπόν, φτάσαμε 5 και 20 κάτι, έτσι. Να πάμε να ακούσουμε, να ακούσουμε από Λαντανίβα, λέω, Δημήτρη, το Σαραϊμάν. Επα!

Έτσι. Λοιπόν, στην Καβάλα που λέγαμε ότι θα εμφανιστεί αύριο ο Σάββας Τρούμπος με την ομάδα του στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, και σήμερα στο χώρο Momentum Space θα βρείτε τις Μεσοτυχίες ή Μικρή Προσευχή στις 3:46 PM της Εύας Οικονόμου Βαμβακά. Δική της σκηνοθεσία, είναι μια παραγωγή από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, με Μπάμπη Αλεφάντη, Ανδρέα Νάτσιο, Δανάη Αρσενία Φιλίδου και μουσική επισκηνής από την Σόφη Λάης. Και επίσης αύριο και μεθαύριο να σας πω ότι στην Έδεσα, στην αρχαία Έδεσα, στον αρχαιολογικό χώρο Λόγκου, στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, θα υπάρχει μουσική εγκατάσταση πόλεμος και ειρήνη. Από το Μουσείο Γέσιου είναι αυτή η εκδήλωση, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Ευαγγελίας Βελή Κοσμά, και ηθοποιοί και μουσική επισκηνής. Δύο βραδιές λοιπόν έτσι στον αρχαιολογικό χώρο Λόγκου. Αύριο και μεθαύριο αυτό. Την Πέμπτη τώρα εντός πόλης έχουμε Cine Dogs βραδιές στο Cine Apollon 40 πόρου με την ταινία Boogie Nights του Paul Thomas Anderson, ταινία του 97. Έχουμε λαϊκά ακούσματα στην Πλάζα Ρετσούς με είσοδο ελεύθερη. Έχουμε φεστιβάλ μουσικού αυτοσχεδιασμού στο σπίτι του Φύλακα Τσαλικής στο Αγγελοχώρι. Οπότε τρεις εκδηλώσεις τουλάχιστον το βράδυ της Πέμπτης τις προσφέρει. Επίσης, όπως κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα, υπάρχει διευρυμένο ωράριο στα μουσεία, έτσι και στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Το ωράριο θα είναι μέχρι τις 10 το βράδυ. Και αφού σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο Ανδρέας Μπάρκουλης, κορίτσια ο Μπάρκουλης, ποιος να του το έλεγε ότι θα κάνει τέτοιο χαμό, και ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος παραμυθάς Hans Christian Andersen το 1875, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να κλείσουμε για να πάμε προς το κόκκινο βινίλιο του Πασχάλη Δήμα, έτσι να αποχαιρετιστούμε για το καλοκαίρι. Το κάνουμε, πάμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλοκαιρινά και υπέροχα έχει ετοιμάσει σε αυτό το αφιέρωμα ο Πασχάλης Δήμου, το τελευταίο της σεζόν, πριν φύγουμε διακοπές. Ελπίζω, Πασχάλη, κακό να μην μας βρει όπως το έλεγα και χθες, έτσι, σήμερα και μετά θα τα πούμε 25 Αυγούστου.
1: Εμείς έτσι λέμε, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Έτσι να λέμε για να γίνει.
1: Κάπως έτσι. Δεν έχουμε κάποιο αφιέρωμα σήμερα, ούτε καν καλοκαιρινά όπως είπες. Γιατί κάποια τραγούδια είναι αμυγός καλοκαιρινά, κάποια άλλα έχουν
0: κρύβουν μια άβρα όμως.
1: Μηνύματα μέσα. Η κρουαζιέρα του διαδρόμου, ας πούμε, είναι θεατρικό, είναι από το εκτοπάτωμα, έτσι. Κατιάνα Μπαλανίκα, υπέροχη, μαζί της ο Θίασος το τραγούδι, η Κραουνάκης Νικολακοπούλου. Και πάμε σε μια σπουδαία τραγουδίστρια και performer, η οποία δεν είναι δυστυχώς στη ζωή πλέον, η Χριστιάνα. Καιρό έχω να την ακούσω από τα ραδιόφωνα. Δεν ξέρω, έφυγε από τη ζωή και την ξεχάσαμε. Τι λες εσύ, την
0: Γιατί έπαιζε και πριν τακτικά,
1: συγκεκριμένα. Έπαιζε, διότι διευθύνεται και εκλεκτή δισκογραφία η Χριστιάνα. Και από μουσική οικογένεια, την οικογένεια των Λαβιδαίων. Πώς λέγαμε χτες για τους Χαλκιάδες.
0: Ναι.
1: Έτσι ήταν και η οικογένεια Λαβίδα. Αδερφή της η Βασιλική Λαβίνα. Θείος της ο Τάκης Λαβίδας. Πρώτη ξαδέρφη η Ελένη Βιτάλη. Σπουδαία οικογένεια στο παραδοσιακό και στο λαϊκό τραγούδι. Θα την ακούσουμε στο Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, παραδοσιακό της Ιταλίας. Ελληνική στίχη Μάνος Τσιλιμίδης. Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, πάμε.

0: Μάλιστα, Αυγουστιάτικο.
1: Αυγουστιάτικο και θα συνεχίσουμε με τα αμυγός θαλασσινά, πάμε λαϊκά και ρεμπέτικα τώρα. Τα Μαϊστράλια γράφτηκαν οι στίχοι από τον Παγιαντέρα, τον Δημήτρη Κόγκο, μέσα στην κατοχή, ένα ωραιότατο μπολέρο είναι σε μουσική Χρήστο Νικολόπουλου. Δεν είχαν μελοποιηθεί για πολλά χρόνια, ώσπου το 1990 έγραψε τη μουσική ο Νικολόπουλος και τραγούδησε ο Μανώλης Λιδάκης με δεύτερη φωνή τη Σοφία Βόσου. Και αμέσως μετά θα θυμηθούμε τα παλιά, την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και το Στελάκι Περπινιάδη που τραγούδησαν το 1947 το Φυσάγιο Μπάτης, μόνο που θα τα ακούσουμε από έναν εξαιρετικό

0: Μια χαρά λοιπόν.
1: Και ξέρεις τι άλλο εκτιμώ πολύ στον Μπαμπιτσέρ, το ότι δεν προσπάθησε ποτέ να μιμηθεί τον τρόπο που τραγουδούσαν οι παλιοί, όπως κάνουν μερικοί.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Καθιέρωσε ένα εντελώς προσωπικό τραγουδιστικό στυλ και ύφος και στα ρεμπέτικα και στα δημοτικά και στα αρχοντορεμπέτικα και στα ελαφρά τραγούδια. Mm-hmm. Ένα ύφος πολύ ωραίο, πολύ μελωδικό και πολύ, πώς να το πω, πολύ κυμπάρικο. Mm-hmm. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και πάμε στο 1993 για να βρούμε το βράχο που είχε βρει η Άλκης της Πρωτοψάλτη στο δίσκο «Ανθρώπων έργα», Κραουνάκης Νικολακοπούλου και πάλι. Νομίζω αυτός ο δίσκος μαζί με το «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ» είναι οι δύο καλύτεροι αυτού του τρίου. Πάμε.

0: Τα ωραία τραγούδια της πρώτου ψάλτη αυτό πάντως, έτσι.
1: Τα ξεσηκωτικά, να το πω έτσι. Και πάμε 20 χρόνια πριν, από το 93 στο 73, για να συναντήσουμε τη Μαρία Δουράκη, μια ωραία τραγουδίστρια. Δεν έκανε τη μεγάλη καριέρα, αλλά συμμετείχε σε πολύ σημαντικούς δίσκους. Το παιδί μας το καλοκαιράκι, μουσική Γιώργος Κοτσόνης, στίχη Παύλος Μάτεσης, και από το 69 ο Διονύσης Σαββόπουλος στο Ντυρλαντά, ένα τραγούδι παραδοσιακό της Καλύμνου, Καλυμνικός Σκοπός, τραγούδι των Σφουγγαράδων. Το γνώρισε από τη Δόμνα Σαμίου ο Σαββόπουλος το τραγούδι, το τραγούδισε σε δίσκους, έγινε χαμός, μετά το πήραν και άλλοι, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, ο Νίκος Ξυλούρης, μια παραλλαγή. Ακόμη και η Νταλιντά που το τραγούδισε στα γαλλικά και στα ιταλικά το 1970. Πάμε.

0: Και κλείνουμε με ένα τελευταίο, Πασχάλη.
1: Με ένα τελευταίο που θα είναι με τον Κώστα Σμοκοβίτη, ένα ωραίο λαϊκό τραγουδιστή που πρωτογνωρίσαμε με τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, μαζί του η Σοφία Μιχαηλίδη, στο τρελό καλοκαίρι του Μιχάλη Τερζή και του Δημήτρη Τσεκούρα. Κλείνοντας, να ευχηθώ σε όλους και σε όλες και σε σένα και στον Δημήτρη καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλές διακοπές και καλή επάνωδο. Εμείς μαζί 25 Αυγούστου, έτσι.
0: 25 Αυγούστου, καλά να είμαστε. Γεια χαρά. Σας αφήνω κι εγώ εδώ, αδέρφια, κλείνω ομπρέλα και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 6.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο, ωστόσο διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να καπνίζουν σε διάφορα σημεία. Ειδικά στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας, η ξηρότητα του εδάφους και η ενίσχυση των ανέμων μπορούν να ευνοήσουν την εξάπλωση ακόμα και μικρών εστιών. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, τουλάχιστον 130.000 στρέμματα έχουν καεί σε Αττική και Βιωτία. Σε Red Code τίθεται αύριο Τετάρτη Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Από καρδιωτική είναι η επικαιροποιημένη ανάλυση των κάμενων εκτάσεων στο υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής από το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από το 2017 μέχρι και το 2026, έως τις 3 Αυγούστου, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα γης. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών της Αττικής. Επίθεση στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της στον τομέα της πολιτικής προστασίας με αφορμή τις φωνικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας. Πολιτική υποκρισία καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Γιάννης Μπουλέκος, γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή τη μεγάλη καταστροφή από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Μιλώντας στο κόκκινο, ανέφερε πως είναι υποκριτικό η κυβέρνηση να χειροκροτά τώρα τους πυροσβέστες που επιχειρούν στις φωτιές, ενώ το χειμώνα επιλέγει να τους ρίχνει δακρυγόνα. Υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης πολιτικής βούλησης και στελέχωσης για την πρόληψη από τις φωτιές, προαναγγέλλοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα καταθέσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία και πρόληψη από τις πυρκαγιές. Από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μεταναστευτικό στρεφτό βλέμμα η κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετεί σκληρή γραμμή στο ζήτημα σε άρθρο του στο Πολιτικό. Κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, χαρακτηρίζοντάς τες ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον μέτρα. Σφοδρή κριτική ασκεί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου με φόντο την πρωτοβουλία των 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρέμβαση Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Κάνει λόγο για προσπάθεια να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική. Επιτίθεται στην κυβέρνηση, αναφέροντας ότι ο Πρωθυπουργός επιλέγει να μετατοπίζει ακόμη περισσότερο το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ατζέντα της ακροδεξιάς, επιδιώκοντας πρόσκαιρες

0: προκατηγορούμενος παρέμεινε υπό περιορισμό στο σπίτι του. Στη διεθνή επικαιρότητα, πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά από δηλώσεις για μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για να ανοίξει και πάλι το στενό του ορμού. Στα 79,88 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent, στα 76,15 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Είμαστε σε συζητήσεις με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για να ανοίξει το στενό και να προχωρήσουμε προς μια κανονική θέση σε αυτή τη σύγκρουση, είπε ο Σκοτ Μπέσετ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC. Την ίδια ώρα το Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι διαμεσολαβητές σημειώνουν πρόοδο στις προσπάθειες για τον τερματισμό της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αν και η Τεχεράν διέψευσε τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΕΠΟ με επιστολή της απέσυρε τη στήριξή της προς την υποψηφιότητα του Τζιάννη Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην Προεδρία της FIFA για τη θητεία 2027-2031. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ευθυγραμμίζεται με την UEFA και ακολουθεί το δρόμο που άνοιξαν ήδη από χθες Ουαλία, Αγγλία, Σουηδία και Σερβία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς. Και θα είναι όλα παραμυθένια αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι.

σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

We ain't got nothing left. We ain't got nothing left.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.